Όλα στη ζωή είναι ρόλοι από Μανώλη Ρασούλη και Πέτρο Βαγιόπουλο, μόνο που κάποιοι ρόλοι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες μέρες γίνονται όλο και πιο βάρβαροι και κάποιοι άλλοι πιο αδικημένοι. Νέο μακελιό διαβάζω με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Έφηβοι δολοφόνησαν 3 άτομα σε τζάμι και αυτοκτόνησαν στις ΗΠΑ. Μόλις χθες ακούσαμε την είδηση για 4 νεκρούς και 8 τραυματίες στην Τουρκία. Έχει ξεπεράσει το όριο της κατανόησης της λογικής η κατάσταση ανάμεσα στη σχέση των ανθρώπων πια. Ελάχιστες παρηγορίες μας απομένουν και κυρίως μια μεγάλη απορία για το πώς μπορείς να τα διαχειριστείς. Θα αφήσω αυτή την σκληρή πραγματικότητα και θα πάω σε μια άλλη που συμβαίνει αυτές τις μέρες και συνέβη ένα τριήμερο σχεδόν. Γιατί δόθηκε μεγάλη σημασία και έκταση και πολύ σωστά φαντάζομαι στη Διεθνή ημέρα μουσείων που είναι η 18η του Μάη, η Δευτέρα δηλαδή που μας πέρασε και είχε φετινό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Σκεφτόμουν ότι πρωτίστως τα μουσεία πέρα από αυτό καταφέρνουν να ενώσουν τον ίδιο μας τον εαυτό με όλες τις προηγούμενες ή και επόμενες ας το πω εποχές του, οι ζωές του. Εγώ προσωπικά, έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, γράφω συχνά σκέψεις, σχόλια, σημειώσεις σε ένα τετράδιο, παλιότερα και σε λευκά φύλλα, ή συχνά πυκνά και σε λευκά φύλλα, μου αρέσει αυτό, αλλά πάντως σε ένα τετράδιο με στυλό. Είμαι άνθρωπος του περασμένου αιώνα, τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, το τετράδιο μου το έχει φέρει η κόρη μου από το Εθνικό Μουσείο Πράντο της Μαδρίτης και έχει εξώφυλλο πίνακα του Ντιέγκο Βελάσκεθ. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος από ότι το κρατάω στα χέρια μου. Έχω και ένα στυλό που έχει τα ηλιοτρόπια του Van Gogh επάνω, αναμνηστικό από το πολιτήριο του Βρετανικού Μουσείου του Λονδίνου. Έχει και Van Gogh εκεί, μια ικανοποιητική συλλογή. Αυτό είναι μια ελάχιστη παρηγορία το στυλό, από το τραύμα που σου αφήνουν αν πας στα μάρμαρα του Παρθενώνα. Το ξέρετε αυτό, το έχετε κατανοήσει όσοι έχετε περάσει και όσες. Τα έχουν μένει σε μια ωραιότατη πτέρυγα, αλλά όμως τι να το κάνεις, είναι κλεμμένα, είναι χμάλωτα, σε ξενυγεί. Γενικώς έχω αμέτρητες φωτογραφίες στα κινητά, αναμνηστικά, φυλάδια, μινιατούρες, αντίγραφα, κούπες, μπρελόκα, πόσα μουσεία μπόρεσα να πάω. Και δεν χρησιμοποιώ πια καθόλου τις φράσεις μουσιακό είδος ή αυτό είναι για το μουσείο. Νομίζω είναι πολύ παρεξηγημένη αυτή η σχέση μας με τα μουσεία στην γνώμη του κόσμου, για αυτούς τους ναούς της τέχνης και της ιστορίας του ανθρώπου, θα έλεγα, του πολιτισμού και των έργων του. Εν ολίγης, ναι, είμαι ένας άνθρωπος για το μουσείο, αγαλιάτη ψυχή.

μου και ανοίγουν οι ορίζοντες της σκέψης μου κάθε φορά που θα βρεθώ σε ένα τέτοιο τόπο. Όσα αντικρίζω παίρνουν ζωή μέσα μου και τρέφουν τη φαντασία μου, με μεταφέρουν σε κόσμους του αλλού, του κάποτε. Πας δηλαδή κάπως εκτός χωροχρόνου. Μπορείς να ζήσεις πολλές διαφορετικές καινούργιες ζωές, θαυμάσιες, και όταν φεύγεις βέβαια από τα μουσεία, να έχεις ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ανεπανάληπτη τη βίωση, την εμπειρία που σου πρόσφεραν.

Δημήτρης Μητσοτάκης εδώ μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη στο Κάστρο. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης που έβγαλε πρόσφατα και ένα ακόμη βιβλίο, αυτή τη φορά με βιωματικές έτσι, εμπειρίες, με ιστορίες για 60 χρόνια ελληνικό ροκ γράφει, 30 και σίγουρα πάντως, να μην σου πω και 40, καθώς οι μαρτυρίες ξεκινούν από Magic the Spell και φτάνουν μέχρι σήμερα. Γιατί εσείς ποιοι είστε είναι ο τίτλος από το 8ο εκδόσεις. Ήταν στις νέες παραλαβές που είχαμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο, θα το διαβάσω και θα σας μεταφέρω σύντομα ιστορίες, ίσως συζητώντας και μαζί με τον ίδιο τον Δημήτρη. Και ένα άλλο που δέχτηκα τις μέρες αυτές ήταν και το Εκμαγείο, δίσκος του Κώστα Τζιανγκούλα, με τη συμμετοχή και του Γιώργου Νταλάρα και του Μάκη Σεβίλογλου και της Ειρήνης Χαρίδου. Με ωραία τραγούδια εντός του περιεχομένου, με πολύ ωραίο εξώφυλλο το Εκμαγείο, πολύ καλή γενικά σύνθεση και με συμμετοχές επίσης στη σύνθεση από τον Μιχάλη Τερζή, τον Στέριο Γαργάλα, τον Μάκη Κοζίδη. Τώρα ας ακούσουμε κάτι, άλλη φορά θα ακούσουμε πιο πολλά, να ακούσουμε ένα κομμάτι και με αυτό να πάμε μέχρι το πρώτο σήμα σταθμού που θα ακούσουμε μέσα στην εκπομπή. Στο μεταξύ βέβαια να πω μια κουβέντα και για το τέταρτο φεστιβάλ που έγινε από τις 15 έως τις 17 του μήνα, Παρασκευή με Κυριακή, το τέταρτο φεστιβάλ ψυχοθεραπευτής καλλιτέχνης θεατής στο Τελόγλιο, πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που είχε εξαιρετικές συμμετοχές, είχε προβολές ντοκιμαντέρ, είχε ηχοσωματικές performances, είχε performance poetry event όπως είχαμε μιλήσει με την Γεωργία Βελιβασάκη, είχε την έναρξη με την μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου, είχε αναλύσεις, συζητήσεις από ψυχαναλυτικές και από τη Βορειοελλαδική Ψυχαναλυτική Εταιρεία πιο συγκεκριμένα. Τι άλλο, είχε εν πάση περιπτώσει μια ακόμα έτσι, ιδιαίτερα χρήσιμη θα έλεγα για τέχνη, για την τέχνη ως στοιχείο ψυχοθεραπείας επίσης και βελτίωσης του εσωτερικού μας κόσμου. Ήταν μια ακόμη πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Τώρα για Eurovision θα σου πω, τόσα και τόσα που υπόθηκαν, τόσα που γράφτηκαν. Δεν υπάρχει λόγος, απλώς να πω Ακύλα πουλάκι μου ψηλά το κεφάλι, από εδώ πάνε και άλλοι. Για να ακούσουμε όμως τώρα και Τζιανγκούλα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στην τροφιά σας πάντα, η Βόλτα από τον 958, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και η 19η Μάη είναι συνδεδεμένη στον τόπο μας και με σκληρά γεγονότα, με μνήμες δύσκολες όπως αυτή που στο πλαίσιο της εθνοκάθαρσης που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα αλλά συνέχισε και μέχρι τις μέρες μας με διάφορες εκδοχές. Εκεί λοιπόν συνέβη και η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μάη είναι η μέρα που το θυμόμαστε αυτό, καθώς συνολικά πάνω από 350.000, όπως υπάρχουν οι υπολογισμοί, Έλληνες του Πόντου χάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, με εκτοπισμό, με πείνα, με βασανιστήρια, με έκθεση σε κακουχίες, με ατέλειωτες πορείες θανάτου στην έρημο και συχνά με ψυχρό δολοφονίες ή εκτελέσεις. Δυστυχώς ήταν μια πολιτική που εφαρμόστηκε και από τους νεότουρκους και από τον κεμαλισμό από το 1914 μέχρι το 1923 και στους πόντιους αλλά και σε άλλους χριστιανικούς πληθυσμούς. Έγινε και εναντίον των Αρμενίων, έγινε και εναντίον των Ασσυρίων. Ας μην ξεχνάμε και το διωγμό των Μικρασιατών της Ιωνίας στα 1922. Αυτός ο υπεθνικισμός που κόστισε τις ζωές χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου και αυτός ο υπερεθνικισμός που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι σήμερα με κάθε μορφής γενοκτονία σε πολλές στιγμές και σε πολλές γωνιές του κόσμου, ακόμα και κοντά στη γειτονιά μας. Αυτά τα λίγα έτσι για τη μνήμη και θα ακούσουμε το Χαμέμελον από τη Μαρία Θοίδου που θα είναι σε πολύ λίγα λεπτάκια εδώ μαζί μας στον αέρα του 958.

0: Ακούμε λοιπόν, μην το πάρεις εντελώς Τάσο άστο λίγο ακόμη έτσι να ακούμε τη λύρα. Μαρία Θοδίδου, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα και πάλι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Γιάννη
0: πολύ.
1: Γιάννη Τσολακίδη.
0: Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεις εδώ στο ραδιοθάλαμο. Ακούμε το Χαμέ Μελλον με την δικιά σου αυτή την συγκινητική ερμηνεία. Ποιος παίζει εδώ λύρα?
1: Ο Παντελής Παυλίδης.
0: Και αυτός σπουδαίος εδώ και μουσικός και στο συγκεκριμένο τραγούδι. Το Χαμέ Μελλον που είναι η χαμηλή μιλιά. Ωστόσο, σήμερα θα μιλήσουμε για πράγματα, θα μιλήσουμε για νέα τραγούδια, θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία παρουσία που έχεις ακόμη μια φορά με σπουδαίους μουσικούς, από την ακτή μέχρι το κύμα. Νομίζω υπάρχει, τώρα θα σπειράξω λίγο, πρώτα και ύστερα θα μου μιλήσεις για την παράσταση, τη μουσική. Αυτή η σχέση με το κύμα και με την βάρκα και με τη θάλασσα υπάρχει... Νομίζω σε ένα συνεχές ταξίδι που κρατάει δεν ξέρω πόσα χρόνια. Από το θα ήθελα να ήμουν θάλασσα και εσύ το καραβάκι.
1: Πραγματικά.
0: Μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, και κυριολεκτικά
0: ναι, υπάρχει. Και μέσα στη ζωή σου και στα τραγούδια σου. Και είναι πολύ ωραία αυτή η σχέση.
1: Είναι έμπνευση η θάλασσα ναι. Και έμπνευση και το κύμα. Για παρόλο πώς. Που μερικές φορές μας παίρνει και μας σηκώνει και μας ρίχνει στα βράχια. Και άλλες φορές μας ταξιδεύει, αλλά χωρίς κύμα δεν γίνεται.
0: Κίνηση.
1: Δεν γίνεται η ζωή, δεν υπάρχει χωρίς κύμα. Mm. Χωρίς αυτό το ανασήκωμα του νερού.
0: Ναι.
1: Που προκαλεί αυτή την
0: υπάρχει
1: κίνηση.
0: Υπάρχει παλμός, υπάρχει αυτό το ανεβοκατέβασμα επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι. Και όταν είσαι στην ακτή θέλεις, σε τραβάει. Και έχεις ανάγκη και τα δύο βέβαια. Και τη σταθερότητα
0: ναι.
1: Και αυτή τη ροή που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Όπως και η αυριανή συναυλία.
0: Άμα φοβηθείς πολύ την κίνηση, ας πούμε θες να ξαποστάσεις. Βγαίνεις λίγο έξω στην ακτή ξανά.
1: Ναι. Η ακτή βέβαια μπορεί να μην είναι μαλακή. Μπορεί να είναι σκληρή.
0: Λοιπόν, πολύ γελάμε εντάξει απέναντι στον κόσμο, στο κοινό. Να πω όμως ότι όσοι είστε και όσες είστε χρόνια ακροατήριο, γνωρίζετε ότι υπάρχει μια μακρά σχέση της τέχνης στη σχέση με τις ραδιοφωνικές μας μεταδόσεις και έτσι μας τα επιτρέπετε λίγο περισσότερο αυτά. Λοιπόν, Μαρία Θοίδου, πες μας τώρα. Είναι συνθέσεις με λόγο και μουσική. Έχουν παρουσιαστεί ξανά. Γιατί με τους Ντράστα ως σχήμα, αφού πούμε, έχετε παίξει συχνά, πυκνά, πολλές φορές.
1: Εδώ και πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε. Είμαι πάρα πολύ τυχαίρη που...
0: Και με την Έλσα επίσης, για να μην την παράλειψω τη μοναδία.
1: Είμαστε αυτή η μουσική παρέα που συνεργαζόμαστε. Και τι με ρώτησες, αν θα παίξουμε καινούργιες συνθέσεις.
0: Ναι, και από πότε βέβαια ξεκινάει, πόσες παρουσιάσεις έχουν γίνει επίσης.
1: Θα σου πω, πρώτα απ' όλα, επειδή υπάρχει πάντα μια αυτοσχεδιαστική διάθεση, οι συνθέσεις, ακόμα και οι παλιές, μεταμορφώνονται. Μεταμορφώνονται πρώτα απ' όλα από την ατμόσφαιρα του κάθε τόπου, από την διάθεση του κοινού, από τη διάθεση τη δικιά μας. Οπότε οι ίδιες αυτές οι συνθέσεις που παίζαμε πριν από 10 χρόνια και που έχουμε και στο CD, η αλήθεια είναι δύο, προκύπτουν στις ίδιες συνθέσεις καινούργια πράγματα. Και αυτό συμβαίνει γενικά και στα τραγούδια, πέρα από τους αυτοσχεδιασμούς, δεν σου έχει συμβεί να τραγουδάς ένα τραγούδι που το έχεις τραγουδήσει άπειρες φορές και ξαφνικά να νιώθεις μια λέξη σαν να σου χτυπάει εκείνη τη στιγμή, σαν να μην την έχεις ξαναδεί. Και να είναι σαν να γίνεται καινούριο το τραγούδι.
0: Να είναι η πρώτη φορά, ας πούμε.
1: Η πρώτη φορά, ναι.
0: Όπως επίσης και ότι υπάρχουν και στιγμές που θες να το πεις κι αλλιώς.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Οπότε πάντα στο άγνωστο, πάντα προετοιμασμένοι και πάντα απροετοίμαστοι, πάντα γελαστοί και πάντα γελασμένοι. Με αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, τον Φίλιππο Κωνσταβέλη στο πιάνο, τους λέω έτσι μια πλήθη η στιγμή, τον Αγαμέμνονα Μάρδα στο κοντραμπάσο, τον Δημήτρη Τασούδη στα τύμπανα και τον James Wiley στα
0: προσθήκη
1: στο σαξόφωνο.
0: Είναι τώρα ο James Wiley.
1: Ο James είναι πάντα μαζί μας, αλλά yeah. άλλοτε ως πνεύμα και άλλοτε... Γιατί, κοίτα να δεις.
0: Άλλοτε συμπαρίστατηθικά, ας πούμε.
1: Είμαστε πολλοί και δεν μας επιτρέπουν πάντα οι συνθήκες, λόγω του ότι και τα παιδιά παίζουν, είναι πάρα πολύ ενεργή μουσική.
0: Βέβαια.
1: Δεν μας επιτρέπουν οι συνθήκες να παίξουμε πιο συχνά όλοι μαζί. Και αυτή τη φορά είναι μια ευκαιρία που βρισκόμαστε όλοι μαζί και μια ιδιαίτερη εμπειρία και για τον κόσμο. Και φυσικά είναι και η Έλισσα Μουρατίδου, με την οποία έχουμε μια σύμπνοια απίστευτη. Δηλαδή ισορροπούμε πάρα πολύ καλά μέσα από αυτό το που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αισθάνεται και εκτιμώ βαθιά το πόσο βουτάει στο κύμα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να βάλουμε μια ατέλεια εδώ, να συνεχίσουμε σε λιγάκι. Αφού ακούσουμε κιόλας, μιας και μιλάμε και για Αντράστα και για σένα και για την Έλσα μαζί, να σας ακούσουμε όλους μαζί σε ένα τραγούδι. Αντράστα θα μας δώσει, Στάσο.

0: καλοκαίρι βάλαμε τη σκηνή μας πάνω σε μια τεράστια μυρμικοφωλιά. Αισθάνθηκα το γαργαλιτό στο δέρμα, καταπίνοντας μια γουλιά ρακή. Ήταν ήδη Οκτώβρης. Οι λέξεις που υπόθηκαν τελείωναν σίγουρα σε ως. Είχαν ακόμα πολλά πι και θι. Τώρα δεν μιλάμε έτσι. Ο ουρανός φτιάχνει λερωμένα σύννεφα. Πώς ένα σύννεφο μπορεί να παραμείνει λευκό?
1: Ο Ντράστα περπατάει ανέμελος. Μαζεύει μαργαρίτες και χώματα. Τις προάλλες περπατούσε με κάποιον. Φορούσε το παλτό του και το σφίγγε πάνω του.
2: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
3: Ιστορίες με τη Βόλτα σε αυτήν την ώρα ακούτε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, έχοντας τον Τάσο Τριανταφύλου στη τεχνική επιμέλεια. Είναι η Μαρία Θοίδου προσκεκλημένη εδώ στο ραδιοθάλαμο του 958. Ακούσαμε εδώ ένα, θα έλεγα, κομμάτι με πολλά στοιχεία σουρεαλισμού μέσα του και αβανγκαρδίστηκα έτσι λίγο, με την Έλσα μαζί να τραγουδάτε.
4: Τα οποία σουρεαλιστικά στοιχεία προκύπτουν από πολύ αληθινά βιώματα. Δηλαδή η σκηνή που στήσαμε πάνω στη Μυρμικοφωλιά είναι αλήθεια, αλλά είναι και συμβολικό.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα σε αυτό το νησί που γίνεται πολύς λόγος τελευταία, που θέλουν κάτι να το κάνουν.
3: Ποιο?
4: Που θέλουν να το...
3: Σε ποιο ήσασταν?
4: Καταστρέψουν βασικά, στη Γάβδο. Στο αγαπημένο μαγικό νησί.
3: Εδώ να θυμίσουμε ότι έπαιζε την Μπανά.
4: Ο Νίκος Προφογιώργος, έτσι ξεκινήσαμε. Και συγκινήθηκα ιδιαίτερα γιατί το παίξιμό του είναι ανεπανάληπτο και η παρουσία του... Μέσω της απουσίας του είναι ακόμα έντονη στην παρέα μας αυτή τη μουσική.
3: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, Μαρία Θοίδου, πού θα σας ακούσουμε και τι ώρα και μέρα και τα λοιπά.
4: Ώρα, μέρα, αύριο στις 9.30, τα λέω για να τα πιστέψω κι εγώ.
3: Τετάρτη 9.30 λοιπόν.
4: Τετάρτη, ναι, σωστά. Τετάρτη 9.30 ώρα στη μικρή σκηνή. Όλοι οι Ντράστα και η Έλσα. Σε παλιά και καινούργια κομμάτια.
3: Έχω το ερώτημα πού κινούνται αυτά τα κομμάτια. Γιατί έχεις όλα αυτά τα χρόνια, μου επιτρέψεις να πω, ένα πολύ μεγάλο φάσμα που καμιά φορά είναι και απροσδιόριστο. Δηλαδή δεν μπορείς να ορίσεις αν κάνεις αυτοσχεδιασμό, τζαζ, παράδοση, μπαλάντα. Είσαι λίγο απ' όλα.
4: Ναι.
3: Και επίσης και όταν λειτουργείς ως ερμηνεύτρια... Έχεις μία εξαιρετική ερμηνευτική δυνατότητα στο κλασικό ρεπερτόριο. Χατζηδάκι, Θοδωράκι, ακόμα και παλιά τραγούδια, ρετρό θα έλεγα.
4: Ναι, θα έπρεπε να έχω γεννηθεί το 20.
3: Μεσοπόλεμο, ναι, σου πάει εκείνη η εποχή.
4: Ναι, κατά βάθος, ξέρεις, μέσα σε αυτό το απροσδιόριστο υπάρχει πάντα ένα απλό τραγούδι. Και αυτό ή το ντύνεις με... περίεργα ρούχα, γιατί το φεγγάρι είναι στρογγυλό και θέλεις να βγεις βόλτα στην παραλία, τέλος πάντων, ή το ντύνεις με ένα απλό ρούχο. Κατά βάθος πίσω από όλα κρύβεται ένα απλό τραγούδι.
3: Μάλιστα.
4: Και όλα τα άλλα είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις με τη στιγμή, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν οι λέξεις...
3: Η αλήθεια είναι δύο.
4: Η αλήθεια είναι δύο. Είναι αυτό το θέμα. είναι πολλές, τέλος πάντων. Ο Γιάννης ο Μαυρίδης, ο ηχολήπτης...
3: Αυτός ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου,
4: ο οποίος πραγματικά μας στηρίζει πάρα πολύ και... μας έχει βοηθήσει απεριόριστα και εκεί γράψαμε και το CD. Λέει ότι η αλήθεια είναι μία. Αλλά είναι πολλές η μία.
3: Αλλά στο τέλος είναι μία.
4: Ξέχασα όμως πού θα ήθελα να καταλήξω, τι λέγαμε.
3: Εγώ ρώτησα κάτι πολύ απλό. Πού, πώς, τι.
4: Ναι, λοιπόν.
3: Εντάξει, τα άλλα δικά σου.
4: Λοιπόν, οι λέξεις, οι στίχοι, τα ποίηματα είναι μια αλήθεια. Απ' την άλλη, και οι ίδιοι ήχοι είναι λέξεις. Και οι ίδιοι ήχοι, δηλαδή η μουσική, έχει τη δική της ιστορία.
3: Ναι,
4: και μέσα στο τραγούδι φτιάχνεις τραγούδια με μουσική. Οπότε μια παρασέρνεσαι από το λόγο, μια από τους ήχους και παντρεύονται όλα αυτά και ανάλογα με τις δυνατότητες των μουσικών.
3: Ναι, ναι.
4: Ανάλογα με το αν είσαι σε ένα χώρο, ας πούμε, με ποτά και ημίφος ή αν είσαι σε ένα καλδερίμι.
3: Ναι,
4: σε
3: θέατρο.
4: Μια πλατεία, όπως και το τραγούδι που θα ακούσουμε, ναι. Το οποίο είναι live, η ηχογράφηση είναι ζωντανή,
3: δεν
4: έχουμε ούτε μίξη, ούτε, το οποίο λέμε στη Ζόγια, τραγουδάμε με την Έλσα και τον παίζει ο Δημήτρης ο Τασούδης και ο Ανδρέας ο Ζιάκας.
3: Mm-hmm.
4: Και είναι γραμμένο...
3: Κιθάρα.
4: Ναι. Και είναι γραμμένο για το μουσικό χωριό, για τον Άγιο Λαβρέντη. Εμπνευσμένο από εκεί. Και για όλα αυτά τα χωριά.
3: Ακούσουμε.
4: Βεβαίως.
3: Να τα ακούσουμε.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν από το... για το Άγιο Λαβρέντιο.
1: Ναι, ναι, και
0: έτσι.
1: Για κάθε χωριό, ναι, για κάθε, ναι, πλατεία που τρέχουν τα παιδιά και οι γέροι τους κοιτούν, τα κοιτούν, εικόνες που δεν είναι, καμιά φορά φαίνονται απόμακρες, γιατί λιγοστεύουνε τα... λιγοστεύουν και τα παιδιά, λιγοστεύουν και οι γέροι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λιγοστεύουν κυρίως
0: στα χωριά.
1: Οι συνυπάρξεις. Ναι. Οι συνυπάρξεις αυτές. Σκεφτόμουν τώρα έτσι, με αφορμή όλα αυτά που λέμε, πώς, πόσο ανάγκη έχουμε τις κοινότητες.
0: Ναι.
1: Και...
0: θα σε ρωτήσω για την δική σου κοινότητα στην ΠΑΟ.
1: Ναι, οι κοινότητες είναι πολύ σημαντικό πράγμα, και αν δεν ανήκεις σε μια κοινότητα, δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσεις. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, στην ψηφιακή εποχή, κάπως όλα πρέπει να γίνουν μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την ενημέρωση, με τρόπους, με διαφημίσεις, με όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάποτε υπήρχε ένας άλλος τρόπος, πιο βιωματικός, και γινόταν γνωστά μάλλον τα τραγούδια, χωρίς τον ίδιο κόπο. Το ραδιόφωνο, που ευτυχώς υπάρχει ακόμα, κάποια ραδιόφωνα υπάρχουν ακόμα που βάζουν τα τραγούδια μας, δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, και αισθάνομαι, το έχω σημειώσει εδώ, ότι καμιά φορά εγώ και πολλοί ακόμα μουσικοί που δεν ανήκουμε σε ένα σύστημα πάρα πολύ εμπορικό, είναι σαν να είμαστε σε ένα κρυφό σχολείο.
0: Και ναι.
1: Είναι δύσκολο. Βλέπω τα παιδιά, βλέπω αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που τρέχουν από το ένα μάθημα στο άλλο, για να βγάλουν το μεροκάματο. Βρισκόμαστε στην πρόβα και είμαστε πραγματικά κατατρεγμένοι.
0: Υπάρχουν, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν ακόμα και πιο μεγάλοι μουσικοί, φίλοι, φίλες που παλεύουμε καμιά φορά να βρούμε την ώρα που θα τα πούμε, γιατί μου λέει έχω μάθημα εκείνη την ώρα ή τρέχω, ξέρω εγώ, ή λείπω, είμαι, ξέρω εγώ, αλλού. Και είναι όλα σε σχέση με μαθήματα, με ένα τρέξιμο γύρω από τη μουσική.
1: Ναι, χωρίς να έχουμε το χρόνο να δημιουργήσουμε, χωρίς το σφίξιμο στην καρδιά, και χρειαζόμαστε πραγματικά υποστήριξη,
0: ναι,
1: και αυτή την κοινότητα, αυτή την αγάπη από τον κόσμο, που μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Λέει σε ένα κομμάτι που έτσι είναι άλλου στυλ, στην αυριανή παράσταση θα το παίξουμε πρώτη φορά, mm-hmm, όπως αυτό που ακούσαμε για πρώτη φορά το παίξαμε εκεί.
0: Ναι, το σκέφτομαι,
1: δηλαδή κάποια πράγματα τα άκουγαν πρώτη φορά και
0: τι
1: μουσική.
0: Θα ακούσουμε για τέλος, έχουμε
1: λοιπόν,
0: αποφασίσει. Καλά, μίλησέ μου και μετά.
1: Ναι, ναι. Και γράφω σε ένα στίχο έτσι ραπαριστό. Λέω, βλέπω τους φίλους μου να παίζουν μουσική κατατρεγμένοι. Για μία πρόβα να κυρώνουν άλλη πρόβα. Για μία πρόβα να κυρώνουν ό,τι ιδιαίτερο τους μένει. Ναι. Θέλω να βάλω ένα δίσκο να παίζει. Αλλά φοβάμαι να ακούω χωρίς να κοιτώ. Φοβάμαι να ακούω χωρίς να κοιτώ. Χωρίς τη λάμψη από το κινητό.
0: Αυτή η λάμψη από το κινητό είναι που μας έχει κατακτήσει έως ίσως και σε μεγάλο βαθμό υποδουλώσει, θα λέγα εγώ, αλλά εγώ το έχω πει και το λέω πολλές φορές, εγώ είμαι άνθρωπος του περασμένου αιώνα, οπότε κάπως έτσι τα βλέπω τα πράγματα.
1: Ναι, ευτυχώς έχουμε μια ωραία συμπαράσταση και επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους, όπως είναι οι μουσικοί, οι φίλοι συνεργάτες, όπως είναι
0: ασφαλώς
1: η Μαργαρίτα Λιτιτάρη, που θα με φιλοξενήσει την Παρασκευή στη συναυλία της.
0: Εμείς θα την φιλοξενήσουμε αύριο εδώ, να το πούμε γι' αυτό.
1: Και είναι ένα υπέροχο πλάσμα, εξαιρετικά χαρισματική, και τα τραγούδια της φωτεινά και ιδιαίτερα σημαντικά. Mm-hmm, mm-hmm. μιλάμε πολλές φορές και λέμε, να, κοίτα τι έγραψα, ανταλλάσσουμε στίχους.
0: Όπως και μαζί έχουμε το ερμηνεύσει τραγούδια της Μαργαρίτας,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι,
0: έχετε δουλέψει και μαζί, έχετε τραγουδήσει μαζί. Είναι και λίγο μαθήτριά σου.
1: Ήτανε, έτσι ξεκινάω. Πάντα είναι μαθήτριές μου, όπως και η Σελήνη που ήταν στην Αναστασία.
0: Ναι,
1: μαθήτριες, ναι. Και μετά γίνονται φίλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι και έχει σχέση με όλα αυτά που έλεγες πριν. Πότε συγκρούεται, ή μάλλον συνήθως τι κερδίζει, η ανάγκη για την απόλυτη αυθεντική σου έκφραση ή καμιά φορά και η ανάγκη της επικρότησης από το κοινό, αφού μιλάς για κοινότητες, δηλαδή να κάνεις κάτι πιο δημοφιλές?
1: Κοίτα, το δημοφιλές, αν είναι...
0: Ποτέ δεν το βάζεις επί τούτου. Αν προκύψει, προέκυψε, θες να μου πεις.
1: Το δημοφιλές είναι συγκυριακό, αλλά πολλές φορές θέλεις να κάνεις κάτι, όχι για να γίνει δημοφιλές, αλλά αν γίνει δημοφιλές θα μπορέσεις να το κάνεις. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που αν δεν έχεις λεφτά δεν μπορείς να τα κάνεις. Δεν μπορείς να νοικιάσεις το θέατρο, δεν μπορείς να πληρώσεις τους μουσικούς. Με αυτή την έννοια.
0: Υπάρχει δηλαδή και ο τρόπος του πώς θα φτάσει ένα κομμάτι πάρα πολύ, ας πούμε, στο μεγάλο κοινό, στο πλατή κοινό, ώστε από εκεί και μετά να κρυφθεί για το αν μπορεί να γίνει δημοφιλές ή όχι. Αυτό εννοείς?
1: Ναι, συνήθως αν είσαι πολύ γνωστός, ακούγεσαι.
0: Πιο εύκολα πάνε τα πράγματα.
1: Έτσι, ναι. Και εγώ είμαι στη μετάβαση. Έχουμε ζήσει εποχές που αυτό δεν είχες καμία έννοια.
0: Ναι.
1: Αν θα γίνεις γνωστός, γιατί κυκλοφορούσε το πράγμα. Τώρα πρέπει να ανήκεις εκεί, να κάνεις αυτό, να έχεις τη σύμβαση αυτή. Είναι λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν, ναι, πάρα πολλοί, ναι, συνθέτες και μουσικοί γενικότερα, τραγουδιστές και τα λοιπά, που δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρουμε, όχι γιατί δεν είναι σημαντικοί, αλλά γιατί δεν μπορούν να χειριστούν τόσο καλά τα κουμπιά. Το πιστεύεις?
0: Ναι. Όπως επίσης, ο χρόνος μας πιέζει αυτή τη στιγμή αμήλικτα. Είμαστε 2 λεπτά πριν τη μία. Να ακούσουμε το καλοκαιρινό μου, ψιθυρίζει εδώ η
1: έτσι Μαρία. Έτσι λέω, για να αφήσουμε μια ωραία αίσθηση.
0: Να αφήσουμε την ωραία την
1: αίσθηση. Εκτός αν θες κάτι άλλο.
0: Όχι, το καλοκαιρινό έρχεται, είναι μπροστά μας το καλοκαίρι. Έχεις και τη Μονή Πάου μπροστά, η οποία γίνεται το φεστιβάλ εκεί Ιούλιο φέτος.
1: Ιούλιο,
0: θα έχουμε
1: όπως
0: την ευκαιρία
1: πέρυσι,
0: να τα ξαναπούμε.
1: 24 ναι. με 28 Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό είναι κοινότητα.
0: Βέβαια. Κοινότητες λοιπόν. Το τελικό μας συμπέρασμα, ακούμε το τραγούδι και σας αποχαιρετάμε. Μαρία Θοίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Τετάρτη βράδυ στη μικρή σκηνή.
1: Να μας έρθετε.
0: Να είσαι καλά. Γεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Λοιπόν, ως γνωστόν τις Δευτέρες στην εκπομπή αυτή, στη Μηχανή Αναζήτησης, αυτό που κάνω είναι να σας παρουσιάζω ό,τι μου έχει κάνει εντύπωση από δίσκους και singles που έχουν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες, έχοντας στο μυαλό μου έτσι ότι τα περισσότερα συνήθως βγαίνουν πάνω κάτω την Παρασκευή. Κάτι τέτοιο θα έκανα σήμερα, κάπως έτσι θα ξεκινούσα την εκπομπή, παρουσιάζοντας τον καινούριο δίσκο του Θανάση Τζίνκοβιτς, το Τζίνκοβιτς 2. Ωστόσο, αποφάσισα ότι ήταν καλύτερη ιδέα, αντί να τα λέω εγώ, να τα λέει ο ίδιος και να τα λένε και οι ίδιοι τα παιδιά που θα παίξουν σήμερα μέρος του δίσκου ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον 958 της ΣΕΡ3. Γιάννης Γκουντάνος, Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Γλυγκόπουλος έχουν στήσει ηχητικά ό,τι θα ακούσετε σήμερα μέχρι και τις 6. Ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι στη σύνδεση με τον αέρα. Και όπως σας είπα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο. Ό,τι ακούσατε, το πρώτο κομμάτι που ακούσατε σήμερα στην εκπομπή και ό,τι θα ακούσετε σήμερα, λογικά θα είναι παιγμένα ζωντανά, θα είναι παιγμένα live εδώ από το στούντιο του 958 στην Αγγελάκη. Επομένως, παιδιά, να σας καλωσορίσω που είστε εδώ μαζί μου σήμερα στην εκπομπή και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μου σήμερα στην εκπομπή.
1: Χαίρετε και από εμάς.
0: Δεν ξέρω ποιος... Sorry, πήγα να σε κόψω. Ήθελα να πω ότι δεν ξέρω ποιος θα μιλάει κυρίως σήμερα, γιατί είστε τρία άτομα. Το project όμως λέγεται Τζίνκοβιτς. Επομένως, ίσως να μας, μας κακολογήσουν πολύ τα υπόλοιπα παιδιά. Νομίζω, Θανάση, θα το πάρεις λίγο πάνω σου ή όχι.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσω τουλάχιστον εγώ.
2: Εκτός αν θες... εκτελώ χρέη γραμματέως, οπότε μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Εκτός αν θες να ρωτάμε τους υπόλοιπους να δούμε πόσο διαβασμένοι είναι πάνω στο δίσκο.
1: Μπορώ να ξεκινήσω εγώ στην πρώτη ερώτηση.
0: Πρώτη ερώτηση.
1: Πρώτο μαξιλάρι.
0: Δίσκος Τζίνκοβιτς 2, λοιπόν, κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή από την Fine Records. Πέρασαν κάποια χρόνια από το Τζίνκοβιτς 1. Ωστόσο, είσαι ένας άνθρωπος που μόνο στα αυγά του δεν κάθεται. Δηλαδή, τόσα χρόνια κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Σε γνωρίζεις ως περισσότερο κοινό της Θεσσαλονίκης από τους Super Stereo. Ωστόσο, εδώ και μερικά χρόνια έχεις την ανάγκη να κάνεις κάτι ακόμα πιο προσωπικό. Ενώ ξέρουμε πάνω κάτω ότι και, ας πούμε, όσο χοντροειδός και να ακούγεται, ότι συνθέτης και στιγουργός του Super Stereo είναι πάλι ο Θανάσης Τζίνκοβιτς. Πώς λοιπόν, τι μέσα σου σε οθεί και σου λέει ότι Θανάση, πάμε να κάνουμε κάτι πιο προσωπικό με το όνομά μας τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η παρατήρησή σου είναι σωστή, γιατί στην ουσία όλα προσωπικά είναι για μένα, αφού γράφω τους στίχους και τη μουσική. Τώρα, το συγκεκριμένο project δεν ξεκίνησε με την λογική ότι θα βγει ένας δίσκος. Ξεκίνησε επειδή απλά έγραφα, ηχογραφούσα έτσι στο σπίτι μόνος έτσι, τραγούδια που μου αρέσουν, κάποιες διασκευές και κάποια δικά μου έτσι, ιδέες, αλλά που ήταν αρκετά διαφορετικό το ύφος από Super Stereo, πάρα πολύ πιο cool η κατάσταση, επειδή όλα είναι γραμμένα έτσι αργά τη νύχτα. Οπότε δημιουργήθηκε ένα άλλο project, το οποίο αρχικώς δεν πήγαινε για να βγει κάπως χωριστά. Σκέφτηκα κάπως να το κυκλοφορήσω έτσι με κάποιο τρόπο, κάποια κομμάτια που είχαν μαζευτεί. Εν τέλει υπήρξε ενδιαφέρον από την Vigo τότε και έγινε ο πρώτος δίσκος.

0: Και επειδή αυτό στην ουσία σε σχέση με το project το Super Stereo τα έστησα σχεδόν μόνος όλα, με τη βοήθεια της Εύας στα πλήκτρα, σε ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον από αυτά, και της Λαμπρινής που έπαιξε τύμπανα μόνο σε ένα κομμάτι, τα υπόλοιπα όλα ήταν φτιαγμένα από μένα, έτσι, τον μπάσο, όλο. Οπότε δεν το ονόμασα Super Stereo, βγήκε έτσι με αυτό το concept. Και από την άλλη ο λόγος είναι ότι δεν μου ταιριάζει να παίζω αυτά τα τραγούδια που έχουμε με τους Super Stereo μαζί με αυτά στην ίδια συναυλία, κάπως έτσι. Οι δίσκοι αυτοί είναι πιο cool, έχουν μια ατμόσφαιρα την οποία δεν θα ήταν πολύ μπερδεμένο να υποστηρίξεις κάτι που από τη μία με τους Super Stereo πάμε σε πιο γκάζια όσο περνάει ο καιρός και από εδώ πέρα πηγαίνω πιο cool. Οπότε δεν υπήρχε λόγος να τραβάμε αυτό το σκηνή από τη μία και από την άλλη. Μπορούν να γίνουν και τα δύο και να στείνεται ξεχωριστά κάθε project.
1: Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, επειδή πλέον έχουμε και δεύτερο δίσκο, ναι, μεν δεν ξεκίνησε αυτό με αυτόν τον σκοπό, αλλά το υλικό από ό,τι φαίνεται μαζεύεται.
0: Ναι, και αυτός ο δεύτερος δίσκος στην ουσία είναι η συνέχεια του πρώτου. Είναι σαν να, ήταν διπλός ο δίσκος. Και όταν τελείωσα το πρώτο το δισκάκι, συνέχισα να γράφω. Είχα και κάποια κομμάτια που υπάρχουν στο δεύτερο, μάλιστα υπήρχαν ήδη από τότε, αλλά δεν χωρούσαν στο δίσκο, δεν ήταν ακόμη ολοκληρωμένα. Συνέχισα να γράφω και στην ουσία είναι ο δεύτερος δίσκος, είναι η συνέχεια αυτού του πράγματος. Τώρα καθυστέρησε για τεχνικούς λόγους, κατά κάποιο τρόπο να βγει, είχαμε προτεραιότητες άλλες, ενώ ο δίσκος ήταν αρκετό καιρό έτοιμος, είναι η αλήθεια. Όπως και πολλά κομμάτια τα παίζαμε ήδη στις συναυλίες, όχι όλα. Οπότε ναι, είναι στην ουσία ο ίδιος δίσκος, το δεύτερο κομμάτι ενός διπλού δίσκου.
1: Το σημειώνεις κιόλας ως τρίτη και τέταρτη πλευρά του πρώτου δίσκου, προφανώς κάνοντας έτσι μία αναφορά και στο βινίλιο που ήδη έχει κυκλοφορήσει απευθείας σε βινίλιο. Δηλαδή μιλάμε για ψηφιακή κυκλοφορία που θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή, κάτι το οποίο είναι αρκετά σύνηθες τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει, είναι ήδη...
0: Όχι, είναι ήδη...
1: Είναι η έτοιμη, δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στα δισκοπολία της πόλης, ναι, ας πούμε, και να το αναζητήσει και διαδικτυακά, φαντάζομαι. Ωραία, μιλάμε τόση ώρα για προσωπική έκφραση, ωστόσο ξεκινήσατε με μια διασκευή.
0: Ναι. Η οποία βρίσκεται στον δεύτερο αυτό δίσκο. Mm-hmm. Είναι ένα κομμάτι αρκετά άγνωστο, νομίζω, δυστυχώς. Ένα κομμάτι από ένα συγκρότημα των 70s, ελληνικό, που λέγεται Πρόκες. Το κομμάτι έχει γραφτεί από τον Χρήστο Κυριαζή, τον οποίο περισσότεροι τον ξέρουν μάλλον από τα πιο λαϊκά, έτσι, σουξέ που έχει κάνει δεκαετία 90, έτσι, νομίζω, μου θυμίζει τη μάνα μου και όλα αυτά. Που...
1: 90-2000 εκεί.
0: Ναι, ναι, εκεί πέρα, 2000. Αυτό είναι μάλλον από την... Είναι πριν από αυτά, όχι μάλλον, σίγουρα είναι από 70s, ένα κομμάτι έτσι που μου άρεσε από παλιά και κάπως έτσι... Ξέρεις, δεν ξεκινάω με κάποιο σκοπό, λέω ότι θα κάνω αυτό το κομμάτι διασκευή. Απλώς ξέρεις, παίζεις με την κιθάρα, αρχίζεις, σκαλίζεις, σου φαίνεται ωραίο. Και λες, για να δοκιμάσουμε, γράφεις κάτι άλλο, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Και τελικά καταλήγεις να έχεις ένα κομμάτι αλλαγμένο. Αλλά ξεκινώντας από το ότι σου άρεσε έτσι να το τραγουδάς μόνος σου.
1: Από απορία και μόνο επειδή αναφέρθηκε ο Κυριαζής, πώς ακούγεται το original?
0: Το original είναι μια πολύ ωραία εκτέλεση, η οποία είναι αρκετά διαφορετική, είναι η αλήθεια. Μπορεί να πεις ότι φέρνει λιγάκι σε ένα είδος έτσι ακουστικά, κάπως σαν
2: Neil Young,
0: ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι κοντά. Είναι αρκετά διαφορετικό.
1: Ωραία,
0: η αρμονία είναι ίδια, αλλά το κομμάτι είναι έτσι σε ένα τέτοιο στυλ, έτσι 70s, μπάντας, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα. Αξίζει να το ακούσετε.
1: Θα το ψάξω μόλις πάω σπίτι μετά την εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, για να μην τα πούμε όλα απευθείας, καθώς έχετε σήμερα αρκετά κομμάτια για να παίξετε, όχι μόνο από το δεύτερο δίσκο, καθώς είπαμε ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για το ίδιο project, ας το πούμε έτσι, αλλά που κυκλοφόρησε σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές. Εντάξει, αναπόφευκτα όμως για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα τα λέμε λίγο τώρα. Τζίνκοβιτς 1, Τζίνκοβιτς 2. Αν δεν κάνω λάθος, το επόμενο είναι από την πρώτη σου δουλειά, την προσωπική. Ναι.
0: Είναι το Άσε με να κοιμηθώ, ένα πολύ αγαπημένο και αυτοβιογραφικό για τις μέρες και τις νύχτες που έγραφα αυτά τα κομμάτια. Πάμε λοιπόν.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το εντυπωσιακό, το οποίο δεν το βλέπει ο κόσμος και προφανέστατα δεν το βλέπει γιατί ραδιόφωνο, είμαστε, αλλά μπορώ να το μεταφέρω εγώ έτσι για να καταλάβει έτσι και το τι ακούνε, να καταλάβει ο κόσμος το τι ακούει, είναι ότι ό,τι βγαίνει αυτή τη στιγμή ζωντανά προέρχεται από τρία μόνο άτομα, όσο πλούσιο και να ακούγεται. Πού το πάω? Η μουσική για αυτό το project είναι μια μουσική η οποία ηχητικά στηρίζεται πάρα πολύ στην παραγωγή, έτσι. Αν, δεν ξέρω πόσα άτομα θα χρειαζόντουσαν, αν θα θέλατε το κάθε ένα τα στοιχεία ξεχωριστά να πεζόταν από έναν άνθρωπο, από ένα όργανο κλπ. Επομένως, πώς έχοντας στήσει ηχητικά την παραγωγή του δίσκου, αποφασίζεις εν τέλει μετά να το μεταφράσεις σε μια ζωντανή εμφάνιση?
1: Εντάξει, συνήθως όταν κάθομαι και στείνω κάτι στο σπίτι, δεν σκέφτομαι όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσω μετά για το πώς θα βγει κάτι, ή τουλάχιστον τα σκέφτομαι τόσο πολύ, και ειδικά για το συγκεκριμένο project που δεν ήταν γραμμένο για κάτι που προϋπήρχε, όπως να γράφω για το Super Stereo, που ξέρω ότι θα έχουμε, ξέρω εγώ, δύο κιθάρες, πλήκτρα, αυτά. Εντάξει, πάντα τα πράγματα διαφέρουν από ένα δίσκο στο live. Πολλές φορές στους δίσκους υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν και στο live και ηχητικά πάντα. Εντάξει, χρησιμοποιούμε φυσικά και αρκετά προηχογραφημένα πράγματα για να μπορούμε να έχουμε κάποια από αυτά, όπως και τώρα σε αυτό το project. Αλλά πάντα είναι ένα challenge το πώς θα βγει αυτό. Τώρα παίζουμε τρεις, έχουμε παίξει και πιο πολύ κόσμος, δηλαδή και ίσως σε μια παρουσίαση έτσι από το φθινόπωρο να κάνουμε και κάτι πιο, με ένα πιο μεγάλο σχήμα, έτσι, τουλάχιστον για την παρουσίαση που έχω στο μυαλό μου. Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει άλλα 2-3 άτομα ακόμα, όχι κάτι πολύ.
0: Άρα, σχεδόν απαντάς τώρα και την επόμενη ερώτησή μου, παιδί μου, το ότι αν είναι ο στόχος σου να αναπαραχθεί πιστά ζωντανά αυτό που ακούγεται ή όχι. Εν τέλει, η απάντηση μάλλον είναι και τα δύο, γιατί. Ναι. Όπως είπες, κάποια πράγματα μπορεί να μην χρειάζεται να αναπαραχθούν έτσι όπως είναι live, αλλά από την άλλη, έχεις στο μυαλό σου ότι και σε μια ενδεχομένως έτσι μεγάλη παρουσίαση να είναι.
1: Εντάξει, μου αρέσει η ιδέα να ακούω μια μπάντα που την έχω ακούσει σε ένα δίσκο και να πηγαίνω και το live να μην είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό, να υπάρχει μια σχέση. Μου αρέσει να είναι κοντά τα κομμάτια. Πόσο περισσότερο όταν είναι στην αρχή ακόμα και είναι καινούργια και τα παρουσιάζεις. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, όπως το κάνουμε και με το Super Stereo, αυτό διασκευάζουμε κάποια παλιά κομμάτια, τα αλλάζουμε, αλλά αρχικώς ξεκινάμε από αυτό που είναι γραμμένο στο δίσκο, το οποίο για κάποιο λόγο είναι φτιαγμένο έτσι για να, και θέλουμε να το αποδώσουμε έτσι, αλλά σου λέω, μου αρέσει η ιδέα να είναι κοντά το live σε αυτό, να μην έχετε κάποιος και ακούει μια υπερπαραγωγή και ξαφνικά έρχεται στο live και κάτι εντελώς άλλο.
0: Εκτός αν τέλος πάντων το άλλο έχει μετασχηματιστεί με κάποια στοιχειακά κριτήρια συγκεκριμένα.
1: Αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση για την παρουσίαση του πράγματος πρέπει να είναι κοντά, πιστεύω.
0: Να πούμε λίγο ποιοι παίζουν στο δίσκο.
1: Ναι. Εκτός από μένα που έχω το μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή παίζω το μπάσο παντού στο δίσκο, τις κιθάρες, programming, σε πλήκτρα, σε κάποια τύμπανα, στα κομμάτια και όλα αυτά. Η Εύα Ντούρου, που είναι και στο προηγούμενο project και σε όλα τα project που κάνω συμμετέχει, στα πλήκτρα και στα φωνητικά. Ο Βασίλης Παχαρίδης έχει παίξει τύμπανα. Ο Φόκεν που παίζει βιολί σε δύο κομμάτια. Αυτοί είναι οι μετέχοντες έτσι παικτικά. Το μάστερ το έχει κάνει ο Χρήστος Ωμέγας για μία ακόμη φορά, που είναι μόνιμος έτσι συνεργάτης μας σε πολλά πράγματα που κάνουμε και στο προηγούμενο. Το εξώφυλλο ο Βασίλης Μητσιόπουλος, που επίσης τα φτιάχνουμε όλα μαζί. Είναι, έτσι, αυτό είναι το team. Βέβαια, για σήμερα εδώ πέρα να πω ότι δεν είναι ο Βασίλης.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Είναι ο Θάνος ο Καζατζής, ο οποίος είναι και αυτός ντράμερ μας. Έχουμε πολλούς.
0: Πολλούς ντράμερ ταυτόχρονα ή πολλούς ντράμερ ανά περιόδους?
1: Κοίτα, γενικότερα, στο project αυτό, όπως και στους Super Stereo, συμμετέχουν εκτός από μένα που αναγκαστικά είμαι συνέχεια εγώ. Αν μπορούσα να στείλω κάποιο για μένα, θα έστελνα, αλλά δεν έχω. Είμαστε κάπως έτσι μια παρέα συνεργατών που παίζουμε σε διάφορα πράγματα πολλά χρόνια και μπλεκόμαστε όταν δεν μπορεί ο ένας, παίζει ο άλλος. Είναι κάπως έτσι ανοιχτό το πράγμα αυτό, και για να μπορούμε μάλιστα να κάνουμε και live, γιατί ξέρεις, καθένας μπορεί να έχει διάφορες υποχρεώσεις, πράγματα, οπότε λειτουργούμε με αντικαταστάτες, οι οποίοι όμως δεν είναι απλά session μουσική, είναι φίλοι μας. Εδώ πέρα είμαστε συγκούμπαροι με το Θάνο, είμαστε συγγενείς πλέον. Οπότε ναι, ναι μεν έτσι αντικαταστάτησα, αλλά όχι, είμαστε στην ουσία μια μπάντα με πολλά άτομα που εναλλάσσονται αναλόγως στις περιόδους.
0: Να πάμε λίγο και στα σημερινά μέλη της μπάντας, τα άλλα δύο, δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσετε και οι δύο. Παιδιά, Εύα και Θάνο, πώς εν τέλει είναι, επειδή μιλάμε, θα το πω για μία ακόμη φορά σου, έτσι λίγο άγαρμπο και να ακούγεται, μιλάμε για ένα αρκετά προσωπικό project, πώς είναι να έρχεστε εσείς να υπηρετείτε σε πολλά εισαγωγικά το project αυτό, αλλά και εν τέλει τι προστίθετε και πώς το προστίθετε στο project.
2: Ποιος θα μιλήσει πρώτος?
0: Μίλα εσύ πρώτη.
2: Εντάξει, εγώ τώρα τι να πω, μένουμε στο ίδιο σπίτι. Είναι τα κομμάτια... είναι και σαν δικά μου τα νιώθω. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε προσωπική σχέση πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, επηρεάζομαι πάρα πολύ άμεσα από...
0: Και επηρεάζεις και άμεσα.
2: Λίγο, ίσως. Ακούμε τόσο πολύ μουσική μαζί, ανταλλάσσουμε ιδέες, καθόμαστε, δουλεύουμε μαζί, οπότε ίσως δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά με τον Θανάση. Για να πω...
0: Θάνο, είσαι συγκούμπαρ, συγγενή.
3: Εγώ, πέρα από συγκούμπαρος, όπως είπε ο Θανάσης. Εντάξει, για μένα ο Θανάσης είναι από τα πιο ωραία πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στη μουσική με ελληνικό στίχο και αν έγραφα και αγγλικό, ίσως να ήταν και με αγγλικό. Τραβάει πολλά χρόνια όλη αυτή η κολόνια, ας πούμε. Και από τον πρώτο δίσκο, πριν από τον πρώτο δίσκο. Δηλαδή το άκουσα και είπα, εδώ υπάρχει κάτι πολύ ωραίο. Mm. Και χρόνια είμαστε φίλοι, αυτό δεν ήταν. Δηλαδή η πρώτη παραγωγή έγινε κάπως, γράφτηκαν κάποια πράγματα στο στούντιο σε μένα. Γενικά υπάρχει με επαφή.
2: Είναι... Στούντιο Πολύτροπων στην Καλαμαριά.
0: Αυτό πήγα να το πω και μου το πήρες. Ναι. σωστό να ακούγονται.
3: Ναι, ωραία. Είναι απόλευση να παίζεις και με τον Θανάση και να ακούς τα κομμάτια του, το ίδιο πράγμα. Είναι σούπερ. Πολύ ωραία.
0: Να πούμε επίσης ότι Εύα, εσύ είσαι και στους Σούπερ Στέρεο, έτσι.
1: Και στους Τουφλών.
2: Σε όλα μαζί, κάπως, και... ναι.
0: σαν μαζί. Εμένα μου θυμίζει αυτό κάπως...
1: Σε ό,τι Μέρι Λίντα.
0: Όχι, εννοώ όλο αυτό που περιέγραψες πριν. Λίγο αθλητική ομάδα ή θεατρική ομάδα που πάντα υπάρχει κάποιος έτοιμος να αντικαταστήσει. Όχι απαραίτητα βέβαια με την ιεραρχία που υπάρχει εκεί που είναι ο βασικός και αναπληρωματικός, αλλά πάντα υπάρχει ένα άτομο έτοιμο να αντικαταστήσει για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνδυάσει με μια μπάντα. Δεν είναι κάτι σύνηθες, ας πούμε. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι... τρία άτομα, τέσσερα άτομα, πέντε άτομα και θα έρθει κάποιος άλλος μόνο σε περίπτωση ανάγκης ή άμα φύγει κάποιο από τα μέλη. Αρκετά ενδιαφέρον τρόπος λειτουργίας αυτός και νομίζω ότι παίζει λίγο η ελληνική πραγματικότητα σε αυτό.
1: Σίγουρα παίζει, γιατί είναι για να μπορούν να συμβαίνουν πράγματα πιο εύκολα. Δηλαδή...
0: Το κάθε άτομο μπορεί να έχει υποχρεώσεις, μπορεί να έχει δουλειές, μπορεί να μένει αλλού.
1: Κάποιοι μένουν σε άλλες πόλεις πλέον. Είναι δηλαδή, πρέπει να βρούμε τρόπους για να μπορούμε να υπάρχουμε, να λειτουργούμε, να μπορούμε να κάνουμε συναυλίες, κρατώντας την ομάδα που ισχύει αυτό, γιατί σου λέω είμαστε παρέα με όλους και όλοι έχουν παίξει ο ένας με τον άλλον. Δεν είναι κανένας άσχετος. Δηλαδή.
2: Αυτό ήθελα να προσθέσω και εγώ στο Θανάση. Δηλαδή δεν έρχονται τυχαία άτομα, ας πούμε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: έχουμε... Πάμε διακοπές μαζί, ας πούμε.
2: Έχουμε πολύ καλή σχέση. Φιλική με όλους. Αυτό.
1: Και όλοι είναι υπέρ αυτού του πράγματος για να μπορεί να λειτουργεί και να είναι άνετο. Και επίσης, προφανώς, παίζοντας μουσική στην Ελλάδα, αλλού φαντάζομαι, χρειάζεται να παίζεις πολλά πράγματα. Mm. Δεν μπορείς να παίζεις με ένα σχήμα πάντα και να συντηρήσεις μόνο αυτό. Οπότε όλοι έχουν και άλλες ξεχωριστές υποχρεώσεις. Και προκειμένου να γίνονται συναυλίες και να μην κυνηγιόμαστε, συμβαίνει έτσι αυτό και είναι όλοι οκ. Okay.
0: Ή και εκτός επίσης, άσχετα πράγματα. Έτσι. Δεν χρειάζεται απλά να παίζεις σε πολλά πράγματα. Μπορείς να έχεις και άλλες δύο διαφορετικές, τελείως άσχετες δουλειές μεταξύ
1: τους. Ναι, και αυτό, επίσης, και αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, είπες για live, είπες για ζωντανές εμφανίσεις. Θέλω να επανέλθουμε σε λίγο σε αυτό το θέμα. Προς το παρόν να συνεχίσουμε με ένα ακόμα κομμάτι. Νομίζω το τρίτο που έχετε επιλέξει για σήμερα είναι επίσης από τον πρώτο δίσκο.
1: Ναι. Λέγεται Καθώς ο ήλιος κατεβαίνει.
0: Για πάμε.

los clientes.

κατροφάρι. Κι όλα στο παρελθόν τα διώνει.

0: καθώς ο ήλιος κατεβαίνει. Λοιπόν, Τζίνκοβιτς από το Τζίνκοβιτς 1, μόλις κυκλοφόρησε το Τζίνκοβιτς 2 πριν από 3 ημέρες την περασμένη Παρασκευή. Θανάση, είναι και τα θέματα διαφορετικά σε αυτό το project πέρα από το συνολικό ηχητικό ύφος και ατμόσφαιρα της μουσικής, στιχουργικά μιλάω.
1: Εννοείς
0: σε σχέση με το Superstero, ναι.
1: Για μένα τα θέματα πάντα τα ίδια είναι. Okay. Τα λέω με άλλα λόγια, νομίζω. Δηλαδή, είναι συνήθως στίχοι μου πηγάζουν από σκέψεις, ανασφάλειες δικές μου, προβληματισμούς τέτοιους. Σπανίως γράφω ερωτικά τραγούδια. Υπάρχει ένα σε αυτό το δίσκο, είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι και το, από τα πολύ λίγα, έτσι,
0: θα το έχω γράψει. Ίσως. Θα το ακούσουμε σήμερα.
1: Δεν θα,
0: δεν θα το ακούσουμε σήμερα. Εντάξει.
1: Να τα παίξουμε κιόλα. αλλά δεν ξέρω, ναι, για μένα όλα μιλάνε λίγο πολύ για το ίδιο, για τα ίδια πράγματα, τα οποία είναι πολλά, δεν είναι ένα βέβαια θέματα, αλλά για μένα είναι το ίδιο, δεν ξέρω, τα λόγια είναι, δεν έχω αποφασίσει, ξέρεις, ότι εδώ θα μιλάω για κάτι άλλο και εκεί για κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορεί να την έχεις αποφασίσει, αλλά αν βγήκε στην πορεία με αυτόν τον τρόπο, έχοντας στο μυαλό μου, όπως είπες και εσύ, ότι είναι γραμμένα σε διαφορετικές συνθήκες.
1: Ναι. Εντάξει, ίσως μπορεί σε αυτό το project το προσωπικό να είναι λίγο πιο εσωστρεφή τα πράγματα.
0: Okay.
1: Αλλά και αυτό δεν ξέρω σίγουρα αν ισχύει. Όλα μπορεί να είναι. Απλώς όμως τα λέμε με ένα χαρούμενο τρόπο για να μην...
0: Μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να το αποφασίσει, ναι, αυτό και να μας το πει. Ο δίσκος είναι διαθέσιμος σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες και, όπως είπαμε και νωρίτερα, και σε φυσική μορφή βινιλίου μόνο ή και CD.
1: Μόνο βινιλίου.
0: Μόνο βινιλίου.
1: Η δουλειά κυκλοφορεί μόνο σε βινιλίου, όπως και το πρώτο έχει κυκλοφορήσει μόνο σε βινιλίου.
0: Το οποίο μπορείτε βέβαια να το προμηθευτείτε και διαδικτυακά, αλλά και πηγαίνοντας στο αγαπημένο σας μαγαζί.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτό καλό θα είναι να μην εκλείψει, θα πω εγώ.
1: Συμφωνώ.
0: Πάμε να πούμε κάτι αρκετά άσχετο τώρα. Ή όχι και τόσο άσχετο βέβαια. Θα σου πω πώς θα το κολλήσω. Μιλούσαμε και νωρίτερα εκτός αέρα για το ότι θα ήθελα να γίνει ένα σχολιασμό σήμερα στην εκπομπή αυτή και γιατί πρέπει, θεωρώ, κυριολεκτικά πρέπει, δεν υπάρχει άλλο ρήμα. Και για να μεταφέρω και λίγο μια δική μου έτσι σαν προσωπικό βίωμα, αλλά και εσύ. Γιατί ζεις και δραστηριοποιείς καθημερινά, φαντάζομαι, σε ένα από αυτά τα περίφημα DIY, αυτοσχέδια, ας τα πούμε έτσι, στούντιο της πόλης, τα οποία τα τελευταία χρόνια κλείπουν με ρυθμούς πολύ, πολύ, πολύ γρήγορους. Το προηγούμενο τρίμερο έτρεχε στην πόλη ένα φεστιβάλ στο οποίο άνοιγαν κάποιοι από αυτούς τους χώρους, και όχι μόνο μουσική, και όχι μόνο για μουσικές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς άνοιξε εν τέλει η συζήτηση και δεν έμεινε μόνο στην μουσική. Για να πάει ο κόσμος μέσα, να δει εν τέλει τι είναι αυτή η χώρη, να δει ποιοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και εν τέλει από πού πηγάζει κυριολεκτικά από τα τέρμα κάτω αυτό που ονομάζουμε μουσική σκηνή ή τέλος πάντων καλλιτεχνική σκηνή, γιατί είπαμε άνοιξε αυτό το θέμα της πόλης και το πώς εν τέλει απειλείται από αυτό που επίσης ονομάζουμε gentrification, εξευγενισμό, βραχυχρόνια μίσθωση,
1: ναι,
0: Airbnb. Παίρνουμε τα επενδύσεις, ναι, παίρνουμε τα παλιά κτίρια και τα φτιάχνουμε για να είναι πιο όμορφα, έτσι ώστε είτε να έρθει κάποιος απ' έξω να μας επισκεφτεί, είτε εν τέλει να τα πουλήσουμε σε κάποιους άλλους για να πάρουν ένα διαβατήριο ευρωπαϊκό. Γιατί
1: καπιταλισμός μπορεί να λέει πάντων, το μία λέξη όλα αυτά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ο χώρος σου είναι σε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης που κάποτε είχε, ξέρω εγώ, δεκάδες.
1: Ναι, δεκάδες πραγματικά. Εγώ έχω ένα χώρο, εντάξει, όλη αυτή η ιστορία. Μάλλον το πάρω από την αρχή. Η Θεσσαλονίκη γενικώς έχει μία παράδοση σε αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι και από μικρός, και εγώ που πήγαινα σε στούντιο που υπήρχαν από μπάντες έτσι πιο punk, έτσι, πιο underground. Αλλά υπήρχαν πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη που ήταν εξ ολοκλήρου στηριζόταν στα στούντιο. Υπάρχει από πολύ παλιά αυτό. Συγκροτήματα όπως και οι Τρύπες, τα Σπαθιά, οι Γκρόβερ, όλοι είχαν τέτοια στούντιο. Είναι ένα κομμάτι της μουσικής παράδοσης της πόλης της πιο σύγχρονης. Και έτσι και εγώ κάπως έτσι, επειδή ήμουν από μικρός έτσι μέσα σε αυτά, έχω και εγώ ένα χώρο έτσι, ο οποίος, να σου πω, έχω ζήσει περισσότερο οποιοδήποτε σπίτι έχω ζήσει αλλού εκεί πέρα. Δηλαδή είμαι 25-26 χρόνια σχεδόν έχω ένα χώρο, στον οποίο φτιάχνουμε και τις παραγωγές μας μόνοι μας, μεγάλο βαθμό και όλα αυτά. Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον με αυτό. Πραγματικά τα στούντιο κλείνουν παντού, επειδή παντού γεμίζει με Airbnb. Τώρα, τα στούντιο βέβαια είναι ένα κομμάτι από αυτό, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ συνολικότερο και μακάρι να ήταν μόνο τα στούντιο. Θα βρίσκαμε έναν τρόπο να τα βολέψουμε. Το πρόβλημα είναι γενικότερο αυτό που συμβαίνει στις πόλεις μας σήμερα, που δεν υπάρχει πλέον χώρος για τους κατοίκους της πόλης, δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ακριβά και στην ουσία σιγά σιγά αρχίζουμε να ζούμε σε πόλεις, στις πόλεις μας, οι οποίες δεν είναι για να ζούμε εμείς. Και αυτό κατ' επέκταση είναι κάτι πολύ συνολικότερο που συμβαίνει στην Ελλάδα, που η Ελλάδα είναι ένα μέρος που το μόνο που παράγει είναι τουρισμός και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε τουρίστες σε αυτή τη χώρα. Ζούμε, δεν μπορεί να είναι όλοι τουρίστες. Οπότε τα στούντιο είναι το λιγότερο από αυτό, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι πολύ συνολικότερο και υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν σε άλλα κράτη να ελέγχεται αυτό το πράγμα. Η θέληση, η βούληση δεν βλέπω να υπάρχει γι' αυτό. Αλλά γίνεται να μην είναι έτσι. Θα φτάσουμε, πιστεύω, σε κάποιο σημείο που θα γίνει κάτι αναγκαστικά, γιατί ήδη έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Και κάπου ναι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάπου που λένε πού είναι το κράτος. Εντάξει, δεν το λέω συνέχεια, αλλά κάπου πρέπει να είναι όταν αυτό αφορά τους πολίτες και τα στούντιο, λέω, είναι το λιγότερο. Για τα στούντιο ποτέ δεν. Στην ουσία δεν περίμενα ποτέ να υπάρχει κάποια στήριξη από το κράτος ή κάτι για να κάνουμε στούντιο ή κάτι τέτοιο. Το καλύτερο που μπορεί να υπήρχε είναι να υπήρχε και ένα δημοτικό οδείο που πηγαίναμε μικρή και να ήταν δωρεάν. Τίποτα παραπάνω δεν υπάρχει σε στήριξη από αυτό. Απολύτως. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, δεν υπολόγιζα ποτέ σε αυτό. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πολύ πιο συνολικό. Στούντιο θα βρούμε που θα κάνουμε. Δεν θα είναι προφανώς μέσα στις πόλεις για πάντα. Αν και εγώ σκοπεύω να συνεχίσω και να επιμείνω να μένω εκεί πέρα που είμαι. Έχω τσακωθεί με πάρα πολύ κόσμο. Γιατί αυτό συμβαίνει και εν μέσω αυθαιρεσιών. Έρχονται μεγάλες εταιρείες με δικηγόρους, με αυτά και απειλούν τον κόσμο. Λένε, έχω συμμετέχει σε συζητήσεις που έχουν ακουστεί ανίκουστα πράγματα. Ποντάροντας το ότι οι άνθρωποι δεν θα αντιδράσουν. Εγώ με αυτούς που αντιδρούν και όσο μπορώ θα είμαι εκεί. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι κάτι συνολικότερο για τα προβλήματα που έχουμε γενικότερα σαν χώρα.
0: Ακριβώς, γιατί και συζητούσαμε και σε ένα μέρος όλου του πλαισίου του προηγούμενου τριημέρου. Υπήρχε μια συζήτηση. Συζητούσαμε όντως για το πόσο πιο συνολικό είναι το ζήτημα αυτό. Γιατί όντως δεν είναι μόνο τα στούντιο. Δεν είναι καν μόνο τα σπίτια. Είναι συνολικά το τι σημαίνει ιδιωτικός, αλλά και τι σημαίνει δημόσιος χώρος και τι σημαίνει να είμαι πολίτης μιας πόλης. Είναι το ίδιο ζήτημα, είτε μιλάμε για καλλιτεχνικούς χώρους, είτε μιλάμε για βιοτεχνίες, είτε μιλάμε για μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε μιλάμε για, για πάρκα, είτε μιλάμε για οτιδήποτε, κάτι το οποίο συνηθίζουμε να συζητάμε και να λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός κλπ. Υπάρχει μια χαρά σχεδιασμός, απλά δεν αφορά εμάς αυτούς τους σχεδιασμούς
1: που υπάρχει.
0: Και αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα, γιατί θέλεις να έχεις μια πόλη. Ποιος θα μένει σε αυτή την πόλη, ας πούμε.
1: Κάπου νομίζω θα καρφωθούμε κάποια στιγμή σε ένα τοίχο όσο συνεχίζει αυτό. Δεν μπορεί να είναι για πάντα έτσι. Αλλά όσο πιο αργά καταλάβουμε και συμβεί κάτι με αυτό, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ξαναφέρουμε τα πράγματα εκεί που ήταν.
0: Τέλος πάντων, το καλό τουλάχιστον που βγήκε από το προηγούμενο τρίμερο είναι ότι ο κόσμος όντως ήρθε και γνώρισε και είδε τι παίζει και υπήρχε πολλής κόσμος παντού σε κάθε είδους εκδήλωση. Και μακάρι την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, αν γίνει και αυτό, να ανοίξουν ακόμα περισσότεροι χώροι, να συμμετέχουν ακόμα περισσότερα project. Γιατί
1: μακάρι,
0: όχι να ανοίξει και εσύ το δικό σου.
1: Δεν θα σώσει την κατάσταση.
0: Δεν θα σώσει, όχι.
1: Αυτό.
0: Δεν θα σώσει. Ο στόχος είναι να μπει στη συζήτηση και να δούμε τι μπορεί να γίνει από εκεί και πέρα. Από εδώ και πέρα, ας επιστρέψουμε στο δεύτερο δίσκο, ωστόσο. Ας επιστρέψουμε στο Τζίνκοβιτς 2.
1: Ωραία.
0: Το επόμενο κομμάτι. Είναι το αγαπημένο μου. Μέρα τη μέρα.
1: Μέρα τη μέρα, ναι, και αυτό είναι από τον τελευταίο δίσκο.
0: Για πάμε.

θλίψη να με πνίξει με τα χέρια μου. Μέσα μου μια πυρκαγιά, παγώ στο δέρμα μου.

0: Αυτό ήταν και το Μέρα τη Μέρα από τον δίσκο Τζίνκοβιτς 2. Το Μέρα τη Μέρα παιγμένο ζωντανά έτσι εδώ στο στούντιο του 1.58 της R3. Υπάρχει και Τζίνκοβιτς 3 στα σκαριά.
1: Πάντα κάτι ετοιμάζω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λέγεται.
0: Πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι. Έχω, είναι αλήθεια, και κομμάτια που δεν έχω συμπεριλάβει σε αυτές τις δουλειές. Βλέπουμε πώς θα... Έχω διάφορα στο μυαλό μου που θέλω να κάνω με αυτό το project.
0: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Είχα πει λίγο νωρίτερα ότι θα αφήναμε την συζήτηση, την κουβέντα για τα live λίγο έτσι προς το τέλος. Και αυτό γιατί έρχεται ένα live αυτές τις μέρες. Παίζεις στην Θεσσαλονίκη. Παίζετε βασικά στην Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι όχι ακριβώς σαν παρουσίαση του δίσκου.
1: Όχι,
0: γιατί μιλάμε για ένα φεστιβάλ. Θα μας πεις κάποια πράγματα γι' αυτό.
1: Είναι στα πλαίσια του Ρούντου Φεστιβάλ που γίνεται στο Rover. Εμείς θα παίξουμε την Παρασκευή. Την ίδια μέρα θα παίζει ο Καπέτ, εμείς και το παιδί Τραύμα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που παίζουν τις προηγούμενες μέρες. Αυτό θα είναι στην ουσία το πρώτο live. Για να πούμε την αλήθεια, το δεύτερο είναι, γιατί το πρώτο είναι σήμερα που κάνουμε αυτή τη στιγμή που βγήκε ο δίσκος. Γιατί ζωντανά παίζουμε και εδώ πέρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Δεν θα είναι παρουσίαση του δίσκου. Εντάξει, δεν είναι, είναι στα πλαίσια ενός φεστιβάλ. Θα παίξουμε σίγουρα κάποια καινούργια κομμάτια. Κάποια
0: το ερωτικό παλιά. Θα το παίξετε, ωστόσο. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Θα μάθουμε την Παρασκευή. Θα μάθουμε
1: έτσι λέω.
0: Λοιπόν, το Rundu Fest, το οποίο έχει έτσι μια αρκετά περίεργη και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι από παιδιά που είχαν ένα μπαρ στην Αθήνα. Έχουν ένα μπαρ. Και αποφάσισαν εν τέλει να το κάνουν αυτό φεστιβάλ το οποίο. Πηγαίνετε στην Αθήνα, γίνεται εδώ, γίνεται στην Αμοργό.
2: Στην Αμοργό ξεκίνησε και μετά συνέχισε και στην Αθήνα, φέτος και στη Θεσσαλονίκη.
0: Τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει από την Τετάρτη.
2: Τετάρτη,
0: Πέμπτη, Παρασκευή είναι τα live. Μπήκα, είδα λίγο, επειδή συζητούσαν πριν για τα εισιτήρια. Έχει τελειώσει η πρώτη φάση της προπόλησης. Υπάρχουν εισιτήρια για όλο το τριήμερο, γιατί κάθε μέρα ξεχωριστά αρχίζει και ζορίζει λίγο η κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια εισιτήρια, αλλά όχι σαν τρίμερο ολόκληρο, οπότε ας το πούμε έτσι στον κόσμο να το ξέρει, μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή και φτάσετε εκεί και σας πούνε από το ρόδο,
2: παιδιά,
0: sorry.
2: Δεν έχει και τεράστια χωρητικότητα.
0: Αυτό ναι, ακριβώς. Ξέρουμε έτσι πάνω κάτω και ποιοι άλλοι παίζουν τις επόμενες μέρες ή να το αφήσουμε και αυτό στον κόσμο έτσι να το ανακαλύψει στην πορεία.
2: Παίζει ο Λίμπης, Νεκροτσουλήθρα, Drum Machine, το Σφάλμα. Άεων, ορίστε, μας ενημέρωσαν μέσα από το κοντρόλ.
0: Από το κοντρόλ. Μάλιστα, ένα πολύ πλούσιο φεστιβάλ, τέλος πάντων.
2: Τρία acts κάθε μέρα.
0: Τριήμερο στο Rover, να μπορείτε πολύ εύκολα να το αναζητήσετε και να δείτε όλα τα acts και να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Και βέβαια, την Παρασκευή, Τζίνκοβιτς ζωντανά, όπως είστε σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς με αυτή την
0: με αυτή την σύνθεση. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι είναι και το single.
1: Το single, ναι.
0: Που κυκλοφόρησε με βίντεο μαζί με τον δίσκο την περασμένη Παρασκευή. Ποτέ ξανά πριν το παίξετε, πες μας έτσι δύο λόγια για το τραγούδι.
1: Είναι, δεν ξέρω τώρα, όλα αγαπημένα μου είναι, γιατί εγώ τα γράφω. Κάποια είναι πιο πολύ, κάποια έχω κλάψει περισσότερο από κάποια άλλα για να τα γράψω. Αυτό...
0: Είναι ένα από αυτά.
1: Είναι. Αυτό είναι από αυτά.
0: Και με πολύ όμορφο βίντεο, το οποίο να πούμε ότι πριν μπούμε μέσα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή, όταν κατάλαβα να παίξω άνθρωποι που ήταν ποιος έρχεται να παίξει, αμέσως μου είπαν πάρα πολύ ωραίο βίντεο.
1: Νόμιζα αρχίσει να κλαίνε.
0: Μπορεί στο σπίτι τους όταν είδαν το βίντεο ή άκουσαν το τραγούδι, δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που ήσασταν εδώ σήμερα. Θανάσης Τζίνκοβιτς, Εύα Ντούρου και Θάνος Καζαντζής, όλοι μαζί παίξανε τραγούδια και του πρώτου και του δεύτερου δίσκου που ονομάζεται Τζίνκοβιτς 1 και Τζίνκοβιτς 2. Το Τζίνκοβιτς 2 κυκλοφόρησε μόλις την περασμένη Παρασκευή από την Fine Records και ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή. Τα παιδιά την ερχόμενη Παρασκευή, πόσο έχουμε την ερχόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου θα βρίσκονται στην σκηνή του Rover στο πλαίσιο του τριήμερου, της τελευταίας μέρας του τριήμερου Rundu Fest. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, για μία ακόμη φορά.
0: Για μία ακόμη φορά.
1: Εσένα,
0: από τις επόμενες επίσης.
1: Και τον 958 που πάντα η αλήθεια είναι όταν ετοιμάζουμε κάτι πάντα μας καλείμαστε όλοι. Οι άνθρωποι του 958 είναι πολύ είναι.
2: Εγκάρδι.
1: Ναι, εγκάρδι και πάντα είμαστε το πέρα όταν παρουσιάζουμε κάτι. Δεν συμβαίνει παντού αυτό. Είναι... Δεν νομίζω ότι έχουμε πάει σε κάποιο σταθμό περισσότερο που. Και επειδή μας καλούν όμως.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Γιάννης Γκουντάνος, Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Γλυγκόπουλος, στον ήχο σήμερα Βαγγέλης Καπετάνου, στη σύνδεση με. Από αυτό που ακούτε εσείς από τα ραδιόφωνά σας. Τζίνκοβιτς ζωντανά σήμερα σε όλη την διάρκεια της εκπομπής μέσα από το στούντιο του 958 στην ΕΡΤΡΙΑ. Κλείνουμε με το ποτέ ξανά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με μένα, βέβαια, μόνο σε σχέση με όλα τα ονόματα που αναφέρθηκαν, για αύριο κανονικά ίδια ώρα και ίδιο μέρος. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox. Με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά. Στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, όπως το συνηθίζουμε στην αρχή κάθε εβδομάδα, για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί.

από όπου ακούσαμε μόλις με τον ήλιο στα μαλλιά. Το Takot αποτελεί έναν δραματοποιημένο μουσικό κύκλο, ο οποίος περιέχει αφηγήσεις και τραγούδια. Όλα τα κομμάτια είναι μικρής διάρκειας και όλα περιστρέφονται θεματολογικά γύρω από τον έρωτα. Η μουσική, τα κείμενα, η αφήγηση και η ερμηνεία και κάποιοι στίχοι είναι της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Υπάρχουν και μελοποιήσεις ποιητών, υπάρχουν και οι στίχοι του Νίκου Γεωργίου σε τραγούδια που, όπως είπαμε, ο έρωτας είναι στο προσκήνιο και μπορεί το θέμα αυτό να είναι χιλιοϊπωμένο. Ωστόσο, η δουλειά αυτή καταφέρνει όχι μόνο να κρατήσει την προσοχή μας, αλλά και να την έχουμε βάλει ολόκληρη στο repeat και να την ακούμε ολόκληρη και ξανά από την αρχή. Ο έρωτας αποτυπώνεται ως μνήμη και ως νοσταλγία. Ο έρωτας ακούγεται ως θρήνος. Ο έρωτας μέσα στην φθορά των λέξεων. Ο έρωτας ως πράξη αντίστασης και ως ανάγκη να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο ελεύθερο.

0: θα κοιμηθείς.
1: Όμορφα μελωδικά τραγούδια έχει γράψει και τραγουδά η Κατερίνα Τσιβίλογλου, την οποία ακούμε με την συνοδεία ακορντεόν που παίζει ο Κώστας Ζυγκερίδης. Ακούμε αποσπάσματα από το Τακότ, το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Η ιστορία της ηρωίδας είναι μια μοναχική ιστορία, μια από τις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα, στο όνειρο. Ιστορίες που συνήθως δεν ακούγονται, που θεωρούνται συναισθηματικές, αδύναμες και ευάλωτες και γι' αυτό αγνοούνται. Τακότ ή αλλιώς Σαράβαλο.

Όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, το τακότ της Κατερίνας Τσιβίλογλου είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη, και αυτό γιατί μας συστήνεται η Κατερίνα Τσιβίλογλου μέσα από αυτήν την πολύ όμορφη δουλειά σε έναν κόσμο κουρασμένο, βίαιο και παράλογο, όπου ο έρωτας κατρακυλά, ένα ανήσυχο κορίτσι αφηγείται, θυμάται, νοσταλγεί, πίνει, καπνίζει και μιλάει για τον έρωτα. Να αναφέρω τους συντελεστές του δίσκου, στο ακορντεόν ακούμε τον Κώστα Ζυγκερίδη, στο βιολί και στο τραγούδι τον Γιώργο Χατζηγεωργίου, στο κοντραμπάσο τον Γιώργο Βεντουρί, στο φλάουτο τη Σοφία Σερέφολου, στα τύμπανα τον Στέφανο Λαρεντζάκη, κιθάρα παίζει ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, ο οποίος έχει κάνει και κάποιες ενορχιστρώσεις, το μαντολίνο είναι πίσω ο Γιώργος Χατζηγεωργίου και στο τραγούδι η Κατερίνα Τσιβίλογλου.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια από το τακότ της Κατερίνας Τσιβίλογλου, με τον ήλιο στα μαλλιά, ποια αγάπη θα σου μείνει, τα χρόνια που έζησα στη γη και το μελίσι που ακούσαμε μόλις με την συμμετοχή του Γιώργου Χατζηγεωργίου στο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με το φωνητικό σύνολο Χώρες, την ομάδα που δημιουργήθηκε το 2018 από την Μαρίνα Σάτι, η οποία έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνόλου. Οι Χώρες κυκλοφόρησαν μόλις κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, συνεχίζοντας να προσεγγίζουν μουσικές παραδόσεις μέσα από σύγχρονες φόρμες και συλλογικές καλλιτεχνικές πρακτικές, φέρνοντας σε διάλογο τη φωνή με το σώμα, τον ήχο με την εικόνα και το παρελθόν με το παρόν. Οι Χώρες λοιπόν συναντούν τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη σε ένα νέο μουσικό και οπτικοακουστικό έργο αφιερωμένο στα τραγούδια του Ιωνίου. Τραγούδια από το Ιόνιο θα ακούσουμε από τις Χώρες σε μια κινηματογραφική μουσική συνάντηση με το φως, τη φινέτσα και την νοσταλγία της επτανησιακής παράδοσης. Η χοροδιακή επεξεργασία και η μουσική παραγωγή είναι από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο κοντραμπάσο. Η μουσική διδασκαλία και η διεύθυνση έχουν γίνει από την Ειρήνη Πατσέα και θα ακούσουμε τις Χώρες, το Αλφαβητάρι της Αγάπης, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Ζάκυνθο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της R3. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε το φωνητικό σύνολο Χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν παραδοσιακά τραγούδια από το Ιόνιο. Όπως αναφέραμε και πριν, η χοροδιακή επεξεργασία και η μουσική παραγωγή έχουν γίνει από τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον οποίο ακούμε μαζί με το φωνητικό σύνολο στο κοντραμπάσο. Ο Πέτρος Κλαμπάνης έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο και, όπως ο ίδιος αναφέρει, η προσωπική του σχέση με τη μουσική αυτή ξεκινά από τη Ζάκυνθο, που ήρθε πρώτη φορά σε επαφή με την επτανησιακή μουσική σε πολύ μικρή ηλικία. Τα τραγούδια αυτής της συλλογής ακούγονταν από φωνές στους δρόμους και στις γιορτές, ακούγονταν τις καλοκαιρινές νύχτες, ένας ιδιαίτερος επτανησιακός τρόπος τραγουδιού, όπου η τρυφερότητα, το χιούμορ, το φως και το συνέστημα συνδέονται με τα επτάνησα. Το έργο Τραγούδια για το Ιόνιο γεννήθηκε από την επιθυμία του Πέτρου Κλαμπάνη να προσεγγίσει αυτό το υλικό, όχι ως κάτι στατικό, αλλά ως κάτι ζωντανό.

παρά από Τζιν. Ακούσαμε από το φωνητικό σύνολο Χώρες και τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο από την πολύ ωραία δουλειά με τραγούδια από το Ιόνιο, η οποία κυκλοφόρησε μόλις. Από την Κεφαλονιά είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Πέτρο Κλαμπάνη, ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα σύνολα, σε διάφορα projects. Έχει τη δική του δισκογραφική εταιρεία, όπου κυκλοφορούν άλμπουμ από τον χώρο της jazz κυρίως, νέων και όχι μόνο καλλιτεχνών. Έχει όμως και τη δική του προσωπική δισκογραφία, ο Πέτρος Κλαμπάνης, και εμείς θα ακούσουμε από το Latent Info την τελευταία του δουλειά, το οργανικό κομμάτι που ονομάζεται Day Breaks.

0: Ακούσαμε ένα από τα οργανικά κομμάτια του Πέτρου Κλαμπάνη, τα οποία βρίσκονται στο Latent Info, που είναι η πιο πρόσφατη δουλειά του. Και θα συνεχίσουμε με τον Λέμαργο Απρίλη, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Κωστή Παλαιογιάννη, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις ψηφιακά, κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος και τα 8 κομμάτια, μιας και μέχρι τώρα είχαμε μόνο κάποια singles, κάποια δείγματα δηλαδή. Ο Κωστής Παλαιογιάννης είναι κλασικός κιθαρίστας, είναι συνθέτης, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν λίγους μήνες εδώ στο Jukebox και τον ακούσαμε να παίζει με την μπάντα του live στο στούντιο. Η μπάντα αυτή πλέον παίζει στην Μπουάτα Πανεμιά στην Αθήνα και από όσο μαθαίνω πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και εμείς θα ακούσουμε από τον Λέμαργο Απρίλη του Κωστή Παλαιογιάννη τον Πολυέλαιο, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Κωστή και τη συμμετοχή του Στέλιου Παντέχη στην Λύρα.
1: Σε καμαριάδια και μικρή τεσσαρές τη χειμώνη και σκεπασμένη.

Ακούσαμε τον πολυέλεος μουσική στίχους και ερμηνεία από τον Κωστή Παλαιογιάννη, από τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος και επίσημα. Συνεχίζουμε με την Δανάη Μωραΐτη, μια από τις πιο αγαπημένες μας νέες γυναικείες φωνές, την οποία θα ακούσουμε σε ένα καινούριο τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Λαζόπουλου, ο οποίος τραγουδά παρέα με την Δανάη Μωραΐτη. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει το παραμυθένιο ύφος με το οποίο έχουμε γνωρίσει την Δανάη Μωραΐτη και μπορεί να ακουστεί ως μια λυρική ατμοσφαιρική εξομολόγηση για την επιστροφή στις ρίζες μας και τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης.

Ακούσαμε τις ρίζες από την Δανάη Μωραίτη και τον Βαγγέλη Λαζόπουλο. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάν Βαν, τον Γιάν Βαν Ντάντζελ, Μονομανία in Stereo Field. Ονομάζεται το καινούριο άλμπουμ του Γιάν Βαν, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις και κάνει έτσι ο Γιάν Βαν, ο Γιάννης Αγγελόπουλος δηλαδή, και ένα λογοπαίγνιο ανάμεσα στο μόνο και στο στέρεο. Τα τελευταία 5 χρόνια μαζί με το πάθος του για τα τύμπανα, ο Γιάν Βαν εξερευνά και τον κόσμο των modular synths. Ιδέα πίσω από το άλμπουμ Μονομανία in Stereo Field είναι να συμπεριλάβει ο Γιάν Βαν σε αυτό το περιβάλλον το set των τυμπάνων, κάνοντας το μέρος των modular system που έχει φτιάξει. Οι ηχητικές δυνατότητες ατελείωτες, ένας καινούριος κόσμος αποκαλύπτεται.

Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Κούστα στην Μητέρα, ένα καινούργιο τραγούδι στο οποίο ο ίδιος έχει γράψει την μουσική, βασισμένη σε ποίηση του Λάμβρου Παπαδήμα. Το κομμάτι που ακούσαμε, το ποίημα μάλλον, ονομάζεται Ακροστοιχίδα και βρίσκεται στη συλλογή Μηχανική Θλίψη. Και θα συνεχίσουμε με ένα άλμπουμ στο οποίο είχαμε αναφερθεί ξανά πριν λίγες εβδομάδες, που είναι το Πότε κλείνουν οι στοές. Και είναι ο δίσκος που έχουν δημιουργήσει η Νάντι Χατζηγεωργίου, η οποία έχει γράψει τους και είναι και στο τραγούδι, και ο Κρέοντας Κανακάρης, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική στα τραγούδια και είναι και στην ερμηνεία κάποιων κομματιών, και είναι ένας δίσκος από αυτούς που ξεχωρίζουν στις καινούργιες κυκλοφορίες. Ο δίσκος αυτός λοιπόν, το Πότε κλείνουν οι στοές, περιέχει μπαλάντες με κλασική κιθάρα, περιέχει λαϊκό παραδοσιακά μοτίβα αλλά και κάποια τραγούδια που θυμίζουν παλιά ρεμπέτικα, περιέχει ντουέτα και ατάκες που έχουν τη γλύκα της αγκαλιάς και της περιπλάνησης, στην πίκρα εντυπωσιασμού. Θα ακούσουμε λοιπόν τις Κινέζες Πολίτριες από την Νάντι Χατζηγεωργίου και αμέσως μετά τις Αυτόχθονες από τον Κρέοντα Κανακάρη.

το καλοκαίρι, οι Κινέζοι κρεμάνε έξω από τα μαγαζιά τους φορέματα με χρωματιστά λουλούδια. Καμιά φορά μπαίνω να δοκιμάσω. Το άδειο φόρεμα χωράει τις προσδοκίες για ένα όμορφο ξύπνημα πλάι σε αυτόν που το κοιτάζει. Μία βόλτα στο κέντρο, ένα βλέμμα στο λεωφορείο, η σωστή ερώτηση στο αμφιθέατρο. Το βράδυ στο σινεμά η πρωταγωνίστρια φορά ένα όμοιό του. Με τέτοιο φόρεμα όλα είναι πιθανά. Οι Κινέζες πολίτριες μοιάζει βέβαια να μην συγκινούνται από τέτοια. Λένε μόνο «γεια σου» και συνήθως μιλούν στο τηλέφωνο την ακατανόητη γλώσσα τους. Ίσως λένε για τον καιρό στη μακρινή τους πατρίδα ή κάτι για το απόψινό φαγητό. Μα δεν καταλαβαίνω λέξη. Στην ξένη γλώσσα ακούει κανείς μονάχα διαλόγους που ξέρει. Έτσι σκέφτομαι πως ίσως και εκείνες, όπως οι εραστές στις ταινίες, ρωτούν κάτω από τη βροχή της αγκάης: «Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου?» «Νόμιζα πως δεν θα με ερωτευόσουν», ακούγεται στην άλλη γραμμή. Στην αγάπη το μόνο που μετρά είναι η κατάλληλη στιγμή. Δάκρυα τότε ανεβαίνουν στα μάτια μου. Αφήνω το φουστάνι στην άκρη και βγαίνω πάλι στην πόλη με το περσινό.

Ακούμε τραγούδια από το «Πότε κλείνουν οι στοές», τον καινούριο δίσκο της Νάντης Χατζηγεωργίου και του Κρέοντα Κανακάρη. Ένας δίσκος ο οποίος έχει ευθείες ή πλάγιες εμφανείς ή υπονοούμενες αναφορές σε ποιητές και τροβαδούρους, αλλά και στο λαϊκό τραγούδι. Ακούσαμε τον Κρέοντα Κανακάρη στις Αυτόχθονες. Θα τον ακούσουμε τώρα και στο «Έλα να σου πω για το τραύμα».

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με έναν επίλογο που είναι ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, το οποίο θα ακούσουμε σε μια διασκευή από την Ελίφ Σαντσίζη, η οποία έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη και η οποία ζει το τελευταίο διάστημα στην Μαδρίτη, και με αυτή την διασκευή από τον επίλογο του Δημήτρη Μπάκουλη σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει και φρόντιζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

νησιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Αρκεί να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
6: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Τρέχω, τι έγινε?
8: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
9: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
9: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιερώνυμος, ο Αυγουστίνος και η Μόνικα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα. Το 1843 πεθαίνει ο Έντουαρντ Γκρίκ, Νορβηγός συνθέτης και πιανίστας. Θεωρείται Εβραίος ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της ρομαντικής περίοδου και η μουσική του είναι μέρος του τυπικού κλασικού ρεπερτορίου παγκοσμίως. Το 1943 ανατέλει το αστέρι του Τζόνι Χάλιντεϊ, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός, τον αποκαλούσαν ο Ευρωπαίος Έλβις Πρίσλι, μετρούσε 18 πλατινένια άλμπουμ, ενώ είχε πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκους. Το 1946 γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος, διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία κυρίως στη δεκαετία του 1970. Η πωλήση των δίσκων του γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος, διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία κυρίως στη δεκαετία του 1970. Η πωλήση των δίσκων του ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη

Δάκη, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, το έργο του οποίου θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Το 1960 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα. Σημαντικές στιγμές, η τοποθέτησή του ως διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα και η ίδρυση της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Δύο χρόνια μετά φεύγει από τη ζωή η Έλα Φιτζέραλντ. Την είχαν αποκαλέσει πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της τζαζ. Για πολλούς θεωρείται η καλύτερη φωνή της τζαζ και μία από τις καλύτερες σε όλα τα είδη της μουσικής. Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το Like a Rolling Stone. Συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, ποιος θα το πίστευε ότι αυτό το αριστούργημα του Mel Torme θα γίνονταν και πάλι ένα τραγούδι της πρώτης γραμμής, ακριβώς γιατί ο Jacob Elordi το χορεύει σε μια στοιχειωτική σκηνή του Euphoria. Είναι νομίζω στο τρίτο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου, λίγο πριν τα πράγματα οδηγηθούν σε ένα φινάλε το οποίο ήταν ματοβαμμένο, ήταν σκληρό, ήταν μη τα συζητάτε και στο οποίο σκήθηκε πάρα πολύ σκληρή κριτική. Πλην όμως εκείνη η σκηνή έμοιαζε ο κόσμος να έχει λιακάδα, ένας κόσμος στον οποίο είναι πάντα μάης και ακριβώς για αυτόν τον λόγο έγινε viral ο χορός του.

Jacob Elordi, αλλά και το εκπληκτικό αυτό τραγούδι του Mel Torme, το οποίο όμως έχει γνωρίσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες διασκευές. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό, 8 και 10, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, που δεν είναι καθόλου ολίγη. Το μετρό, για τους φίλους που ρωτούν, αναμένεται να ανοίξει το... και το Σάββατο, έτσι, μέχρι την Παρασκευή θα είναι κλειστό. Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία εβδομάδα. Όχι, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα είναι έτοιμη η σταθμή της Καλαμαριάς. Υποτίθεται ότι θα είναι στα τέλη Ιουλίου. Αυτές είναι οι ημερομηνίες που μας έχουν δώσει, και αν παραταθούν κι άλλο θα χρειαστούμε εξηγήσεις. Δευτέρα, και είναι Δευτέρα εντελώς, μάλλον προβλέπετε μια ζεστή Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου, ο Κώστας Σταθάκης είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Αν και νομίζω πως η είδηση που απασχόλησε πάρα πολύ από την Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο ήταν ο θάνατος του David Hockney. Ξέρετε, πολύ δύσκολα θα βρει κανείς κάποιον που να πει εμένα δεν μου αρέσει η ζωγραφική του David Hockney. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι τους οποίους δεν τους έπιθε. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον πως αυτός ο Άγγλος ζωγράφος, ο οποίος ήταν επίσης και σχεδιαστής, ήταν και χαράκτης, ήταν και φωτογράφος, ήταν και σκηνογράφος, από τους δημοφιλέστερους εικαστικούς του 20ου αιώνα, όπου έφερε μπροστά μας μία pop ζωή και, εν πάση περιπτώσει, είπα δεν θα το πω πρώτα αυτό, αλλά τέλος πάντων έτσι όπως έγινε, ας μιλήσουμε πρώτα για τον Hockney, ο οποίος σπούδασε στο κολέγιο του Bradford και στη συνέχεια στο Βασιλικό Κολέγιο Τέχνης του Λονδίνου, από όπου αποφύτησε το 1962. Αξίζει κανείς να σκεφτεί ποιες χρονιές ήταν εκείνες, τι γινόταν στη Βρετανία εκείνης της εποχής, πώς προσπαθούσε να ανανύψει από τέλος πάντων τα όλα πλήγματα που είχε δεχτεί, καλά όλη η Ευρώπη, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς αρχίζει σταδιακά ο κόσμος να μπαίνει σε αυτό το οποίο λέμε Swinging London. Και το οποίο θέλουν τόσο πολύ να το καταγράψουν, έχει σχωρήσει στη λογοτεχνία, έχει δηλαδή μυθοποιηθεί, έχουν γραφτεί βιβλία ειδικά γι' αυτό, το οποίο προσπαθούν να το αναλύσουν ως πολιτισμικό φαινόμενο. Υπάρχει ο Αντωνιόνι, ο οποίος αφήνει την Ιταλία και πηγαίνει στο Λονδίνο ακριβώς για, έχει βέβαια κάνει τα δικά του, αλλά ήταν ακριβώς αυτή η εποχή όπου γυρίζει το Blow Up και η ταινία επανακυκλοφορεί στις σταθερινά σινεμά και στις αίθουσες αυτής της εβδομάδας. Αρκεί κανείς να σκεφτεί λοιπόν πώς ήταν ο Hockney που αποφυτά από το 1962, ενώ την προηγούμενη χρονιά επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γυρίσει 3 χρόνια αργότερα προκειμένου να διδάξει στα πανεπιστήμια της Αϊόβα, του Κολοράντο και της Καλιφόρνια. Πηγαίνει ένας Άγγλος με την καμπαρντίνα του, με το κοστούμάκι του. Δεν λέω ότι δεν ήταν ωραία αυτά που φορούσε, αλλά ήταν απίστευτα συντηρητικά μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος έσκαγε από φως. Αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτείτε πόσο φιλόξενη πατρίδα έγιναν για εκείνους που είχαν εκδιωχθεί από τη Γερμανία του Χίτλερ. Τι δρόμους έδωσαν για τους μεγάλους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 60 σε ένα κόσμο που στην Ευρώπη προσπαθούσε να βρει το βηματισμό του, ενώ εκεί γινόταν χαμός έτσι και δονούνταν ο κόσμος. Ας σκεφτεί κανείς τις μεγάλες έτσι περιοδίες που έκανε ο ποιητής Ντίλαν Τόμας, και όταν φτάνει λοιπόν ο Hockney στις Ηνωμένες Πολιτείες με το κοστούμι του, την καμπαρντίνα του, τη γραβάτα του και τα ωραία του γυαλιά, αρχίζει σταδιακά να μετατρέπεται σε έναν εξίσου φωτεινό άνθρωπο. Πάνω του φορούσε όλα τα χρώματα που μπορούσε κανείς να φανταστεί, με αποτέλεσμα πάρα πολύ να λένε πως και ο ίδιος ήταν επίσης ένα εικαστικό δημιούργημα, ένα έργο πολυσχηδές, εξαιρετικά πολυπλευρό, και μάλιστα ένα έργο το οποίο ήταν μέχρι τώρα ενεργός. Το τελευταίο του νομίζω έργο που είδα, το οποίο είναι φιλοτεχνημένο πριν από 2-3 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έκανε και άλλα στη συνέχεια, έχει να κάνει με τον Harry Styles, τον οποίο τον είχε φωτογραφίσει σε μια συνομιλία με εκείνα τα εμβληματικά πορτρέτα, στα οποία ασκούσε έτσι και ένα είδος κριτικής, και σας υπενθυμίζω μια σειρά την οποία είχε δημιουργήσει με iPad το 2020. Τότε ο Hockney είχε αποσυρθεί στην Νορμανδία σε ένα μικρό σπίτι, και ενώ εν πάση περιπτώσει όλος ο κόσμος ήταν κλειδωμένος εξαιτίας της πανδημίας, αυτός έβλεπε τη φύση γύρω του να σκάει, και πράγματι εκείνη η χρονιά είχε κάτι το οργιαστικό, και όχι μόνο στην Νορμανδία, παντού και στη Θεσσαλονίκη, σε εκείνες τις βόλτες ας πούμε που κάναμε στέλνοντας, αν θυμάστε, εκείνα τα SMS, βγαίνω για άθληση, βγαίνω για ψώνια, βγαίνω να δω τον γιατρό μου, και εμείς τρέχαμε στα κλεφτά ας πούμε να δούμε τα παπαρουνολίβαδα ας πούμε της Θεσσαλονίκης. Τότε αρχίζει με το iPad να δημιουργεί
εικόνες μιας άνοιξης, η οποία στην πραγματικότητα είναι μία αιώνια άνοιξη, είναι μία ιδεατή άνοιξη και πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε πιο φωτεινό και εγκάρδιο από ένα τέτοιο έργο. Προφανώς και ο θάνατός του σκόρπισε πολύ μεγάλη συγκίνηση και γι' αυτόν όλες αυτές τις μέρες φιλοξενούν τα αφιερώματα και στον ελληνικό λίγο πιο περιορισμένα και σίγουρα στον ευρωπαϊκό τύπο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πάρα πολλά αφιερώματα στον David Hockney και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πάντα εντυπωσιάζομαι όταν κάποιος λέει, γιατί υπάρχουν κάποιοι που το λένε, εμένα δεν μου άρεσε αυτός ο ζωγράφος, πώς είναι δυνατόν, πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτά που λέμε γούστα στην πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό που λέμε γούστο, είναι μία ιστορία λίγο πιο περίπλοκη, αλλά ας μην την ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Μιας και μιλάμε λοιπόν για διάφορες ειδήσεις οι οποίες έρχονται από τον πολύπλευρο κόσμο του πολιτισμού, θέλω να μείνουμε σε αυτή την ημερίδα ελληνικής γλώσσας, η τρομερή μας λαλιά, η οποία νομίζω ότι παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο και για αυτήν ο Γιώργος Λαμπράκος έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Γράφοντας και μεταφράζοντας», το οποίο κείμενο μπορεί κανείς να το βρει πλέον στο νέο τεύχος του περιοδικού Φρέαρ. Και έτσι μπορούμε που δεν ήμασταν εκεί να μιλήσουμε γι' αυτό. Ήταν ένας κύκλος ποιητών για την τρομερή τη λαλιά, ο οποίος κάποια στιγμή τον καλεί και βεβαίως γράφει ότι αγαπώ πάρα πολύ την ποιήση, αλλά στην πραγματικότητα θέλω, λέει, να μιλήσω για την πεζογραφία, και κάνει κατά την άποψή μου ένα εύστοχο και υπέροχο σχόλιο. Λέει το εξής, ότι ένας Έλληνας ποιητής, αν θέλει να προχωρήσει, μπορεί, είναι πολύ καλό και σίγουρα γι' αυτόν είναι ωφελός, να γνωρίζει ξένες γλώσσες και να διαβάζει ποιήματα ξένων από το πρωτότυπο, όμως δεν του είναι απαραίτητο. Θα ωφεληθεί από αυτό, όμως δεν του είναι απαραίτητο. Όμως, ο Έλληνας πεζογράφος, αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια μιλάει ο Λαμπράκος για έργα μεγάλων και σημαντικών πεζογράφων και μυθιστοριογράφων, τα οποία είναι αμετάφραστα στην ελληνική γλώσσα και ουδής κουνάει το δαχτυλάκι του να μεταφραστεί. Είναι απίστευτο, πως γνωρίζουμε και το τελευταίο μυθιστόρημα, ας πούμε, που γράφτηκε στα γαλλικά και το οποίο πρέπει, ας πούμε, να το χειροκροτήσουμε ως ένα μεγάλο βιβλίο, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα συγκυριακό βιβλίο. Τέλος πάντων, λέω τώρα τα γαλλικά ως ένα εύκολο παράδειγμα. Ο Έλληνας πεζογράφος και ιδίως ο μυθιστοριογράφος δεν μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό έργο διαβάζοντας μόνο Ροΐδη, Παπαδιαμάντη, Καζαντζάκη, Καραγάτση, Καρύμπα και Βαλτινό. Πέστε τα, κύριε Λαμπράκη μου. Διότι όλη η σπουδαιότητα των προαναφερθέντων και άλλων πεζογράφων δεν μας αρκεί. Πρέπει κανείς να πιάσει και να μελετήσει στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση Ραμπελέ και Θερβάντες, Σουίφτ και Στέρν, Όστεν και Σέλεϊ, Μπαλζάκ και Φλομπέρ, Τολστόι και Ντοστογεύσκι, όλες τις αδελφές Μπροντέ, τον Μπόε και τον Μέλβιλ, τον Τζόις και τη Γούλφ, τον Φιτζέραλτ και τον Χέμινγκουέι, τον Μπρούστ και τον Σελίν, τον Μαν και τον Μπέκετ, τη Μακάλαρς, και ο κατάλογος των ξένων πεζογραφικών γιγάντων δεν έχει τελειωμό. Εάν μάλιστα αξιώνει από το έργο του να έχει στοιχεία φουτουριστικά, δυστοπικά και κοινωνικής και επιστημονικής φαντασίας, θα πρέπει να μελετήσει και άλλους. Θα πρέπει να μελετήσει τον Βέρνς, τον Βέλς, τον Κλάρκ, τον Ασίμον, τον Μπράντμπερι, τον Μπάλαρ, τον Νόρουερ, τον Λέμ, τον Ντίκ Ντι Λεγκέν, για να αναφέρω, λέει, μόνο λίγα ονόματα, και αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό, το οφείλει. Δεν είναι ηθικό το ζήτημα. Είναι αισθητικό, αλλά πρωτίστως είναι κοσμοθεωρητικό. Δηλαδή, όχι επειδή τυχαίνει να μου αρέσει εμένα, είναι απαραίτητο να τα γνωρίζω αυτά, και κάνει την εξής εύστοχη επισήμανση, ότι ο σημερινός κόσμος παραμένει ακατανόητος χωρίς τη λογοτεχνική και θεωρητική επαφή με την τεχνοεπιστήμη, που αλλάζει ραγδαία τη σύγχρονη συνείδηση και ευαισθησία, και νομίζω πως είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Νομίζω πως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό, και λέει ότι τον ερχόμαστε σε επαφή με την ξένη πεζογραφία μας ανοίγει πραγματικά στον κόσμο.
Όταν ένα σημερινό ελληνικό πεζογράφημα μου ακούγεται πάρα πολύ ελληνικό, σημειώνει σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, βγάζω μια νοητή κίτρινη κάρτα που φέρει τη μαγική ικανότητα αργά ή γρήγορα να κοκκινίζει. Η ελληνική πεζογραφία έχει επομένως ανάγκη από την τρομερή λαλιά και των ξένων και προλαμβάνει και μια κριτική που λέει «Μα πνιγόμαστε στα μεταφρασμένα βιβλία, τι άλλο μπορεί να θέλετε?» Ίσως ακόμη περισσότερα μεταφρασμένα βιβλία και υπάρχουν έτσι μεταφραστές όπως η Σχοινά, ο Κυριαζής, η Παπαδήμο, Τσαλής, η Αβραμίδο, ο Καλοφολιάς, η Δότση, ο Πρίτσας, η Αγγελίδου, η Αργυροπούλου, η Ζαχαριάδου, η Χατχούτη, η Ιωαννίδου, η Παναγιωτίδου και πολλοί άλλοι που μεταφράζουν μια υψηλή πεζογραφία και την μεταφράζουν για μας. Όμως θα πρέπει κανείς να σκεφτεί και όλα εκείνα τα μυθιστορήματα τα οποία έχουν μείνει αμετάφραστα. Νομίζω πως είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο αξίζει κάποια στιγμή να το διαβάσουμε ολόκληρο και γιατί όχι να το κουβεντιάσουμε με τον ίδιο τον Γιώργο Λαμπράκο.

Σκέφτομαι, ακούγοντας αυτό, τι τραγουδάρες έγραφαν οι Talking Heads το 1978, ρε φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Δεν ξέρω, τουλάχιστον στα δικά μου γέρικα αυτιά ακούγονται πάρα πολύ φρέσκα όλα αυτά. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Και πάνω που πήγαινα να κάνω πλάκα με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, την οποία βλέπει ο ξέρετε ποιος, διότι γελάνε και τα κράσπεδα στην Τζιμισκή, μέχρι εδώ έφτασε η χάρη και το ριζλίκι του. Διαβάζω, και αυτό είναι επίσημη είδηση, η οποία διακινείται από τα πρακτορία, ότι την Παρασκευή στη Γενέβη η υπογραφή της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι όχι συμφωνία, είναι προσυμφωνία, και εδώ η λέξη έχει σημασία, διότι υπάρχουν όλα αυτά τα γνωστά αγκάθια για τα στενά του Ορμού, στο Λίβανο και διάφορα άλλα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας. Κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ωστόσο υπάρχουν διάφορα αγκάθια. Μας έχει βγει η ψυχή πραγματικά. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχει αρχίσει να γίνεται μια χαρτογράφηση του κινδύνου για την ακραία ζέστη, και ξέρετε, προσπαθώ να κρατήσω όλοι μας, νομίζω, την ψυχραιμία μας για αυτό το σούπερ ελ νίνιο, το οποίο φοβούνται οι επιστήμονες, ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πραγματικά ένα καλοκαίρι όχι απλά θερμό, Κώστα μου, ζεστό, καυτό και τσουρουφλιστό, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Αναμένεται να έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει να τα δει η ανθρωπότητα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Προειδοποιούν για αυτό το ισχυρό φαινόμενο, δεν ξέρω, το παρακολουθώ πάρα πολύ, και η ειδησιογραφία γύρω από αυτό είναι εξαιρετικά πυκνή. Έχει σχηματιστεί στον Ειρηνικό ωκεανό, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ισχυρά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, αυξάνεται ο κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων σε ολόκληρο τον πλανήτη, το παρακολουθεί από κοντά, φαντάζομαι ότι απέμεινα από την Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, και παράλληλα αρκετοί επιστήμονες θεωρούν πιθανό να εξελιχθεί σε σούπερ ελ νίνιο, έναν όρο που χρησιμοποιείται για σπανιότερες και εντονότερες εκδοχές του φαινομένου, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕΜ χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως επίγουσα κλιματική προειδοποίηση, τονίζοντας ότι μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όλα τα είχαμε, ένα σούπερ ελ νίνιο ήταν αυτό που μας έλειπε.

Λοιπόν, λίγο Velvet Underground χρειαζόμασταν σε αυτή τη δύσκολη Δευτέρα. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Είναι 9 παρα 10. Ζεστό πρωινό, τέλος πάντων όχι ακόμη τσουρουφλιστό. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα τσουρουφλίσματα που φοβούνται. Το ελπίζω πραγματικά. Πάντως παρακολουθούμε το τι είναι αυτό εδώ. Το καλά, το Ελνίνιο ξέρουμε ότι είναι. Τώρα μαθαίνουμε ότι είναι και το Σούπερ Ελνίνιο. Αυτά τα σούπερ φαινόμενα είναι το πρόβλημά μας. Ο Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αποκαλύπτει, λέει, DNA 2000 ετών για το κρασί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πράγματα που σήμερα μας ήταν άγνωστα. Ανοίγω γεμάτη προσδοκία να διαβάσω αυτή την είδηση, διότι και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μας αρέσει και το κρασί μας αρέσει. Ανάλυση λοιπόν αρχαίων σπόρων στα φυλλιών από την Τοσκάνη αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της αμπελουργίας των Ρωμαίων και των Ετρούσκων. Η ανακάλυψη προέρχεται από αρχαιολογικό χώρο στην Τοσκάνη. Οι ερευνητές κατάφεραν να εξαγάγουν και να αναλύσουν DNA από δεκάδες αρχαίους σπόρους που είχαν διατηρηθεί επί αιώνες σε πηγάδια γεμάτα λάσπη και χωρίς οξυγόνο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, οι περισσότεροι από τους σπόρους ανήκαν στην ίδια ποικιλία αμπέλου που υπάρχουν και σήμερα στην Τοσκάνη. Το συγκεκριμένο γίνεται στην περιοχή που βγαίνει το Κιάντι και μας λέει, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη ποικιλία παρήγαγε λευκά σταφύλια, σοκ και δέος. Ένα έβριμα που εξέπληξε, καθώς το σύγχρονο Κιάντι έχει ταυτιστεί με ερυθρές ποικιλίες. Ανακαλύψαμε μια εντυπωσιακή ιστορία συνέχειας, δήλωσε μια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Γιόρκ, το οποίο λέει, μα τι κάνετε και στην Τοσκάνη, τι τρομερές ανακαλύψεις μας έχετε φέρει, είναι δυνατόν οι ποικιλίες αυτές που σήμερα είναι ερυθρές κάποτε να ήταν λευκές? Τέλος πάντων, οι σπόροι αυτοί βρέθηκαν σε ένα αρχαιολογικό χώρο που κατοικήθηκε αρχικά από τους Ετρούσκους και αργότερα από τους Ρωμαίους, αλλά και στη συνέχεια και από μεσαιωνικούς πληθυσμούς. Καλά, το τι σημαίνει το κρασί για όλα αυτά, αφήστε τα να πάνε. Τι σήμαινε για τους Ετρούσκους δεν ξέρω. Θα πρέπει να μου τα πει αυτά ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Καραμάτσογλου που ασχολείται και τους ξέρει. Για τους Ρωμαίους εντάξει όλο και κάτι έχει πάρει το αυτί μας, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι συμβαίνει με το κρασί και το μεσαίωνα και πώς το κρασί δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά. Σκεφτείτε πώς αρχίζει να συνδέεται ακόμη και με τα φυκά έθιμα, τα οποία μέχρι τις μέρες μας κρατάνε έτσι. Οι κάτοικοι λέει πάντως της περιοχής φαίνεται πως πετούσαν τους σπόρους σε βαθιά πηγάδια, γεγονός που επέτρεψε τη διατήρησή τους σε εξαιρετική κατάσταση μέχρι σήμερα. Μάλιστα, τυχερή ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και μας λένε πως η μελέτη αυτή δεν φωτίζει μόνο την ιστορία του Κιάντι αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η αμπελουργία στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αυτό προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310 999 154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: 5η-18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία. Άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. 5η-18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο τύπος είναι γεμάτος από σχόλια για την ημέρα που κάλυψε στο Spielberg. Να σας πω την αλήθεια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, όλη αυτή εδώ η συζήτηση, ένα κόσμο που γίνεται χαμός περί εξωγήινων, σας λέω αλήθεια, νομίζω πως δεν είναι μια συζήτηση που μας αξίζει. Δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Δηλαδή νομίζω ότι εμείς είμαστε εξωγήινοι, ενώ μιλάμε για εξωγήινους, ενώ στον κόσμο γίνεται χαμός και ενώ ο Spielberg θα μπορούσε να αγγίξει τόσα και τόσα θέματα. Πλην όμως αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έκανε. Η ταινία βλέπετε, αγαπημένες φίλες, οι οποίες είδαν χθες βράδυ, μου είπαν πως στο τέλος χειροκρότησαν και αυτό εντάξει γέλασα πάρα πολύ. Προφανώς παίζει και σταθερινά που σημαίνει μπύρα ή ξέρω άλλα ποτά, απόλυτα καλά. Και κοκτέιλ ό,τι θέλετε έχει πλέον. Καπνισμά για εσάς που καπνίζετε ακόμη, αλίμονο σε εμάς. Κώστα είσαι καπνιστής, δεν ξέρω. Ποτέ τον ποτόν ο Κώστας. Ενώ εμείς που έχουμε περάσει από τη συμπαθή τάξη των καπνιστών, να ποια είναι τα αποτελέσματα, να τα έχουμε κόψει όλα. Τι άλλο πια θα κάνουμε για όλα αυτά. Τέλος πάντων η ταινία είναι ό,τι πρέπει για σινεμά. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Μια ταινία την οποία είδα αυτή τη φορά στην πλατφόρμα του Netflix. Είναι μια ταινία του 1999 και ο σκηνοθέτης της είναι ο Kenneth Branagh, παραγωγός ο Πάκουλα, έχει σημασία αυτό. Είναι μια εποχή που ο Branagh είναι ακόμη έτσι σε σύνδεση με την Emma Thompson, οι δυο τους έχουν γυρίσει κάποιες σειρές, παίζουν πάρα πολύ στο θέατρο. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο γενικώς απασχολεί, γιατί είναι και οι δύο υπερταλεντάρες. Είναι στραμμένοι, προσπαθούν να κάνουν πλέον καριέρα ανοιχτά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την κάνουν και οι δύο, ο καθένας με το δικό του τρόπο και ο καθένας με τους δικούς του όρους. Μάλιστα έλεγαν ότι ο Μπράνα ήταν τόσο παράξενος και περίεργος που όταν εκείνη ας πούμε κρυολογούσε έπρεπε να πάει να μείνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου προκειμένου ας πούμε να μην τον κολλήσει, γιατί ας πούμε στο θέατρο μπορούσε να παίζει ένα σεξπυρικό ρόλο κλπ. Έτσι κάποια στιγμή γυρίζουν την ταινία του 1991 νεκρή ξανά. Την ταινία τη βλέπω το 1999 στις αίθουσες. Έχει ένα κομμάτι ασπρόμαυρο, αυτό που εκτυλίσσεται στο παρελθόν, και ένα κομμάτι έγχρωμο, αυτό που εκτυλίσσεται στο τότε παρόν, πλέον και για μας παρελθόν. Θα μου πείτε, έλα τώρα, τι είδους ας πούμε διαχωρισμός είναι αυτό. Τέλος πάντων, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτός ήταν. Η ταινία ήταν καταπληκτική. Καταπληκτική με έναν εντελώς δικό της τρόπο. Όταν

detective, προσλαμβάνεται προκειμένου να διερευνήσει από μία μοναχή, αυτή έχει καταλήξει σε ένα μοναστήρι, για να διερευνήσει το παρελθόν και τις συνθήκες που έχασε την ομιλία της, μια γυναίκα που πια δεν μπορεί να μιλήσει, όταν η όλη ιστορία, τόσο ο detective, τον οποίο τον υποδίεται ο Kenneth Branagh, όσο και η γυναίκα που δεν μπορεί να μιλήσει, την οποία την υποδίεται η μαγική Emma Thompson, απλώς η γυναίκα αυτή είναι μαγική, συνδέονται με μια δολοφονία ενός πολύ σημαντικού συνθέτη, ο οποίος δολοφόνησε, κατηγορήθηκε και εκτελέστηκε μάλιστα, γιατί δολοφόνησε από ζήλια την πιανίστα και εκπληκτική σύζυγό του. Ήταν ακριβώς τα πράγματα έτσι? Αυτό είναι τώρα το όλο ζήτημα. Δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, και αυτό το λέω χωρίς να σποιλάρω και πολύ πολύ, γιατί ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα φαίνονται από το πρώτο μαγικό ασπρόμαυρο πλάνο της ταινίας. Εξάλλου, αν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα, ποιο λόγο θα είχε να γυριστεί μια τέτοια ταινία? Σε περίπτωση που θέλει κανείς να μείνει μέσα και να ξεκουραστεί, σας λέω δείτε το, κυρίως αν σας αρέσουν τέτοια με μυστήρια, thriller κλπ. Γιατί αν δεν σας αρέσουν, δεν κάνει για σας, όμως αν σας αρέσουν, θα με θυμηθείτε. Σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, αν το έχετε δει, ξαναδείτε το, γιατί πραγματικά εγώ είχα ξεχάσει τον δολοφόνο. Αυτό πάλι που το πάτε. Τι ωραία που ξεχνάμε τους δολοφόνους, ξεχνάμε τα κίνητρα και μπορούμε να απολαύσουμε για μια ακόμη φορά μια ταινία μυστηρίου, πόσο μάλλον μια τόσο καλογυρισμένη ταινία όπως το Νεκρή Ξανά, παραγωγή του 1991.

Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω να σας πω για άλλη ταινία ή σειρά. Παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε και όλη τη μέρα στην τηλεόραση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, προλαβαίνουμε, προσπαθούμε να προλάβουμε όλα τα μεγάλα. Σας λέω τα άχαστα, γιατί δεν έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε. Νεκροί ξανά δεν χάνονται, όπως δεν χάνεται και το Huffman. Μην ξαναγυρίσω στο Richard Gadd, γιατί τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Κατά την άποψή μου είναι ο μεγαλύτερος δραματουργός. Έχει αφήσει πίσω του και το Μακδόνα και όλους. Έχει φύγει πάρα πολύ μπροστά, αλλά άγριος, ρε παιδί μου. Σκάβησε ένα πάρα πολύ βαθύ σκοτάδι. Από την άλλη θα μου πει κανείς, τι το θες το φως. Το φως τόσο πολύ ωραίες ιστορίες φέρνει προς τα πάνω. Όπως έλεγε κάποτε και ο Πίτερ Χάμιλ, είναι δυνατόν, λέει, να καθόμαστε να ασχολούμαστε με την τέχνη και να γράφουμε τραγούδια ενώ είμαστε ευτυχισμένοι. Όταν είμαστε ευτυχισμένοι, απλώς καθόμαστε και το απολαμβάνουμε. Όταν όμως δεν είμαστε, τότε εκεί υπάρχει ένας λόγος για να κινητοποιηθεί κανείς. Βεβαίως αυτό τώρα είναι κάπως ένα σχήμα που και ο ίδιος το είπε, κάπως έτσι απλοϊκά. Στην πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, αλλά θα πρέπει να παραδεχτούμε πως η ευτυχία είναι πολύ λιγότερο ενδιαφέρουσα από τη δυστυχία. Εξάλλου σας παραπέμπω σε ένα από τα διασημότερα opening λογοτεχνικά, όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους, οι δυστυχισμένες όμως έχει κάθε μια τον δικό της τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι σήμερα σε μια λύση ανάγνωσης θα συζητήσουμε για τον Μάριο και τον Μάγο. Διαλέξαμε τη μετάφραση της Μαρίας Μαντή. Οι σελίδες του είναι 136 μαζί με το επίμετρο και πραγματικά αναρωτιέμαι αν οι 2 ώρες που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε τέλος πάντων στη λέσχη αυτή να μην το τραβάμε ας πούμε μέχρι τα ξημερώματα, 2 ώρες είναι ένας πολύ καλός χρόνος για να τοποθετηθεί ο κόσμος, να ανταλλάξουμε απόψεις κλπ. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα μας φτάσουν, γιατί μέσα σε αυτές τις 136 σελίδες δεν ξέρει κάποιος πού να πρωτοκοιτάξει, ποιο νήμα να πρωτοτραβήξει σε μία νουβέλα η οποία μπορεί να μην έχει εκείνη την καθηλωτική γοητεία του θανάτου στη Βενετία, αλλά είναι πιο ενιγματική, γιατί ο θάνατος στη Βενετία σου δημιουργεί και αυτό το είδος όχι ακριβώς της ταύτισης, αλλά κάπως συνδέεσαι με τους χαρακτήρες, ενώ στο Μάριο και το Μάγο το πρόσωπο το οποίο έρχεται και βγαίνει μπροστά, ο Τσίπολα, είναι Τσιπόλα νομίζω, όχι Τσίπολα, Τσιπόλα για να το πω σωστά, να το τονίσω σωστά, είναι ένας από τους πλέον αντιπαθητικούς χαρακτήρες. Μια νουβέλα την οποία τη γράφει ο Τόμας Μάν το 29, είναι η χρονιά που θα πάρει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, έχει γράψει το Θάνατο στη Βενετία, έχει γράψει το Μαγικό Βουνό, έχει γίνει ο Τόμας Μάν, Τόμας Μάν. Και αξίζει κανείς να παρακολουθήσει και τα βήματά του στον κόσμο και την στιγμή που το γράφει και έρχεται κανείς να σκεφτεί τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο σου κάνει η μεγάλη λογοτεχνία, ο τρόπος με τον οποίο σε κινητοποιεί, τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία ανοίγει και πώς αυτά έρχονται και σκάνε μπροστά στα μάτια σου σε μια συγκυρία όπως η σημερινή. Γιατί η υψηλή τέχνη δεν αναφέρεται ποτέ μόνο στη συνθήκη την οποία γράφτηκε, αλλά μπορεί κανείς να τη μεταφέρει, να την ξεκολλήσει αν θέλετε και να την πάει όπου θέλει. Να την αφήσει στη γη, να την βάλει στο παρελθόν, να την τοποθετήσει στο μέλλον, να την ανεβάσει επάνω στο διάστημα και πάλι θα έχει κάτι να πει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και ενώ η εκπομπή, εν πάση περιπτώσει, προχωρούσε, βρήκα την ευκαιρία και επικοινώνησα με τον Γιώργο Λαμπράκο, που έχει γράψει το εκπληκτικό, κατά την άποψή μου, κείμενο με πολλές και άβολες επισημάνσεις, γράφοντας και μεταφράζοντας, για να τα πούμε. Οι συζητήσεις που ανοίγει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Γράφοντας και μεταφράζοντας, δεν μπορούσε ο κύριος Λαμπράκος. Τη μέρα που την πρότεινα, μου αντιπρότεινε κάτι άλλο, δεν μπορούσα εγώ, και συμφωνήσαμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή αρχές Ιουλίου. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζει η ελληνική πεζογραφία χρόνια τώρα, και συνεπώς μακάρι δηλαδή να λύνονταν και να μην είχαμε λόγο να τα κουβεντιάζουμε, αλλά δεν πρόκειται να λυθούν και θα έχουμε λόγο να τα κουβεντιάσουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν, είναι 9:26 πρώτα λεφτά, τα λεπτά τα κάναμε λεφτά, τέλος πάντων. Λεπτά έχουμε, λεφτά δεν έχουμε, να σας πω κάτι όμως. Και τα λεπτά που φεύγουν, μην νομίζετε ότι είναι μικρότερο πρόβλημα. Μην σας πω ότι είναι μεγαλύτερο, διότι αν με κάτι παλεύει η ανθρωπότητα, αυτό είναι ο χρόνος. Έτσι, ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, γι' αυτό δεν τον σπαταλάμε και τιμούμε το κάθε λεπτό της ζωής μας. Θα πει κανείς, αυτά είναι λόγια, και θα έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι λόγια, πλην όμως λόγια που πετούν σαν πουλιά, που έλεγε και ο Όμηρος, αλλά αξίζει μερικές φορές μέσα στη μέρα να το σκεπτόμαστε. Ότι ο χρόνος είναι πράγματι ότι πολυτιμότερο έχουμε, γι' αυτό και πρέπει να αξίζει, έτσι, το που τον δαπανούμε. Βιβλία, τέχνη, άνθρωποι, ξεκούραση, βόλτες, πρέπει όλα αυτά να αξίζουν τον κόπο.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βολείου Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλειψης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Οι Σινεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέ Απόλλων την κλασική ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν. Ύστερα από έναν αίτιο βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, ο Λου Τζάκσον φυλακίζεται σε ένα αγροτικό, σοφρονιστικό ίδρυμα του Αμερικανικού Νότου. Πεισματάρης και ανυπότακτος θα αρνηθεί να πειθαρχήσει στο αυταρχικό καθεστώς της φυλακής. Στο θέατρο δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux με ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Την ίδια ώρα στη Μονή Λαζαριστών ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις και τραγούδια με λόγο ύπαρξης, ο Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Σιώτας και ο Νόβελ 729. Στον πολυχώρο σόου Les KG, τα ράτσα μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική ταυτόχρονα. Θα προβληθεί η ταινία «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργο» και μετά την προβολή, οι The Boy και οι Δεσποινείς Τρίχρωμοι παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά κινηματογράφου, μουσικής και ατμόσφαιρας κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 είναι 9:42 πρώτα λεπτά με τον Κώστα Σταθάκη, μαζί μας τον ήχο Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και ενώ ο κόσμος είναι γεμάτος μίσος για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, τι γράφεται και στην Ελλάδα και διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το Pride και κάποιοι που απαιτούν να καταργηθούν τα Pride με νόμο κλπ. Εντάξει, κάθε Ιούνιο θα τα ακούσουμε αυτά και προφανώς θα υπάρξουν και κάποιοι που θα τα χειροκροτήσουν. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλά ανοιχτά για τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς δικαιώματα και την κοινή εμπειρία του πολέμου και μάλιστα είπε πως η Ουκρανία συζητά και την νομική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών. Σκεφτείτε τι γίνεται την ίδια ώρα στη Ρωσία. Και κατά τα άλλα υπάρχουν κάποια site τα οποία λένε ότι σήμερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το μεγαλύτερο ζεϊμπέκικο που χορεύτηκε ποτέ στον κόσμο. 800 και άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους, γράφτηκε λέει στη Θεσσαλονίκη ιστορία. Έχουμε τόσες ιστορίες να πούμε από τη Θεσσαλονίκη εσείς. Αυτή βρήκατε για να αισθανθείτε υπερηφάνεια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη με τις ζεμπεκές, πρέπει να σας πω πως χθες έριξε αυλαία το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. Είναι το πρώτο. Η Στέγη Βιτσέντζο Κορνάρος εγκαινίασε ένα νέο ετήσιο πολυθεματικό φεστιβαλικό θεσμό που κάθε χρόνο θα εστιάζει και σε μια διαφορετική θεματική, αναδεικνύοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές και πνευματικές τάσεις. Η πρώτη ήταν αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Ήταν αρκετός κόσμος εκεί. Και μάλιστα αυτό εκεί που έδωσε έμφαση δεν ήταν τόσο στο κομμάτι των βιβλιοπαρουσιάσεων όσο στο κομμάτι της συζήτησης, έτσι στρογγυλά τραπέζια και συνομιλητές πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν για την σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή αλλά και την σκέψη, και προφανώς όλο αυτό εμπλουτίστηκε και με άλλα πράγματα όπως μια θεατρική παράσταση, μια έκθεση ζωγραφικής, μια συναυλία και επιχειρώντας ας πούμε να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη εμπειρία. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι πίσω από το φεστιβάλ? Η Λουκία Δέρβη αλλά και ο Αλέξης Πανσέλινος, οι οποίοι εργάστηκαν για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο το οποίο να είναι και δυναμικό και συνεκτικό, που να αναδεικνύεται σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί θα μας τα πούν. Μάλιστα αύριο θα έχω καλεσμένη τη Μαρία Φακίνου, η οποία έγραψε ένα εξαιρετικό καινούριο βιβλίο. Και αυτό ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να μου μιλήσει σήμερα. Μπορεί να ήταν πάνω στο ταξίδι επιστρέφοντας από τη Σιτία. Σίγουρα θα τη ζητήσω μεταξύ πολλών άλλων βέβαια να μου πει και την εμπειρία της.

Κατά τα άλλα, ήταν το 2010 όταν κάνει πρεμιέρες στις αίθουσες η ταινία του Fincher The Social Network. Τη βρίσκω μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία παίρνει και καταγράφει τα πρώτα βήματα μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας σε ένα πάρα πολύ περίεργο κόσμο. Είναι ένα εγχείρημα από το οποίο δεν λείπει φιλοδοξία, δεν λείπουν οι συγκρούσεις και έχει και ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο. Και είναι ο Τζέσε Άισμπεργκ, ο οποίος για πρώτη φορά φέρνει με ένα τρόπο που μπορεί κανείς να σκεφτεί διάφορα πράγματα, τον Μάρκ Ζούκερμπεργκ. Ήταν μια ταινία ενδιαφέρουσα σίγουρα. Όταν μαθαίνουμε, και μάλιστα κυκλοφόρησε και το πρώτο τρέιλερ, ότι ο Άρον Σόρκιν ξαναφέρνει το Facebook στο σινεμά, αυτή τη φορά με το The Social Reckoning, όπου πια τον Τζέρεμι, τον Μάρκ Ζούκερμπεργκ, τον υποδίεται ο Τζέρεμι Στρόγκ, Μάκι Μάντισον στο cast, την οποία νομίζω ότι δεν την ωφέλησε και πάρα πολύ το Όσκαρ που είχε πάρει, ο Τζέρεμι Άλεν Βουάιτ και ο Μπιλ Μπέρ. Ο Τζέρεμι Στρόγκ θα διαδεχθεί τον Άισμπεργκ που είχε ταυτιστεί με τον ρόλο στην πρώτη ταινία. Τι θα έχει, τι θα κάνει, πού θα εστιάσει, αυτό μένει να το δούμε. Μένει λοιπόν να το δούμε. Νομίζω πάντως πως είναι μια ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον, καθώς καλείται να εξετάσει τι συμβαίνει όταν η καινοτομία μετατρέπεται πια σε δύναμη και εξουσία.

Από ποια πλευρά και να το δει κανείς, ο Τόμας Μάν είναι ο συγγραφέας της χρονιάς. Αυτά τα ελεύθερα πια δικαιώματά του φέρνουν πάρα πολλά βιβλία του, μερικές φορές και ανατυπώσεις όπως ο Δόκτωρ Φάουστους από τις εκδόσεις Πόλης. Νομίζω ότι είχε κυκλοφορήσει το... ούτε θυμάμαι πια. Δεν θυμάμαι πότε είχε ανατυπωθεί και επανακυκλοφορεί. Νομίζω ότι δεν έλειψε όμως και ποτέ από την κυκλοφορία. Είναι ο Δόκτωρ Φάουστου σε μετάφραση του Θόδωρου Παρασκευόπουλου και επίμετρο του Θανάση Χατζόπουλου. Ένα πολύ σημαντικό έργο του Τόμας Μάν, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1943. Εμείς το μάθαμε με τη μετάφραση του Άρη Δικταίου. Προφανώς ο Παρασκευόπουλος κάνει μια μετάφραση η οποία είναι πολύ πιο κοντινή στην ελληνική γλώσσα. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Τόμας Μάν, επειδή ακριβώς ο κεντρικός του ήρωας είναι ένας συνθέτης, ο Άντριαν Λέβερκιν, και ο οποίος μάλιστα είναι και μεγαλοφύς και βαριά ασθενής, και αυτό είναι ένα μοτίβο και αυτό είναι ένα έβριμα με το οποίο σχολιάζει τα πάντα και κυρίως την ναζιστική Γερμανία, και όχι μόνο, δανείζεται στοιχεία από τη μουσική του Άρνοντ Σέμπερκ προκειμένου να φτιάξει τον ήρωά του. Γενικώς είναι από τα βιβλία εκείνα τα οποία απλά δεν τελειώνουν ποτέ και στα οποία μπορεί κανείς να γυρίζει ξανά και ξανά. Είναι μερικοί που τον Δόκτωρ Φάουστους τον αγαπούν περισσότερο, ας πούμε, από το Μαγικό Βουνό, το οποίο θεωρείται το μεγάλο και ανυπέρβλητο αριστούργημα του Τόμας Μάν. Αξίζει πάντως κανείς να τα διαβάσει και τα δύο. Μερικές φορές στη ζωή, η ζωή είναι πάρα πολύ λίγη, είναι για να διαβάσει κάποιος όλα τα μεγάλα μυθιστορήματα τα οποία έχουν σημαδέψει τα παγκόσμια γράμματα, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αφήσει έξω από το κάδρο κάποια, από τη στιγμή βέβαια που ασχολείται με τη λογοτεχνία, την αγαπάει και είναι μέσα στον τρόπο ζωής του.

Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και σήμερα ήμασταν 2 ώρες μαζί. Από αύριο όμως επιστρέφει ο Γιώργος Τούλας στα μικρόφωνα το 958. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
1: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
2: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
0: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: ΕΡΤΡΙΑ. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
7: Σ' ακολουθώ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ήτανε πολύ αντίγε. Είχε ένα κοστούμι ρίγε. Περπατούσε λες και είχε κάνει μπαλέτο. Έδινε χιλιάδες φιλιά, πληρώνε για να έρθουν γιολιά. Και τα βράδια γλυκά τραγουδούσε. Ένα τόσο λυπημένο σκοπό. Σ' αγαπώ.

Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 15 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Ιερώνυμος, ο Αυγουστίνος και η Μόνικα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του Νέστορα. Το 1843 πεθαίνει ο Edvard Grieg, Νορβηγός συνθέτης και πιανίστας. Θεωρείται Εβραίος, ένας από τους κορυφαίους συνθέτες της ρομαντικής περίοδου και η μουσική του είναι μέρος του τυπικού κλασικού ρεπερτορίου παγκοσμίως. Το 1943 ανατέλει το αστέρι του Johnny Halliday, Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός, τον αποκαλούσαν ο Ευρωπαίος Elvis Presley, μετρούσε 18 πλατινένια άλμπουμ, ενώ είχε πουλήσει πάνω από 110 εκατομμύρια δίσκους. Το 1946 γεννήθηκε ο Ντέμις Ρούσος, διεθνούς φήμης Έλληνας τραγουδιστής που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία κυρίως τη δεκαετία του 1970. Οι πωλήσεις των δίσκων του ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια. Στις 14 Ιουνίου του 1985 βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας όταν έπεσε θύμα αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Αθήνα στη Ρώμη. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές, μόλις τον αναγνώρισαν, γιόρτασαν τα γενέθλιά του την επομένη και τον απελευθέρωσαν μαζί με άλλους 4 επιβάτες 5 μέρες αργότερα. Στα 62 έτη μπαίνει σήμερα η Έλεν Χαντ, κάτοχος Όσκαρ για την ταινία «Καλύτερα δεν γίνεται». Το 1994 χάνουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, το έργο του οποίου θεωρείται πως συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική και περιλαμβάνει δεκάδες ηχογραφήσεις, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικές. Το 1960 κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» από την ταινία του Ζήλντα Σεν «Ποτέ την Κυριακή», τραγούδι το οποίο θα συμπεριληφθεί στα 10 εμπορικότερα του 20ου αιώνα. Σημαντικές στιγμές η τοποθέτησή του ως διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα και η ίδρυση της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Δύο χρόνια μετά φεύγει από τη ζωή η Έλα Φιτζέραλντ. Την είχαν αποκαλέσει πρώτη κυρία του τραγουδιού και βασίλισσα της τζαζ. Για πολλούς θεωρείται η καλύτερη φωνή της τζαζ και μία από τις καλύτερες σε όλα τα είδη της μουσικής. Το 1965 ο Bob Dylan ηχογραφεί το Like a Rolling Stone. Συγκαταλέγεται στα 100 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι εκπομπή Καλημέρα το 958, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. Και στη σημερινή εκπομπή θα μεταδοθεί μια συνέντευξη με τη Μαρία Φαραντούρη που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 2025. Της είχα ζητήσει μια συνέντευξη στην οποία να μας μιλήσει για τον Μάνο Χατζηδάκη. Την ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε. Ήταν τιμή μου. Πάντα είναι και μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά όποτε συνομιλώ μαζί της και πάντα μαθαίνω πολλά. Στη συνέντευξη η Μαρία Φαραντούρη μας μιλά για το έργο και την προσωπικότητα του Μάνου Χατζηδάκη, την πρώτη συνάντησή της μαζί του, την πρώτη συνεργασία του στα επόμενα χρόνια, τα παράλογα και φυσικά τα έργα «Η εποχή της Μελισάνθης» και «Σκοτεινή μητέρα», δύο έργα με την ίδια κεντρική ερμηνεύτρια και βεβαίως την Αμοργό. Στην ηχογράφηση του πρώτου υλικού και στο τελικό μοντάζ ήχου ήταν ο Περικλής Γλυκόπουλος και ο Γιώργος Λιάκης. Στον ήχο σήμερα κατά τη μετάδοση της εκπομπής είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.

0: Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή κάθε φορά να μιλώ με την Μαρία Φαραντούρη. Πάρα πολύ καιρό τώρα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή όπου να αναφερθεί σε αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία που είχε με τον Μάνο Χατζηδάκη, μια συνεργασία στην οποία όχι απλώς της έδωσε τραγούδια, αλλά της αφιέρωσε ολόκληρα έργα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας αυτή και είμαι σίγουρη ότι θα ακούσω κι εγώ πράγματα πολλά που θα τα ακούσω ίσως για πρώτη φορά και θα τα μάθω. Καλημέρα κυρία Φαραντούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε βέβαια για ένα τέτοιο θέμα. Σπάνια δηλαδή ακούμε για τους μεγάλους μας, παρά μόνο σε επετείους ή γιορτές ή από τα γενέθλιά τους ή για τον θάνατό τους. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά όπως και εσείς τον θαυμάζετε, γνωρίζετε το έργο, το έχετε γνώσει και μπορείτε να φέρετε αυτή τη γνώση και στη νεότερη ηλικία, στις νεότερες ηλικίες, στους νέους ανθρώπους που ίσως ξέρουν το όνομα αλλά δεν γνωρίζουν το έργο. Το βλέπω ακόμα και στο Μίκη που είναι φέτος, ναι, υπάρχει ας πούμε τόσο πολύ ο Μίκης παντού με συναυλίες και βλέπεις νέα παιδιά να ακούνε για πρώτη φορά τα τραγούδια. Λοιπόν, για το Μάνο, τι να πρωτοπεί κανείς για το Μάνο Χατζηδάκη. Εγώ σε σχέση με μένα θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που σε πολύ μικρή ηλικία γνώρισα και το Μίκη αλλά και το Μάνο ταυτόχρονα.
0: Νομίζω ήσασταν ούτε 20 χρονών τότε, δηλαδή εσείς ήδη από τα 12.
1: Όχι, πολύ, 17 χρονών.
0: 17 χρονών.
1: Όταν πήγα στο στούντιο για πρώτη φορά,
0: ναι,
1: που γνώρισα πρώτη φορά με ήδη ο Μίκης, αλλά την ίδια στιγμή με γνώρισε και ο Μάνος, επειδή ήμουν μέλος στη χοροδία, στη Μαγική Πόλη που έκαναν. Η Μαγική Πόλη ήταν ένα έργο μαζί ο Μάνος και ο Μίκης.
0: Βεβαίως.
1: Και ήμουν εγώ μέλος στη χοροδία και εκεί μου δώσε ένα μικρό σόλο και ακούσαν τη φωνή μου. Και θυμάμαι, με άκουσε και ο Μάνος και με ξεχώρισε. Μιλούσε στη μητέρα μου γιατί με συνόδευε η μητέρα μου. Τα πρώτα ακούσματα θυμάμαι. Λοιπόν, και αμέσως ο Μίκης μου δίνει το εκκρεμές να τραγουδήσω. Με κάλεσε στο στούντιο για να ηχογραφήσω του Νίκου του Γκάτσου. Και την ίδια στιγμή ήταν και ο Μάνος. Γιατί πολύ συχνά ήταν κοντά ο ένας με τον άλλον. Ό,τι έκανε ο ένας γνώριζε ο άλλος και έπαιρνε, ας πούμε, συμβουλές ο ένας έδινε στον άλλον. Α, τώρα θα κάνω αυτό, Μίκη, Μάνο, θα κάνω αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δεμένη ήταν. Και του έρχεται η ιδέα του Μάνου να τραγουδήσω ένα τραγούδι, που, ένα μουσικό θέμα μάλλον, που υπήρχε στον Καπετάν Μιχάλη, ήδη είχε γίνει, είχε ηχογραφηθεί ο δίσκος με το Ρωμανό, το έργο Καπετάν Μιχάλης, και υπήρχε μέσα ένα μουσικό θέμα. Αυτό λοιπόν ήθελε να το αξιοποιήσει ο Μάνος ο Κατράκης, ο ηθοποιός, γιατί έκανε θεατρική παράσταση τον Καπετάν Μιχάλη. Και είχε πει στον Μάνο, παρακάλεσε τον Μάνο να γράψει, να το κάνει τραγούδι αυτό το υπέροχο θέμα της Eminem. Λοιπόν, και λέει ο Μάνος ναι, και αμέσως μου το φέρνει στο στούντιο την ημέρα που ηχογραφούσα το όνειρο καπνός. Αυτό είναι το εκκρεμές. Και ήρθε λοιπόν στο στούντιο και μου λέει τώρα λέει μπορείς να γράψεις αυτό. Και πραγματικά 2-3 πρόβες κάναμε εκεί και μου δώσανε τους στίχους του Γεράσιμου Σταύρου, θυμάμαι. Και ηχογράφησα το, και μπορεί να το βρείτε στο YouTube, λέγεται «Κι ήρθες εσύ από τα νοτιά».
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούσε να συμπεριληφθεί στο δίσκο γιατί ήδη είχε υπάρξει ο δίσκος πριν. Αλλά μπήκε εκ των υστέρων ως θεατρική παράσταση που έκανε ο Κατράκης. Αυτό λοιπόν χρόνια εγώ το, δεν το είχα ως ηχογράφημα, ως ντοκουμέντο. Και τελευταία που πήγα στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια θυμάμαι, ο διευθυντής του Μουσείου Καζαντζάκης μου είπε «Σου έχω ένα δώρο». Γιατί εδώ παίχτηκε ο Καπετάν Μιχάλης και έχω στο αρχείο μου τη φωνή σου που τραγουδάει το «Κι ήρθες εσύ από τα νοτιά». Μπορείτε να το βρείτε παντού, κυκλοφορεί.

0: μετά έφυγα με το Μίκη, κάναμε δηλαδή τα τραγούδια του Γκάτσου με το Μίκη, μου έδωσε το Mauthausen, ακολούθησα μια πορεία, πολύ έτσι, πυκνή ταξίδι και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ακόμα πριν τη Χούντα που σας λέω. Θυμάμαι ήταν μεγάλη συναυλή η Ρωμιοσύνη και το Mauthausen, παντού ας πούμε. Ήταν ένα πράγμα πολύ πυκνό και ήμουνα... Και τέλειωνα και το σχολείο.
1: Είσαι πολύ νέο κορίτσι τότε, πάρα πολύ νέο κορίτσι.
0: Ναι. Και αμέσως μετά βγήκα στο εξωτερικό, έγινε το, η γνωστή ιστορία που βγήκα. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί για το Μάνο πρέπει να μιλήσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία, λοιπόν, η πρώτη που μου έδωσε ο Μάνος. Κατόπιν συναντηθήκαμε στο, το 68 στο Παρίσι, ερχόμενος από τη Νέα Υόρκη. Έκανε στάση στο Παρίσι για να με δει. Συναντηθήκαμε σε ένα φιλικό σπίτι που ήταν πιανίστας και εκεί μου είπε θέλω Μαρία να τραγουδήσεις την εποχή της Μελισάνθης, το έργο που έκανα στην Αμερική, και θέλω να το τραγουδήσεις εσύ. Και καταλαβαίνεις, ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα, μου το έδωσε, το έμαθα, αργήσαμε να το παρουσιάσουμε στην Αθήνα, έπρεπε να πέσει η Χούντα για να γυρίσω εγώ στην Αθήνα, όπως ξέρετε έπεσε η Χούντα το 1974. Οπότε είχαμε και άλλες συναντήσεις, ερχόταν κάπου κάποιο στο Παρίσι. Τέλος πάντων γίνεται η πρώτη παρουσίαση, πριν λοιπόν γίνει αυτό η Μελισάνθη, έγραψε τα παράλογα.
1: Τα παράλογα.
0: Ο Νίκος Γκάτσος, ήταν η εποχή που ήθελανε να δώσουν μια απάντηση σε αυτό το πράγμα που γινόταν τότε στον ιερό τόπο των... Στην Ελευσίνα ήταν τόσο άσχημο αυτό που φαινόταν, ας πούμε, τα δηληστήρια, η μόλυνση του περιβάλλοντος, όλα αυτά θέλανε να τα καταγράψουν και να τα καταγγείλουν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Και σκεφτείτε ότι μέσα σε 4 λεπτά, έτσι Περσεφόνη, και ίσως και άλλα μέσα από τα παράλογα, δώσανε αυτή την απάντηση και είναι ένα εμβληματικό τραγούδι. Μια απάντηση, μια διαμαρτυρία, καταγγελία ενάντια στην απληστία, ας πούμε, των ανθρώπων χάρη στο κέρδος που θέλανε να καταστρέψουν αυτό τον ιερό τόπο. Αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό πράγμα που για μένα με σημάδεψε. Θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Όταν με κάλεσε στο στούντιο, πριν με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει «Μαρία, ξέρεις, έχω κάνει μια σπουδαία δουλειά». Τα ονομάζω τα παράλογα, δηλαδή η Ελλάδα που παραλογίζεται, αλλά δεν πάβει να ονειρεύεται. Λοιπόν, όλα τα παράλογα της εποχής, όχι μόνο αυτό το θέμα στο οικολογικό, που ήταν τόσο πρόωρο και τόσο δεν υπήρχε ακόμα συνείδηση, θέλω να πω, οικολογική, και τώρα έχουμε την καταστροφή βέβαια μετά από το
1: νομίζω τόσο. Κυρία Φαραντούρη, ότι ειδικά αυτό το τραγούδι, ο Εφιάλτης Περσεφόνης, είναι το πρώτο τραγούδι ίσως που αναφέρεται. Και ένα τραγούδι που ξέρουν από μικρά παιδιά του δημοτικού σχολείου έως πολύ μεγάλη, που αναφέρεται σε οικολογικά θέματα και προβλήματα.
0: Ναι, είναι το μόνο. Τόσο αληθινό, το ξέρουν και ξένοι, το μεταφράζουμε και στις συναυλίες έξω.
1: Το τραγουδάτε σε πολλές συναυλίες, σε όλες τις συναυλίες σας σχεδόν. Το έχετε επίσης σε πολλές συλλογές όπου τραγουδάτε και απευθύνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ένα τραγούδι που το έχετε υπερασπιστεί πάρα πολύ. Υποθέτω ότι είναι ένα από τα κορυφαία και τα πολύ αγαπημένα σας.
0: Τα υπέροχα λέει τραγούδια Φθοράς και Ονείρο, έτσι τα ονόμαζε ο Γκάτσος και ο Μάνος. Και μου λένε λοιπόν, έλα να τραγουδήσουμε τα κακό κείμενα της εποχής, έτσι έλεγε. Τα παράλογα δηλαδή που είναι η αθάνατη Ελλάδα. Πρέπει να ακούγονται, λέει αυτά, να ακούγονται, λέει, με νηστεία και προσευχή και χιούμορ τρομερό, μάλλον, πάρα πολύ. Και έτσι θυμάμαι τον Μίκη, τον Σαββόπουλο, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Λιούγκο και εμένα, νύχτα ηχογραφούσαμε, ήταν αξέχαστη αυτή η εικόνα, να παίζει στο πιάνο ο Μάνος και από πάνω στον ώμο του να τον κρατάει ο Μίκης και να σκύβει μαζί με την παρτιτούρα για να κάνει πρόβα την ελλαδογραφία.
1: Άλλο
0: σπουδαίο. Και θυμάμαι που του έλεγε ο Μάνος, Μίκη μου, πρόσεξε, όχι τόσο επικά, ιεατικά θέλω. Και έλεγε ο Μίκης, πάνε Μάνο μου, αφού ξέρεις ότι από παιδί ψέλνω και ξέρω. Έτσι ήταν ωραίες στιγμές, είχαν χιούμορ, είχαν, τι να σας πω, ήταν απίστευτο, σαν δύο παιδιά, έτσι φωτεινά παιδιά. Αυτές είναι εικόνες που μένουν ανεξίτηλες μέσα μου. Ήμουν και εγώ νέο παιδί, είχαμε γυρίσει βέβαια το εξωτερικό. Τέλος πάντων, ήταν ένας άνθρωπος πολύ ελεύθερος, αυτό που λέμε, αυτό το ελεύθερο πνεύμα. Και αυτό τον έκανε να είναι, θα λέγαμε, ένας προοδευτικός άνθρωπος, όχι γιατί είχε περγαμηνές έτσι, κομματικές και αυτά, όχι, αλλά κυρίως μέσα από την ομορφιά αυτή της ελευθερίας του πνεύματός του. Πάντα πήγαινε κόντρα, ας πούμε, σε πράγματα που πίστευε και καμιά φορά και στην κοινή γνώμη, ακόμα και στο κράτος. Δηλαδή, υποστήριζε τη γνώμη του Εφθαρσός, έτσι. Δεν τον θυμάμαι να γράφει διάφορα κοινωνικά θέματα που τον απασχολούσαν ή σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Όλοι περιμέναμε τι θα πει ο Μάνος για κάθε περίπτωση, κυρίως αδικίας, κοινωνικής αδικίας, έτσι. Όχι τόσο στα πολιτικά κομματικά. Ήταν παρεμβατικός, τολμηρός και βεβαίως η μουσική του πάνω απ' όλα, που είχε αυτή την ποιητική ευαισθησία εκτός από την μουσική. Και αυτό καθρεφτιζόταν μέσα στο έργο του, μέσα στα υπέροχα τραγούδια του, και που αυτά δεν ξεχνούνται ποτέ. Είναι οι δύο πυλώνες οι μεγάλοι που δημιουργήσανε το τραγούδι αυτό με ποιότητα, αλλά και η ποίηση που αναβλύζει μέσα από το, δηλαδή αυτή η μοναδική σχέση, μοναδική, ας πούμε, ποιητική στιχουργία ή ποιήση με σπουδαία μουσική. Αυτό το καταφέραν αυτοί οι δύο πρώτοι, μετά υπήρχαν και μεταγενέστεροι, παράλληλοι δρόμοι, ας πούμε, όπως ο Σαββόπουλος, όπως ο Μαρκόπουλος, όπως ο Ξαρχάκος, όπως, να μην λησμονήσω κανέναν, ναι, ήταν αρκετοί μεταγενέστεροι, αλλά αυτοί οι δύο πραγματικά βάλαν τα θεμέλια.
1: Είναι οι δύο σπουδαίοι πυλώνες που λέτε κι εσείς. Εδώ να θυμίσουμε σε όσο μας ακούνε τώρα ότι τα Παράλογα κυκλοφόρησαν 2 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, το 1976. Εκεί βεβαίως είναι, όπως είπατε κι εσείς, ο Εφιάλτης Περσεφόνης. Εκεί όμως λέτε και άλλα τραγούδια, όπως τη Μάγδα, όπως τον Αμνό του Θεού, όπως τους χρησμούς της Σίβυλλας, όπως το Κούντου Λούνα Βίνι μαζί με τον Ηλία Λούκου.
0: Το Κούντου Λούνα Βίνι, πόσο επίκαιρο είναι να το δείτε σήμερα.

0: Πώς σας δίδασκε στο τραγούδι και στην ερμηνεία ο Μάνος Χατζηδάκης, τι σας έλεγε να κάνετε, να προσέχετε ή να τονίσετε ή να σημειώσετε?
1: Ναι, ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Πάντα ήταν. Πρώτα μας τραγουδούσε ο ίδιος, μας έδινε μια κασέτα με τη δική του εκτέλεση στο πιάνο και τραγούδι. Μαθαίναμε έτσι κάπως στο φραζάρισμα και μετά θυμάμαι που ήταν δίπλα μου στο στούντιο και ήθελε με τον τρόπο, μας δίδασκε ακόμα και πάυση, πώς θα πάρουμε, θα δημιουργηθεί πάυση και πώς θα... Είχε μια μαγική σχέση με το... Ήταν σπουδαίος δάσκαλος. Ήταν, το θυμάμαι, έτσι, υπάρχει και ένα βίντεο που μου διδάσκει τη σκοτεινή μητέρα.
0: Είναι από την εκπομπή του Δημήτρη Βερνίκου στον Αστερισμό του Ορφέα.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο,
0: από εκεί έχουμε το στιγμιότυπο, το πολύτιμο αυτό, που πραγματικά βλέπουμε.
1: Που πώς... τραγουδούσε τη φράση, να, και εγώ, δηλαδή κάναμε και στο στούντιο, δεν πηγαίναμε μία και απ' έξω, έτσι λέγαμε ένα τραγουδί, ώρες πριν το δουλεύαμε. Για να δημιουργηθεί αυτό το τελικό αποτέλεσμα, να το ολοκληρώσουμε και τα λοιπά. Και δουλεύει, το θυμάμαι αυτό πολύ έντονα.
2: Ο κανάτης το βεβάζει το πηγάδι στην... Το κουράγιο της μητέρας του πατέρα η συμβουλή. Αυτή ήταν η ζωή μας. Έτσι τα φύγες.
3: Λετζέρα μετά, έτσι κάπως πιο, ναι.
2: Αυτή ήταν η ζωή μας. Μικρή και ταπεινή μα και μεγάλη, κι αν κάποτε μας πήκαν. Καλά. Αυτή ήταν η ζωή.

0: η εποχή της Μελισάνθης είναι το σημαντικό πολιτικό του έργο, θα λέγαμε. Δηλαδή η Μελισάνθη είναι η Ελλάδα, είναι η μητέρα, είναι η αδελφή, η ερωμένη. Μέσα στα ερείπια μιας πόλης κατεστραμμένης από τον πόλεμο, μιλούσε για τη δεκαετία του 40, έτσι, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μετά ήταν η αρχή του εμφυλίου, όλη αυτή τη φοβερή δεκαετία, πώς τον επηρέασε τον ίδιο. Καταλάβετε, και έγραψε ναι. αυτό το υπέροχο, ο ίδιος έγραψε.
1: Το σπουδαίο έργο το σε δική του ποίηση και δική του μουσική. Ναι. Αυτό ναι. είναι, κυρία Φαραντούρη, είπατε πριν ότι σας πρωτομίλησε για αυτό στο Παρίσι, στη διάρκεια της Χούντας.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα έργο που ο ίδιος το δούλευε σιγά σιγά και μέσα του, ήδη πολύ νέος. Και είναι το πιο προσωπικό του αυτοβιογραφικό και βαθιά πολιτικό έργο, πιστεύετε, στην ναι, εργογραφία
0: βαθιά
1: του.
0: Βαθιά πολιτικό, ναι, με την έννοια ότι είναι αυτή φράζει την κατοχή, την αντίσταση, τη φρίκη του πολέμου. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια είναι το μόνο από ό,τι θυμάμαι, γι' αυτό και ζήτησε να το τραγουδήσω εγώ, αλλά υπήρχαν και άλλες νήξεις σε τραγούδια του πιο μεμονωμένα. Πάντα καυτηρίαζε, ας πούμε, σας είπα, τα κακώς κείμενα, mm-hmm. έτσι, κοινωνικά κυρίως θέματα. Αλλά σαν έργο ολοκληρωμένο νομίζω είναι η εποχή της Μελισάνθης. Θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, το πιο πολιτικό, δεν του άρεσε καθόλου η λέξη πολύ, δηλαδή, το πιο κοινωνικό.
1: Το πιο κοινωνικό θα έλεγε, πιστεύετε.
0: Είναι αυτοβιογραφικό,
1: αυτό
0: έχει σημασία. Και καθρεφτίζεται η εποχή που βιώσανε όλες αυτές τις... αυτή την εικόνα, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Τη δίνει τόσο καταπληκτικά μουσικά. Ναι. Καταλαβαίνετε πόσο χαρά πήρα όταν το 80 καταφέραμε και το παρουσιάσαμε για πρώτη φορά με χοροδίες. Ήταν μέσα και ο Λούγκος, ο Λέκας, νομίζω, ήταν σπουδαίοι τραγουδιστές. Και κάναμε αυτό το έργο, το παρουσιάσαμε στον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Και μετά στην Αθήνα, διάφορες εταιρείες. Και μετά το παρουσιάσαμε το 2000 τελευταία, χωρίς βέβαια την παρουσία του Μάνου. Το παρουσιάσαμε, θυμάμαι, στο Μέγαρο το 2003, ναι, η τελευταία φορά που το παρουσιάσαμε στο Μέγαρο Μουσικής, επί Λαμπράκη, και έγινε 2-3 συναυλίες το κάναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι, με την επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού.
1: Είναι ένα σπουδαίο έργο και εδώ να σημειώσουμε ότι ο ίδιος γράφοντας και κυκλοφορώντας την εποχή της Μελισάνθης το τόσο προσωπικό δικό του έργο σημειώνει στο εξώφυλλο μια μουσική ιστορία με τη Μαρία Φαραντούρη. Δεν είστε ναι. απλώς ερμηνεύτρια εδώ. Ναι, θεωρεί ναι. ότι αυτό το έργο το έχει γράψει για να το πείτε εσείς. Ναι. Πώς ήτανε.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: αυτή η ιστορία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τι σας είπε γιατί... για την εποχή της Μελισάνθης, όταν μετά το Παρίσι είστε πια και οι δυο στην Ελλάδα, είναι τα τέλη της δεκαετίας του 70 και σας λέει θέλω να πάμε να φτιάξουμε αυτό το δίσκο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα. Ασφαλώς μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Μάνος σπουδαία τραγούδια έδωσε στην Άννα Μούσκουρη, μοναδικές ερμηνεύτριες. Η Νάνα Μουσκούρη και η μοναδική Φλέρι Νταντονάκη, λοιπόν, είχε μένα και μου έδωσε τα έργα του. Σπουδαία έργα, δηλαδή. Είδε τι τραγούδια θα πηγαίνανε στη φωνή μου, τη δική μου εκφραστική ικανότητα και όλα αυτά τα συνδύασε, θα λέγαμε. Τα συνδύασε. Όπως και τη σκοτεινή μητέρα.
1: Ναι, θα πάμε αμέσως μετά εκεί. Ναι. Τι είναι ναι, για εσάς ναι. η Μελισάνθη, το πρόσωπο της νύχτας, το μητέρα και αδελφή. Οι μάνες τις καμένες στέγες.
0: Όπως σας είπα, είναι συμβολική η Μελισάνθη. Είναι η Ελλάδα η ίδια. Είναι, ο καθένας δίνει μια άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι, ας πούμε, η μάνα, να είναι η αγαπημένη, η πατρίδα σου, όλα. Τι να σας πω τώρα αυτό... Για μένα ήταν καταρχήν μουσικά το έργο και εκφραστικά και το περιεχόμενο. Όλο μαζί ήταν ένα σπουδαίο έργο και αισθάνομαι με υπερφάνεια. Αισθάνθηκα που μπόρεσα να το τραγουδήσω και θα ήθελα να το ξαναπώ μετά από τόσα χρόνια, ακόμα πιο όριμη τώρα.

0: έβλεπε πολύ βαθιά την πολιτική με ένα δικό του τρόπο, δηλαδή μέσα από πολιτισμό μπορεί να κατακτηθούν πράγματα, μέσα από κοινωνικές ευαισθησίες. Ο Μίκης ήθελε, είχε άλλη ορμή δημιουργική, ήθελε να επαναστατεί και να μην σταματάει ποτέ αυτή η ορμή, γιατί μπορεί να πετύχει σε το Α, έρχεται το Β, έρχεται το Γ, που πρέπει πάλι να ξαναδώσει σε μάχη. Ο Μάνος πίστευε ότι μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τη μαγεία, μέσα από την τέχνη, μέσα από την παρατήρηση των πραγμάτων, τη σωστή ας πούμε, θα αλλάξουμε τους ανθρώπους κτλ. Κυρίως μέσα από την απόλυτη ελευθερία, δε. Ήταν πολύ φιλελεύθερος, με τη σωστή όμως έννοια της ελευθερίας, σας είπα, έτσι. Και ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, με τις πράξεις μας, με την ατομική μας ελευθερία. Είχε έναν άλλο τρόπο να πιστεύει σε αυτή την ελευθερία και ένα διαφορετικό τρόπο είχε ο Μίκης. Ωστόσο, πάντα και μέσα από τη διαφωνία τους συμφωνούσαν ότι πρέπει να αλλάξουν τον κόσμο και να ονειρεύονται. Εγώ μάλιστα το είπα και με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, ότι είναι σε ένα δωμάτιο και οι δύο και ο ένας προσπαθεί να σπάσει το τζάμι και να βγει έξω και ο άλλος να κλείσει τη γρίλια. Αλλά μένοντας στο ίδιο δωμάτιο, έτσι, πιο εσωστρεφής ο Μάνος και εξωστρεφής ο Μίκης. Αλλά το ίδιο πράγμα πιστεύανε σε μια Ελλάδα. Να μην μείνουμε μόνο στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, και στα σύμβολα τα αρχαία, αλλά να δημιουργήσουμε τη νέα Ελλάδα. Τις νέες μορφές, τις νέες προσωπικότητες.
1: Που θα...
0: Ακριβώς, ναι. Πολλές φορές δανειζόντουσαν και φιγούρες, ας πούμε, από την αρχαιότητα, όπως η Περσεφόνη, όπως και άλλοι. Και άλλα πράγματα, και άλλες τραγούδια, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας πω, μύθους, ας πούμε. Αλλά θεωρούσαν οι νεότεροι μύθοι πρέπει να παίξουν πια ρόλο για να βοηθήσουν την Ελλάδα και την ανάπτυξή της, γιατί αυτοί καταλαβαίνετε ότι βιώσανε δημιουργικά το 50, την εποχή του 50, εγώ δεν ήμουν παιδάκι τότε. Δηλαδή μετά από όλη αυτή την καταστροφή της δεκαετίας του 40, μετά καταλαβαίνετε πρέπει να δημιουργήσουν μια μαγική Ελλάδα, ας πούμε, μέσα τους. Δηλαδή αυτή την πραγματικότητα, τη σκληρή και την καθημερινότητα, να τις δώσουν, ας πούμε, ένα φαντασιακό ύψος, ας πούμε. Δηλαδή μαζί η πραγματικότητα και η φαντασία. Και αυτό το έβλεπε στην ποιησή τους, στην τέχνη τους, κυρίως ο Μάνος, έτσι, πάρα πολύ. Ο Μίκης είχε την απόλυτη εμπειρία πάντα, ας πούμε, την πολιτική.

0: Και βέβαια ο Μάνος Χατζηδάκης μας λείπει πάρα πολύ και για αυτές τις κοινωνικές του παρεμβάσεις, πάντα με το δίκαιο και πάντα υπερασπιζόμενος τους αδύναμους. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Μπορεί να ήταν μια, να μην το έλεγε ο ίδιος, αλλά
1: αυτό που σας είπα, χωρίς καμία, δεν αισθανόταν δεσμευμένος από πουθενά. Ούτε από την πολιτεία, ούτε από τα κόμματα, ούτε από... Ό,τι πίστευε ήταν πολύ τολμηρός και ήταν, πώς να σας πω, αυτό το βλέπαμε πολύ συχνά και το ακούγαμε. Και τότε ήταν οι εφημερίδες και τα δημοσίευμα.
0: Και μας λείπει, πολύ αυτή του η παρέμβαση.
1: Είναι πατέρας, δάσκαλος, τι να σας πω. Ένας εγώ, για μένα είναι θετοί πατέρες και ο Μίκης και ο Μάνος, ναι. Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά θα ευχόμουν και σε κάθε νέο καλλιτέχνη που έχει τον ίδιο σεβασμό στην τέχνη και, αγαπάει τη μουσική και το τραγούδι, να βρει τους αντίστοιχους μεγάλους στην εποχή τους που έχουν αυτή την τρομερή πίστη ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από την τέχνη τους. Μακάρι να το βρούνε και οι νεότεροι καλλιτέχνες. Αυτό θα ευχόμουν.
0: Και τώρα, κυρία Φαραντούρη, θα πάμε στη Σκοτεινή Μητέρα, που όταν σας ζήτησε να πείτε αυτό τον κύκλο τραγουδιών, δεν ξέρω τι σας είπε, αλλά ξέρω τι ζήτησε από την εταιρεία στην οποία ανήκατε τότε. Ζήτησε τον Ροστροπόβιτς της εταιρείας για την ηχογράφηση του νέου έργου του. Και είμαστε το 1987 και ηχογραφείται η Σκοτεινή Μητέρα. Πώς έγινε αυτή η ηχογράφηση?
1: Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό. Προοριζόταν για κάτι, για μια άλλη φωνή και είχε και άλλη στιχουργία, άλλο. Ωστόσο, ήταν οι μελωδίες αυτές που είχε φτιάξει από παλιότερα έργα και του είχαν μείνει στο σιρτάρι, και μετά όταν άλλαξε η ιστορία αυτή και είδαν ότι θέλουν να τους δώσουν ένα πολιτικό βάθος όπως είναι η Σκοτεινή Μητέρα. Mm-hmm. Πάλι φώναξε εμένα και ήταν 86 νομίζω ή 87. Ναι,
0: το 87 ήταν, κυκλοφόρησα, το 86 το ηχογραφούσατε.
1: Ναι. Είναι η Σκοτεινή Μητέρα, είναι πάλι η ζωή, η γη. Σαν παιδιά της, ας πούμε, όλοι θέλουμε να μας γεννάει και θέλουμε να φύγουμε, να αποκολληθούμε από την ίδια την μάνα μας, ας πούμε, έτσι. Και να ονειρευτούμε, να φανταστούμε πράγματα, να φύγουμε. Αλλά αυτή μας περιμένει πάλι. Μας περιμένει να γυρίσουμε. Ο κύκλος, δηλαδή, ο ίδιος πάντα της ζωής, καταλάβετε.
0: Εδώ είναι η ποίηση του Νίκου Γκάτσου.
1: Ναι, εδώ είναι ο Γκάτσος. Τι αριστουργήματα, το κάθε ένα τραγούδι. Αναφορά τότε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση τότε που ήταν...
0: Εδώ είναι η Σκοτεινή Μητέρα. Ήσουν μια βρύση του ουρανού. Αυτή ήταν η ζωή μας, όλα τα άστρα. Ο κήπος του Αλλάχ, 5 γράμματα. Άσε τον καιρό, νυχτερινός διαβάτης. Αν ήσουν τρελός, ήταν 4 παιδιά. Η πλατιτέρα των ουρανών, χωρίς φτερά. Μα λέω τους τίτλους και σκέφτομαι το κάθε τραγούδι χωριστά. Είναι εμβληματικά τραγούδια.
1: Με αριστουργήματα, και ήθελα να σας το πω αυτό. Ονειρευόταν να τα κάνει για συμφωνική ορχήστρα. Και πάντα μου έλεγε, συχνά που συναντιόμασταν, «Μαρία, πρέπει να το κάνω αυτό, θέλω να τα ολοκληρώσω» και τα λοιπά. Άρχισε, δεν πρόλαβε, είχε διάφορα τότε, είχε τη Συμφωνική Ορχήστρα και διεύθυνε την Ορχήστρα Χρωμάτων με κλασικά έργα, μετά άρχισαν οι περιπέτειες της υγείας του και δυστυχώς δεν το κάναμε. Γιατί όπως έγινε, όπως ηχογραφήθηκε, έγινε με μία... ηχογράφηση που δεν προοριζόταν για τη δική μου φωνή, για μια άλλη φωνή που απέτυχε η άλλη φωνή, δεν θέλω τώρα να μιλήσω, και η τόνη ήταν άλλη,
0: διαφορετική
1: από τους δικούς μου. Οπότε είχε γίνει, δηλαδή, η ηχογράφηση της μπάντας, καταλάβατε, της μουσικής.
0: Και έπρεπε να πατήσει η φωνή σας πάνω σε αυτό το ήδη γραμμένο υλικό.
1: Ακριβώς,
0: το μουσικό.
1: Ναι. Λοιπόν, και ο ίδιος ήθελε αυτό να το κάνει για... Μακάρι κάποια άλλη στιγμή, μακάρι τώρα πριν σταματήσω κι εγώ, γιατί μεγαλώνουμε, ωστόσο ακόμα κρατάει η φωνή μου, οφείλω να το πω. Και...
0: Το ξέρουμε, το διαπιστώνουμε κάθε φορά που τραγουδάτε, κυρία Φαραντούρη, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Ο Νίκος Γκάτσος είχε έρθει στο στούντιο για την ηχογράφηση της Σκοτεινής Μητέρας, ερχότανε στο στούντιο όταν έγραφαν. Και πώς ήτανε, τι βλέπατε εσείς από τη μεταξύ του σχέση και...
1: Ήταν πολύ δεμένοι, είχαν χιούμορ, ο ένας, ας πούμε, έλεγε το α, και ο Μάνος ήταν περισσότερο στα τεχνικά μέσα στο στούντιο. Δηλαδή ο Μάνος ασχολιόταν και ο Νίκος, θυμάμαι, και ο Σογκάτσος ήταν στο να εκφραστεί σωστά ο στίχος και τα λοιπά. Ήταν πάντα εκεί, ήταν δεμένοι πάντα. Ναι, σε όλες τις ηχογραφήσεις. Τον θυμάμαι όρθιοι, ο Μάνος του καθόταν στο ηχείο εκεί στα μηχανήματα και όρθιος ο Γκάτσος, και χαιρόντουσαν για το αποτέλεσμα, το οποίο έπαιρνε ώρες. Δεν ήταν εύκολες αυτές οι ηχογραφήσεις.
0: Όταν λέτε ώρες και μέρες, μπορεί να ήσασταν εκεί.
1: Λέμε νύχτες, γιατί νύχτα ηχογραφούσε ο Μάνος.
0: Δεν ξυπνούσε πρωί.
1: Έδινε ραντεβού, θυμάμαι, δεν ήταν καθόλου συνεπή στην ώρα του. Έδινε, ας πούμε, στις 5 και δεν ερχόταν στις 5. Ερχόταν πολύ αργά. Αυτό μάλιστα το λέει και σε ένα δίσκο του. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, που λέει με καλούσε σε τάξη Μαρία. Ναι. Ναι, το λέει σε κάποιο δίσκο, δεν θυμάμαι ποιο. Αν θυμάμαι, δεν τραγουδάω εγώ. Που λέει, ναι, ήταν πάντα τις τελευταίες στιγμές, ωστόσο πηγαίναμε εμείς, περιμέναμε, αλλά υπήρχαν και κάποιες αλλαγές και θυμάμαι, του έλεγα, Μάνο, θα φύγω εάν δεν είσαι. Με καλούσε σε τάξη η Μαρία.
0: Ναι. Πολύ χαριτωμένο στιγμιότυπο και αυτό. Από τους τίτλους που σας είπα λίγο πριν από τη Σκοτεινή Μητέρα, υπάρχουν ένα-δύο τραγούδια τα οποία, ας πούμε, ότι εκείνη την εποχή δεν τα πήραμε είδηση και δεν τα ακούσαμε και δεν τα αγαπήσαμε τόσο πολύ, αλλά είναι πολύ αγαπημένα δικά σας.
1: Όλα είναι. Αν όλα. Δηλαδή τα 5 γράμματα μου αρέσανε. Μου αρέσανε πολύ το ίδιο το ομώνυμο τραγούδι, το Σκοτεινή Μητέρα.
0: Σκοτεινή Μητέρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Κυρά Ζωή, Σκοτεινή Μητέρα, χθε μας πήγες παραπέρα. Κύρα Ζωή του καημού δασκάλα, σβήνει το ένα, έρχονται άλλα. Τι πιο ωραία από αυτά. Και όλα έχουν μία... Ένα άλλο που μου αρέσει και το τραγουδάω είναι το «Ήσουν μια βρύση». Ο τίτλος πώς είναι, κάπως έτσι.
0: Έτσι ακριβώς ήσουν, είναι. «Ήσουν, ναι, μια βρύση του ουρανού». Και πώς πάει ουρανού, αυτό, ναι. Κάντε μας ένα δώρο, πείτε μας λίγο πώς πάει.
1: Τώρα. Δεν θυμάμαι τον ήχο, δεν τον έχω τώρα το στίχο μπροστά μου. Είναι πολύ όμορφο.
0: Μια βρύση του ουρανού και εγώ μια στάλα.
1: Και εγώ μια στάλα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι. Το τραγούδι το κατά καιρούς, αλλά φέτο, επειδή το βάρος έπεσε στο έργο του Μίκη, έχω τώρα έτσι κάνα 2 χρόνια να το συμπεριλάβω αυτό. Μ' αρέσει και το βάζω στα προγράμματά μου.
0: Ναι.
1: Ίσως μια βρύση, ναι. Τι να πρώτο θυμηθεί κανείς, είναι... Τόσα πολλά, και το μόνο που αυτό σκέφτομαι, λέω πόσο τυχερή υπήρξα που νέο παιδί, ας πούμε, βρέθηκα κοντά σε αυτή τη, σε αυτό το, θα λέγαμε έτσι, μια μαγική άνοιξη, έτσι, μέσα από το πολιτισμό του ελληνικού πολιτισμού,
0: το
1: η μουσική άνοιξη αυτή ήταν φοβερή συγκυρία, ναι.
0: Και δεν γίνεται να μην μπούμε μια κουβέντα έστω για την Αμοργό, κυρία Φαραντούρη. Αυτό το ποίημα του Νίκου Γκάτσου, του αγαπημένου του φίλου, που ξεκίνησε να το μελοποιεί πολλά χρόνια πριν κυκλοφορήσει και που βέβαια και είναι και ένα πολύ σπουδαίο ποίημα.
1: Και έκανε και την ενορχίστρωση, ζήτησε τη φωνή μου πάλι, πήγαμε στο στούντιο και δυστυχώς δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει και το ολοκλήρωσε ο Νίκος ο υπουργός. Το παρουσιάσαμε και αυτό εκεί στο 2000-2002, νομίζω, στο Ηρώδιο, με τον ηθοποιό τον Παπαβασιλείου. Ήταν μια συγκλονιστική παράσταση, ένα δύσκολο έργο, έτσι, σουρεαλιστικό, δηλαδή, στην μορφή του κτλ. Και εκεί βγαίνει όλη η Ελλάδα. Είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα και μ' αρέσει ιδιαίτερα το...
0: Τι να μου κάνεις τα
1: λαγματιά. Τι να μου κάνεις τα λαγματιά, ναι, αυτό. Τι όμορφο, τι υπέροχο κομμάτι είναι αυτό. Και μουσικά και ποιητικά. Τι να σας πω τώρα, και μόνο που τα σκέφτομαι συγκινούμαι πάρα πολύ. Και αποφεύγω, ξέρετε, να έχω αυτή την νοσταλγική αίσθηση, γιατί δεν θέλω να τα βλέπω ως νοσταλγία. Θέλω να τα βλέπω ότι είναι εδώ, είναι παρόντα όλα αυτά τα έργα. Είναι όπλα που πρέπει να πάρουν οι νέοι τραγουδιστές και οι νέοι. Πώς να σας πω, ότι μέσα στη ζωή, και επειδή ακόμα αισθάνομαι μάχημη, δεν θέλω να μένω σε αυτά τα αριστοργήματα και να λέω «Α, εκεί τελείωσε και δεν υπάρχουν άλλα». Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος. Δηλαδή θέλω να τα αισθάνομαι σαν τώρα, ότι γεννήθηκαν τώρα. Εξουσιάζουν όχι και το παρόν και το μέλλον. καταλάβατε, γράφτηκαν στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά δεν είναι ρετρό, δεν είναι αυτό που πάω να βγάλω μέσα. Γι' αυτό δεν θέλω να τα νοσταλγώ. Και θέλω να τα τραγουδάω όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και θα μου δοθεί φέτο πολύ η ευκαιρία και σε πράγματα που θα κάνω και με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο θα κάνουμε πολλές συναυλίες. Θέλω αυτά τα πράγματα να τα ξανατραγουδηθούν και να... Και εσείς όπως είστε θεματοφύλακας αυτής της μουσικής, γιατί βλέπω ότι αγαπάτε και θαυμάζετε πολύ τον Μάνο και την ποιήση αυτή και τους μεγάλους ποιητές, εσείς θα παίξετε μεγάλο ρόλο εάν επιμείνετε ώστε κάποιοι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με το έργο.
0: Και βέβαια το σπουδαιότερο ρόλο θα τον παίξουν οι νέοι μουσικοί, οι οποίοι θα ακούσουν αυτό το σπουδαίο έργο και θα το πάρουν, θα το κάνουν δικό τους, θα το παίξουν, θα το τραγουδήσουν. Και μιλάμε για πολύ πολύ νέα παιδιά, αυτά που τώρα είναι 20 χρονών και θα βρουν ένα ορυχείο πολύτιμο αν σκύψουν στο έργο και του Μάνου Χατζηδάκη όπως και του Μίκη Θεοδωράκη. Μία τελευταία κουβέντα. Η πρώτη σας ηχογράφηση τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη ήταν ποίηση του Γκάτσου, το Ματωμένο Φεγγάρι. 2014 παίρνει ο Αλκίνος Ιωαννίδης τη Χατζηδακιάδα, τη μελοποιεί. Και που είναι λόγια του Γκάτσου, πολύ πειραχτικά, είναι όλο το χιούμορ αυτό που λέτε ότι είχαν μεταξύ τους και το λέτε μαζί. Τι ήταν η Χατζηδακιάδα, σας εξέπληξε?
1: Βέβαια, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό ως δημιούργημα και η ευαισθησία του Αλκίνου, γιατί είναι και ποιητής, μην ξεχνάμε, ο Αλκίνος δεν είναι μόνο τραγουδιστής, είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης, ποιητής με τεράστια ευαισθησία. Ακουμπάει πάρα πολύ σεβασμό στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το αγαπάει πάρα πολύ και βρήκε αυτό και τα μελοποίησε. Θυμάμαι τα παρουσιάσαμε το 2011, το 2011 στο Μέγαρο και παντού. Ναι. Ναι, είναι πολύ ωραία που το θυμίζετε, μπράβο, και να ακούγεται αυτό, είναι πολύ όμορφο.
0: Εδώ είναι όλο το χιούμορ τους, εδώ είναι όλα τα πειράγματά τους, εδώ είναι όλο το παιχνίδι μεταξύ τους, το οποίο δεν είχε καθόλου σοβαροφάνεια, το αντίθετο.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Ναι, που δεν αγαπούσε τα οδεία, μα αυτό ήταν η πραγματική του ζωή. Ξεκίνησε με το Μίκη, πηγαίνανε μαζί στο Οδείο και τα λοιπά και μετά το παράτησε και λέει δεν τίποτα, η μουσική είναι μέσα μας, είναι αυτό και τα λοιπά. Ναι, το θυμάμαι αυτό που το λέγανε και οι δύο.
0: Ναι. Κυρία Βαραντούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Αν
1: καλά.
0: Κρατήσετε μία ιστορία μαζί του, μα θα είναι από τηλεφώνημα που σας έκανε, μα θα είναι από συνάντηση, μα θα είναι από στούντιο.
1: Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές αυτές. Θα τα γράψω κάποιες, θα τα καταγράψω.
0: Να τα γράψετε.
1: Αλλά εκείνο που, ας πούμε, θα έλεγα, το οποίο λάτρευε και ο ίδιος τι ήταν, ας πούμε, μια εικόνα συγκλονιστική μετά τις συναυλίες. Μαζευόμασταν όλοι φίλοι, τραγουδιστές, τεχνικοί, όλοι για φαγητό. Αυτό περίμενε το μετά τη συναυλία πάρα πολύ. Και καθόταν στο ήρεμος, απολάμβανε τη συντροφιά. Το συνήθιζε σε κάθε συναυλία. Δεν έκανε πάρα πολλές συναυλίες, αλλά αρκετές και που ήμουν και εγώ και άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές. Η Βενετσάνου, ο Λούγκος, η Έλλη Πασπαλά, ο Λέκας. Θυμάμαι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλλά του άρεσε λοιπόν να μιλάει. Πάντα με μια σοφία, θα έλεγα, έτσι, σαν αρχαίος Αθηναίος, το έχω ξαναπεί αυτό, με φοβερό χιούμορ και επίσης του άρεσε να ακούει και τα σχόλια των όλων των παρευρισκομένων, ας πούμε, όταν δεν ήθελε τη σιωπή. Ήταν ανεκτικός, ο καθένας έλεγε την ιστορία του, πώς αισθανόταν, τα αυτά, καλαμπούρια, και ήταν απίστευτος, έτσι, το καλλιεργούσε αυτό. Μετά μιλούσε ο ίδιος, ας πούμε, σαν αρχαίος Έλληνας, σαν αρχαίος Αθηναίος. Αυτή την εικόνα μου αφήνει, ας πούμε, και, που δεν ξεχνάω. Και βεβαίως και ασφαλώς προσωπικές, έτσι, αυτές. Και με τον Τηλέμαχο, τον αγαπούσε πάρα πολύ τον σύζυγό μου, τον Τηλέμαχο, έχει τύρει πολύ. Κάνανε και ιδιαίτερες συζητήσεις και για φιλοσοφία και για την τέχνη και για το τραγούδι του, εκμυστηρεύτηκε πολλά.
0: Αγαπημένα θέματα και των δυο τους, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φαραντούρη.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Ιστορίες της πόλης.
4: Ο σεισμός του 1978. Κοντεύουν 40 χρόνια από τότε. Κι όμως όσοι έζησαν το σεισμό της 20 Ιουνίου του 1978 θυμούνται ακόμη το κλίμα εκείνων των ημερών, όπου η πόλη της Θεσσαλονίκης έμοιαζε με πολυφάντασμα μετά το απόγευμα. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Μακεδονία της 4ης 23 Ιουνίου 1978. Καταστροφές και θύματα από τον τρομερό σεισμό. Κατέρευσε πολυκατοικία στο υποδρόμιο. Ανασύρονται νεκροί και τραυματίες. Ήταν 6,5 ρίχτρε. Έτρεμε η Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζει η εφημερίδα. Τρόμος και αγωνίες σκεπάζουν τη Θεσσαλονίκη μετά τον ισχυρότατο σεισμό που έγινε στις 11 και 8 τη νύχτα. Μια πολυκατοικία κατέρευσε στην πλατεία υποδρομίου και από τα χαλάσματά της είχαν ανασυρθεί έως το πρωί 5 τραυματίες. Πιστεύετε, συνεχίζει ο συντάκτης του ρεπορτάζ, ότι δεκάδες άλλοι ένικοι από τις 50 οικογένειες που διέμεναν εκεί έχουν παγιδευτεί. Οι φόβοι του δημοσιογράφου επαληθεύτηκαν με το χειρότερο τρόπο, καθώς τα 10 δευτερόλεπτα του σεισμού άφησαν πίσω τους 49 νεκρούς, 220 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν ανατολικά της πόλης, στα 20 χιλιόμετρα μεταξύ των λιμνών Κορώνιας και Βόλβης. Είχε προηγηθεί σειρά προσεισμών, εκ των οποίων ο σεισμός των 5,8 ρίχτερ της 24ης Μαΐου 1978 θεωρήθηκε κύριος σεισμός, αλλά στο πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας της Κυριακής 18 Μαΐου, πριν από το μεγάλο σεισμό, διαβάζουμε ότι «αν και υπήρξαν τον τελευταίο καιρό πολλές ανακοινώσεις με καθησυχαστικό κυρίως χαρακτήρα για το θέμα των σεισμών, βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η σοβαρότητα της οποίας δεν έχει πλήρως προσδιοριστεί». Και στην περίπτωση αυτή ο αρθρογράφος, χωρίς να δημιουργεί πανικό, διατυπώνει την ανησυχία του για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση των σεισμών, αν δηλαδή ο κύριος σεισμός έχει γίνει ή όχι. Πηγές, εφημερίδα Μακεδονία. Μουσική, Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική, επιμέλεια Αγγελική Μπρέλου. Επιλογή, κείμενο, αφήγηση Γιώργος Καλιατζίδης.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: Δευτέρα 15 Ιουνίου, κίνηση ατζέντα πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βολείου Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλειψης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την κλασική ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν. Ύστερα από έναν αίτιο βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, ο Λου Τζάκσον φυλακίζεται σε ένα αγροτικό, σοφρονιστικό ίδρυμα του Αμερικανικού Νότου. Πεισματάρης και ανυπότακτος θα αρνηθεί να πειθαρχήσει στο αυταρχικό καθεστώς της φυλακής. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux, με ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Την ίδια ώρα στη Μονή Λαζαριστών ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις και τραγούδια με λόγο ύπαρξης, ο Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Σιώτας και ο Νόβελ 729. Στον πολυχώρο σόου Λες και Τζι, τα Ράτσα μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική ταυτόχρονα. Θα προβληθεί η ταινία «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο» και μετά την προβολή οι The Boy και οι Δεσποινείς Τρίχρωμοι παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά κινηματογράφου, μουσικής και ατμόσφαιρας κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

και ήταν απόγευμα της 15ης Ιουνίου του 1994 όταν ο Μάνος Χατζηδάκης άρχισε το ταξίδι προς τα άστρα. Ο Μάνος Χατζηδάκης, που έχει κριθεί από την ιστορία ως ένας κορυφαίος συνθέτης μελοποιός, όπως πολύ χαρακτηριστικά γράφει ο Γιώργος Κουρουπός σε ένα σημείωμά του αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη, ένας κορυφαίος συνθέτης μελοποιός που χάρισε στη χώρα έναν θησαυρό εξαιρετικών τραγουδιών και κάποια αριστουργήματα λυρικής και ορχιστρικής γραφής, αλλά και ως ένα πρότυπο ανεξαρτησίας, αντικομφορμισμού και σοφίας. Αναζητούσε πεισματικά αυτό που υπάρχει πίσω από τις νότες, αυτό που κανείς δεν μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια και που όταν υπάρχει μετατρέπει τους ήχους σε θεϊκά μηνύματα.

πάλι να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι κι η αγάπη μ' αγάπησε γιατί

Η Ελλάδα σου μοιάζει μπλάνς επιφανή από την πορνογραφία. Το μόνο κομμάτι που είναι εκτός των τριών κύκλων τραγουδιών και συνθέσεων του Μάνου Χατζηδάκη που σκέφτηκα να μοιραστούμε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Ωστόσο, έρχεται τόσο μέσα πάντα στο πνεύμα του Μάνου Χατζηδάκη αυτή η λεπτή ηρωνία, αυτό το λεπτό χιούμορ, αυτή η ευγενής δεικτικότητα, με ήττα το δι, που πάντα υπήρχε μέσα στην συμπεριφορά του. Αυτός ο άνθρωπος που μας έδωσε, αυτός ο δημιουργός, αυτός ο καλλιτέχνης, που μας έδωσε μέσα στα μεταπολεμικά χρόνια της ιστορίας μας, της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού, δείγματα ήθους, αλλά και τεράστια δείγματα καλλιτεχνικής μουσικής προσφοράς, έργα που έμειναν στο χρόνο. Έργα τα οποία ο ίδιος τα έχει καταμετρήσει σε συνολικά 51, αυτά θεωρεί τα πιο σημαντικά, αν και σύμφωνα με τις καταγραφές της εργογραφίας του από τον Βασίλη Αγγελικόπουλο και τη Ρενάτα Δαλιανούδη υπάρχουν 61 έργα για το θέατρο, 10 για το αρχαίο δράμα, 77 έργα για τον κινηματογράφο, 11 οργανικά, 36 κύκλοι τραγουδιών, έργα για φωνή, 16 μπαλέτα και 3 όπερες. Κάποια από αυτά ανέκδοτα ή και ανολοκλήρωτα. Εμείς θα σταθούμε σήμερα σε δύο από τα ανέκδοτα και ανολοκλήρωτα. Το ένα είναι αυτός ο κύκλος τραγουδιών με την ερμηνεία του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη, με ένα από τα τραγούδια που, από τα οποία υπάρχουν εδώ μέσα που ξεκινήσαμε, το «Ήρθε Βοριάς, Ήρθε Νοτιάς», σε στίχους του Γιάνγκου Αραβαντινού, ο οποίος ήταν και ένας νεαρός φίλος του Μάνου Χατζηδάκη, παιδί και ο ίδιος τότε, γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε στα 1943, παρακαλώ, από εκεί ξεκινάει. Εμπνευσμένο, όπως γράφει σε σημείωμά του Μάνος Χατζηδάκης, από το πολύ διάσημο τότε λαϊκής απήχησης στους στρατώνες κυρίως και στους στρατιώτες, η Λιλή Μαρλέν με την Λάλε Άντερσεν, που κάποτε την γνώρισε και από κοντά και που το «Ήρθε Βοριάς, Ήρθε Νοτιάς» το τραγούδισε μετά και εκείνη, μετά τα διάσημα παιδιά του Πειραιά. Ο λόγος λοιπόν σήμερα για τον Μάνο Χατζηδάκη, με επιλογές από το Μάνος Χατζηδάκης 2000 Μιχή, που σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης και σημαίνει και μετά Χριστόν βέβαια, έργο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του με την επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού, με κάποιες ενορχιστρώσεις από τον ίδιο τον Μάνο Χατζηδάκη και τις άλλες από τον Νίκο Κυπουργό όσον αφορά την τελική μορφή της έκδοσης των τραγουδιών αυτών, γιατί όλα είναι παιγμένα με φωνή και πιάνο του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε από το έργο 8 από τον κύκλο του CNS, αλλά και από τις γειτονιές του Φεγγαριού, και θα ακούσουμε και από το έργο 46 στην αρρύθμιση του Μάνου Χατζηδάκη, που βέβαια είναι η Αμοργός. Το μέγα έργο του Νίκου Γκάτσου, η μόνη ποιητική του ολοκληρωμένη συλλογή που έμεινε ανολοκλήρωτο έργο όσον αφορά τη μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά πολλά από αυτά βγήκαν και με επιμέλεια επίσης πάλι του Νίκου Κυπουργού μετά θάνατον και κυκλοφόρησαν. Και από εκεί θα ακούσουμε με τις ερμηνείες του Τάσχου Στυριανόπουλου, του Δώρου Δημοσθένους και της Μαρίας Φαραντούρη κάποια τραγούδια. Ο κύκλος του CNS και οι γειτονιές του Φεγγαριού με τις ερμηνείες της Φλέης Νταντονάκη. Καλή σας ακρόαση.

σκαλιά να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά που γίναν στάχτη και καπνός μες στον αγέ...

0: Πάντα λοιπόν στην τροφιά σας η Βόλτα από το 1958 με μια εκπομπή σήμερα μόνο με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και μάλιστα εμπολής με την δικιά του ερμηνεία με αφορμή τη συμπλήρωση 32 χρόνων από την ημέρα θανάτου 15 Ιούνιου του 1994. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια αυτής της εκπομπής. Πρέπει να σας πω, τουλάχιστον από μένα, στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη αφιερώθηκαν πάνω από 50 εκπομπές, πάνω από 50 ραδιοφωνικές ώρες, αν το σκεφτείς αλλιώς. 30 σκόρπιες διάφορες λόγω των επαιτίων γέννησης ή θανάτου, κάποιες άλλες σε αφιερώματα συνολικότερα του ραδιοφώνου μας, 15 συνεχόμενες με την μουσική ιστορία του Μάνου Χατζηδάκη. Στα 30 χρόνια από τον θάνατό του παρουσιάστηκαν εδώ από το ραδιοφωνό μας τα 1994, στα 2024 συγγνώμη, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Σήμερα τον ξαναθυμόμαστε με ένα περισσότερο ενδιαφέρον στην μετάδοση σε τραγούδια τα οποία εκδόθηκαν μετά το θάνατό του, όπως αυτό από το οποίο ακούμε τον ίδιο να ερμηνεύει, το Μάνος Χατζηδάκης 2000 μετά Χριστόν. Ακούσαμε τον Μπολιβάρ, ένα ποίημα του Νίκου Εγκονόπουλου, ένα κομμάτι δηλαδή, γιατί στην αρχή υπήρχε μια διάθεση από τον Μάνο Χατζηδάκη. Μεταξύ 1945 και 1946 γίνονται αυτά τα μουσικά του εγχειρήματα, να μελοποιήσει συνολικότερα Εγκονόπουλο και όλο το ποίημα. Αλλά πάνω στο αρχικό θέμα ενός μηδέποτε πραγματοποιηθέντος έργου, όπως γράφει ο ίδιος ο Χατζηδάκης, έμεινε αυτό το τραγούδι, τον Μπολιβάρ, για το οποίο βέβαια κατοπινά υπήρξαν και άλλες εκτελέσεις, δόθηκε και στον Βασίλη Λέκα, αν δεν κάνω λάθος, και βέβαια το τραγούδισαν και άλλοι. Στον ίδιο δίσκο θα παραμείνουμε και σε μια ερμηνεία που χαρακτηρίστηκε ασφαλώς από τη θεατρική παρουσία του Δημήτρη Χόρν, αλλά νομίζω πάντα ότι όταν ακούς ένα κομμάτι φτιαγμένο από τον ίδιο τον δημιουργό του, παίρνει μια ιδιαίτερη διαφορετική αξία και σημασία ο ηθοποιός για τη συνέχεια στίχη και μουσική και ερμηνεία, Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως, είναι καημός πολυπικός.

είσαι κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς.

και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξω μία, θα παίξεις δυο, θα κλάψεις μία, θα κλάψω δυο.

θα σκεπαστώ σαν τη λιχτό. Μας προπανεί κι ένα πουλί, μαύρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, τ' άσπρο πουλί. Παρηγοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονεί. Τις τρελές για δύο τρελές που μ' αγαπούν και τις σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, δεν απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βάθος. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτέρει κάτι να δει. Πιες το κρασί στα λαχρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στα λαχρυσή ως την ψυχή.

Και ο Γιώργος Μαρίνος το είπε και βέβαια ο Δημήτρης Χόρν που προανέφερα, αλλά νομίζω στην ψυχή ακριβώς του τραγουδιού η ερμηνεία του Μάνου Χατζηδάκη έχει φτάσει πιο βαθιά από όλους, άλλωστε είναι και ο δημιουργός του. Στον ίδιο δίσκο λοιπόν θα μείνουμε λίγο ακόμη. Υπάρχουν και 4 κομμάτια που αφορούν μελοποιήσεις που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης σε ποίηματα του Γιώργου Χρονά. Είναι 1977 και ονομάζει το μικρό κύκλο αυτών των τραγουδιών «Κοινός Βίος», αυτό είναι το όνομα που δίνει, και γράφει γι' αυτό ότι είναι ένα έργο σε μια ποιητική ιδέα μου να χρησιμοποιήσω τα ποίηματα του Γιώργου Χρονά για να σχηματίζεται ένα ειδικό κλίμα διαφορετικού κοινού βίου, ποιητικά τοποθετημένου με περιγραφές ενός ακριβού κινηματογράφου. Έχουν γραφτεί 4 τραγούδια, μα ολόκληρο το έργο μένει ανελοκληρώτο. Τα τραγούδια που γράφτηκαν είναι το «Περιπάθους», είναι το «8», είναι το «Έπρεπε να αρχώσουνα» και «Η εκδρομή». Θα ακούσουμε 2 από αυτά και ύστερα θα προλάβουμε να πάμε, θα περάσουμε σε άλλο έργο του, θα πάμε στην Αμοργό μετά. Θα ακούσουμε το «Περιπάθους» και «Την εκδρομή».

0: Αυτή ήταν η εκδρομή από τα 4 συνολικά κομμάτια του Γιώργου Χρονά που μελοποιεί στο κύκλο το μικρό αυτό των 4 τραγουδιών ο Μάνος Χατζηδάκης με τίτλο «Κοινός βίος», το «Περιπάθος», επαναλαμβάνω, το 8, το «Έπρεπε να αρχώσουν» και η εκδρομή. Και πάμε τώρα για τη συνέχεια. Δεν θα μείνουμε μόνο στη σημερινή εκπομπή, θα υπάρξει και αμέσως επόμενη για να ακούσουμε αρκετά από αυτά τα έργα, δηλαδή να ακούσουμε και από την Αμοργό που κυκλοφορεί και αυτό μετά θάνατον του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά υπάρχει ως έργο δικής του αρρύθμισης με τον αριθμό 46, ένα έργο που το σχεδίαζε χρόνια και χρόνια. Ξεκινά να το μελοποιεί, να μην σας πω, σχεδόν από τότε που γνωρίζει τον Κάτσο. Αλλά σίγουρα αρχίζει να ασχολείται γύρω στα 1969-70, κάπου εκεί δηλαδή, από την τρίτη έκδοση της Αμοργού και μετά, και συνεχίζει να νοιάζεται για αυτό το έργο, συνεχίζει να μελοποιεί τμηματικά αυτό το ποίημα, την συλλογή την ποιητική του Νίκου Γκάτσου μέχρι σχεδόν και το τέλος της ζωής του. Και τελικά όλα όσα έχουμε με την επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού κυκλοφορούν μετά θάνατον. Ας πιάσουμε όμως λίγο καταρχήν την ίδια την Αμοργό, γιατί νομίζω χρειάζεται να πούμε δύο λόγια, να θυμίσουμε μάλλον δύο λόγια για αυτήν την ποιητική συλλογή. Κατά γενική εκτίμηση και όλες τις γραφές όσων ασχολήθηκαν, είναι το πρώτο και μόνο πλήρες ποιητικό έργο που δημοσίευσε ο Νίκος Γκάτσος. Κυκλοφορεί σε 308 αντίτυπα το 1943, στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Αετός. Και μέχρι τότε ο ποιητής απλώς είχε δημοσιεύσει λίγα ποίηματα σε κλασικό ρυθμό και κάποιες κριτικές στα λογοτεχνικά περιοδικά Νέα Εστία και Ρυθμός. Η Αμοργός ήταν η πρώτη του ποιητική σύνθεση σε ελεύθερο στίχο και με εικόνες ολότερα υπερεαλιστικές. Συνέβαλε σε αυτό, ο Γιώργος Αραβαντινός γράφει, ότι συνέβαλε σε αυτό η γνωριμία του ποιητή με τον Ελίτη και άλλους υπερεαλιστές ποιητές της εποχής, και κατά ομολογία του Τάκη Παπατσόνη, ο Γκάτσος επέλεξε τον τίτλο «Αμοργός», όχι επειδή έχει κάποια σχέση με το ομώνυμο νησί, αλλά μόνο ηχητικά, συνειρμικά, σαν να λέμε, σαν ένα τμήμα ελληνικό, δηλαδή ο τίτλος του έργου να αποτελεί αναφορά σε ένα ουτοπικό ελληνικό αλλά και σκοτεινό λόγο κατοχής τοπίο. Θα σας πω και άλλα λόγια για την Αμοργό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε σιγά σιγά και κάποιες από τις μελοποιήσεις που κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Συνολικά το έργο κυκλοφορεί με 22 κομμάτια, οργανικά πολλά από αυτά, και τα άλλα είναι κομμάτια μελοποιήσεων μέσα από το ποίημα, το οποίο έχει 168 στίχους. Και μεταξύ των στίχων 122 και 123 παρεμβάλλονται 4 παράγραφοι πεζού λόγου. Ο Χατζηδάκης ξεκινά με μια εισαγωγή και το πρώτο κομμάτι το οποίο υπάρχει ως τραγούδι είναι το «Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά», με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη. Απόστολε, δώσε μας πρώτα το σήμα, νομίζω, αυτήν την ώρα, για να είμαστε στον χρόνο μας με την μεταδόση των σημάτων του σταθμού μας, και αμέσως μετά Μαρία Φαραντούρη στην ερμηνεία «Με την πατρίδα τους δεμένη στα πανιά».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε λοιπόν από την Αμοργό τραγούδια, ακούμε για την συνέχεια δύο ακόμη κομμάτια. Έχω ήδη κάνει λίγο κατάχρηση του λόγου, οπότε ας ακουστούν λίγο περισσότερο αυτές οι μελοποιήσεις που δεν ακούγονται και συχνά. Πάμε να ακούσουμε το «Αλλά τα μάτια των Φικιών» με την ερμηνεία του Δόρου Δημοσθένους και το «Γι' αυτό λοιπόν και εσείς παλικάρια μου» από τον Τάση Χριστογιαννόπουλο.

Και όπως περνάει η όχεντρα μέσα από τα περιβόλια των κρυθαριών, με τα περήφανα μάτια της οργισμένα, μεσολαβούν επίσης οι στίχοι σε αυτήν την μελοποίηση που κάνει εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης, το απόσπασμα από το ποίημα «Αμοργός» του Νίκου Γκάτσου, το να τραγουδήσετε την Παρμπαριά όπως ο ξυλουργός κυνηγάει τους κίνους κλπ. Στην τρίτη έκδοση της «Αμοργού» συμπεριλαμβάνονται και δύο ποίηματα που είναι ακριβώς στην ίδια αντίληψη, αυτήν την υπερεαλιστική που γράφει την «Αμοργό» ο Νίκος Γκάτσος, η έκδοση που βγαίνει από τον Ίκαρο στα 1969, και εκεί συμπεριλαμβάνονται τα ποίηματα «Ο Υπότης και ο Θάνατος» και «Το Ελεγείο». «Ο Υπότης και ο Θάνατος» που είναι βασισμένο σε πίνακα, έχω πει όλη την ιστορία άλλη φορά για αυτό το τραγούδι και θα χάσουμε πάλι πολύ χρόνο να σας την αναφέρω όλη αναλυτικά. Εκτελέστηκε σε μια ιδιαίτερη βραδιά. Υπόθηκε το τραγούδι από έναν ερασιτέχνη, όμως υπόθηκε με έναν εξαιρετικό τρόπο, σε μια ιδιαίτερη βραδιά παρουσίασης του έργου του Μάνου Χατζηδάκη στη Γερμανία, στο Braunschweig, από τα μουσικά σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τη χοροδία και τους μουσικούς, με την μουσική διεύθυνση και διδασκαλία της Μαρίας Στοίδου και βέβαια τον Θόδωρο Κοτεπάνο στο πιάνο, αυτόν τον υπεράξιο μουσικό, συνθέτη και πιανίστα που είχε δουλέψει πλάι στον Μάνο Χατζηδάκη χρόνια. Ο Υπότης και ο Θάνατος λοιπόν σε αυτήν την εκτέλεση που ηχογραφήθηκε το 2018 στην παρουσία των μουσικών συνόλων στο Braunschweig, όπως ανέφερα, στην Γερμανία, θα ακουστεί τώρα. Ο Στέλιος Κουτεντάκης είναι ο κριτικός, ο αγαπητός αυτός ερμηνευτής, ερασιτέχνης, μια εξαιρετική φωνή που θα μας θα τραγουδήσει την συγκεκριμένη μελοποίηση που κάνει ο Χατζηδάκης στο ποίημα του Γκάτσου, και το ακούμε ευθύς αμέσως.

0: Μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση του τραγουδιού «Ο υπότης και ο θάνατος». Το ποίημα αυτό που είχε πρωτοβγεί στα Παράλογα με την ερμηνεία του Ηλία Λιούγκου. Εδώ το ακούσαμε από το Στέλιο Κουτεντάκη. Δυστυχώς δεν θυμάμαι τα ονόματα των υπόλοιπων μουσικών πέραν του Θόδωρου Κοτεπάνου που έπαιζε πιάνο. Λάθος με αυτό, θα τα σημειώσω άλλη φορά. Ο χρόνος τελειώνει για την σημερινή εκπομπή. Και έτσι, μάλλον ο κύκλος του CNS και η Φλέρι Νταντονάκη στις ερμηνείες της αυτές τις μοναδικές μαζί με τις γειτονιές του Φεγγαριού θα μείνει για τη συνέχεια των εκπομπών μας, όπως και άλλα τραγούδια και από την Αμοργό αλλά και από τις ερμηνείες του Μάνου Χατζηδάκη με την ίδια του τη φωνή. Θα τον ακούσουμε όμως εδώ σε ένα κομμάτι ακριβώς από την Αμοργό. Το «Έτσι κοιμάται ο Λόγιμνης» στο δίσκο βγαίνει με τη φωνή του Δώρου Δημοσθένους. Όμως, αν θέλετε, ο οδηγός για να το μάθει και ο Δώρος Δημοσθένους είναι αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μάνος Χατζηδάκης, «Έτσι κοιμάται ο Λόγιμνη».
1: Έτσι σαν να πειθάει βαθύ, το σταφύλι ξεραίνεται και στο καμπαναριό μια σικιά κυτρινίζει το μήλο. Έτσι, με μια γραβάτα φανταχτερή, στην τέντα της κλιματαριάς, το καλοκαίρι ανασένει.

Μελοποιήσεις λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη στην Αμοργό του Νικού Γκάτσου, εδώ με την ερμηνεία του ίδιου, 1970, Παύλα, Κενών μετά, είναι η σημείωση του ίδιου του Χατζηδάκη για το πώς έχει προχωρήσει στην μελοποίηση αυτού του έργου. Και πράγματι ενώ γράφει ότι είναι για μέτζο, τενόρο, βαρύτονο, ηθοποιό, μεικτή χοροδία, συμφωνική ορχήστρα, γράφει στο τέλος το έργο, δεν έχει τελειώσει ολοκληρωμένο μόνο το πρώτο μέρος. Και εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει, θα συνεχίσουμε σε επόμενη εκπομπή με τις μελοποιήσεις του Μάνου Χατζηδάκη στην Αμοργό, αλλά και βέβαια ακούγοντας και από τον κύκλο του CNS, ακούγοντας και από τις γειτονιές του Εγκαριού, όπου εκεί θα πάμε τώρα και με ένα τραγούδι από αυτά που συμπεριέλαβε σε αυτό τον κύκλο, θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι το «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη», στίχη πάλι Νίκος Γκάτσος, η ερμηνεία από την μοναδική Φλερίντα Αντωνάκη, από τον Απόστολο Κοσμόγλου που φρόντισε τον ήχο, από τον Γιάννη Τσολακίδη που είχε την επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Ευχές για όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ήταν μια ώρα αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη με αφορμή την επέτειο, την ημερομηνία θανάτου του 15 Ιούνιου του 1994. Γεια σας.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
1: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
1: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Θα μπορούσε να είναι παιδική έκθεση η σημερινή εκπομπή. Γιατί όχι. Εκεί δεν πρωτοσχηματίσαμε σε λέξεις τις σκέψεις μας. Προσωπικές, όπως πώς πέρασα το Σαββατοκύριακο. Άλλες, γενικότερο ενδιαφέροντος, ας πούμε η ανακύκλωση, η συμβολή του πολίτη στην προστασία του περιβάλλοντος. Με τόσες οικολογικές εκθέσεις άραγε από τη δεκαετία του 80, γιατί δεν βάλαμε μυαλό και το καταστρέψαμε. Το αγαπημένο μου μάθημα. Όχι κύριε, όχι σήμερα αυτό, γκρινιάζει η τάξη, επαναστατεί και ο δάσκαλος θέλει ενισχύσεις. Μια καλή ιδέα να κάνει τους μαθητές του να χαμογελάσουν, να εμπνευστούν, να ησυχάσουν επιτέλους και να γράψουν. Τι θα λέγατε για μια έκθεση με θέμα «Οι φίλοι μου». Σκάσαν τα πρώτα χαμόγελα, ξύθηκαν τα μολύβια, αλίμονο στο μοναχικό παιδάκι που θα γράψει για το φανταστικό του φίλο και όχι το πραγματικό. Σήμερα έχει ανάγκη να βρεθεί παρέα με φίλους. Ναι, αυτό θα ήθελε. Να προκαλέσει μια γιορτή, μια μάζοξη, να δει αγαπημένα πρόσωπα, να ανταλλάξουν χαζά και σοβαρά, αστεία από τα παλιά, από τα καινούρια, από τα φρέσκα, τα μπαγιάτικα, τα χιλιοϊπωμένα, να γελάσουν, να ξεγελάσουν τον καιρό και την επικαιρότητα, να συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν, να μεθύσουν, να ξενερώσουν, να φοβηθούν, να ξεφοβηθούν παρέα. Γι' αυτό δεν είναι άλλωστε οι φίλοι. Θέλει συμμάχους, ποτήρια να τσουγκρίσει, χέρια να αγγίξει, αγκαλιές, να μπει στις ιστορίες του, στον κόσμο του, να βγει από τον εαυτό του και αν βρει χώρο να μοιραστεί και τις δικές του ιστορίες, να ανοίξει πόρτες και να υποδεχτεί παρέα στο δικό του κόσμο. Όχι μόνο τα εύκολα, πες μου και τα δύσκολα και εγώ υπόσχομαι να ακούω. Κάποιος περνάει τραγουδώντας, σαν ένα κάλεσμα, τραγουδάει για να ακούσει και ίσως λίγο να ακουστεί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα.

Ο Νικός Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και ψάχνει για παρέα. Έχουν και οι Δευτέρες ανάγκη για παρέες, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, και για ταβερνάκια και μπαρ και αλκοόλ, έστω ζεστούς καφέδες, σάγια, σουπίτσες, άμα είμαστε λίγο άρρωστοι, μια σπονδή στην αρχή της εβδομάδας, μήπως και ανθίσει οι υπόλοιποι.

Οι φίλοι σου στέλνουν μηνύματα για εκθέσεις, παραστάσεις, ταινίες, εκδηλώσεις. Όχι απαραίτητα για να πάτε κάπου παρέα, αλλά για ένα δες αυτό, μήπως ενδιαφέρει. Σου στέλνουν φωτογραφίες, ποίηματα, σειρές, ντοκιμαντέρ. Άκου αυτό, σου στέλνουν μουσικές. Σε σκέφτονται. Ομορφαίνουν τη μέρα σου με ένα πειραγμένο, χαρούμενο σκοπό. Και όταν παίζει κάτι τέτοιο, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, εκεί, ακόμα και τα ζόρικα, αρχίζουν κάπως να χορεύουν.

Η αλήθεια είναι πως οι μέρες της εβδομάδας έχουν και τις προτιμήσεις τους στους φίλους. Ξέρεις περίπου το πρόγραμμα, ποιος μπορεί ας πούμε Δευτέρα έτσι να συνδεθεί έστω για λίγο μαζί σου. Τρίτη μεσημέρι για ένα γρήγορο καφέ, Τετάρτη απόγευμα πάμε θέατρο ή βράδυ πάμε σινεμά. Γιατί Πέμπτη αλλάζουν οι ταινίες, εκτός και αν προτιμάς την Παρασκευή να μοιραστούμε ένα ουφ πάει κι αυτό. Ή Σάββατο πολύ πρωί να τρέξουμε, να περπατήσουμε παρέα, να εγκαινιάσουμε το διήμερο με μια ωραία συμμαχία. Σύμμαχοι είναι οι φίλοι, ειδικά σε δύσκολους καιρούς. Αν το θέλεις, οι φίλοι είναι εκεί. Και είναι σαν τα αστέρια, έχει πει ο Bob Marley. Μπορείς να τους αναγνωρίσεις μόνο όταν γύρω είναι σκοτάδι. Σαν αυτό που ζούμε τώρα, ας πούμε.

Συνήθως Κυριακή απόγευμα, εκεί πάνω στη μελαγχολία, μόλις έχεις κάτσει να συγκεντρωθείς, να δουλέψεις, δεν θέλεις, μα έξω σκοτεινιάζει επικίνδυνα και θλίψει καραδοκή, τότε ακριβώς χτυπάει το τηλέφωνο. Μια συγκεκριμένη φίλη αποφασίζει να απαλύνει αυτή την κυριακάτικη σκοτεινιά με ένα ντριν. Ακούς νέα του Σαββατοκύριακου, εντυπώσεις από μια εκδρομή, από μια άλλη πόλη, ένα συνέδριο, ένα δύσκολο περιστατικό, μια διαδρομή με τα μάξι, μπορεί και τίποτα από όλα αυτά. Ακούς ακόμα και τη σιωπή. Ένα «δεν πέρασα όπως θα ήθελα». «Μου λείπει αυτό, εκείνο». Ρωτάς να μάθεις περισσότερα ή απλά ξέρεις. Γνωρίζεις τα πάντα χωρίς τίποτα να έχει υποθεί. Καμιά φορά ο φίλος δεν χρειάζεται να πει. Αφού γκράζεσαι το στεναγμό λίγο πριν την εκπνοή του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τους φίλους σας να σκέφτεστε χωρίς αιτία και μνήμη. Έτσι, αμήλυτους σκυφτούς να περπατούν, έντονα να τους σκέφτεστε, να κλαίτε μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν και δεν ξέρετε πώς τον κοιτούν τον κόσμο αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα που δεν κάνετε άλλο παρά μονάχα σκέφτεστε τους φίλους, είναι όπως όταν απερίσπαστοι ακούτε μουσική. Αλλά όταν σκέφτεστε τους φίλους απερίσπαστοι, χωρίς να κάνετε άλλο, ακούγεται σιγά μουσική. Γιάννης Βαρβέρης.

Μας συνδέει η μουσική με φίλους. Είναι αυτά τα μαγικά, ανθεκτικά νήματα που δεν ξεχνιούνται, δεν κόβονται. Θυμάμαι εκεί κάπου γυμνάσιο Λύκειο, τότε που γράφαμε κασέτες και τις ακουμπούσαμε βλαβικά σαν πολύτιμο δώρο σε φίλους και αγαπημένους. Τις κασέτες που τις γυρίζαμε με το στυλό και τις λιώναμε στα κασετόφωνα, στα Walkman. Μια φίλη έκανε μια τέτοια συλλογή σε 4 αντίτυπα. Το ένα λεγόταν Κάτι, το δεύτερο Να, το τρίτο Μας, το τέταρτο Ενώνει. Ανέβαζες λοιπόν τις κασέτες τη μία πάνω στην άλλη, μπορούσες να διαβάσεις στο πλάι τους τη φράση «Κάτι να μας ενώνει». Σίγουρα δεν είχε το επόμενο τραγούδι σε εκείνη τη συλλογή, αλλά κάποιος που περνάει τραγουδώντας, αυτό του ήρθε στο μυαλό, αυτό σίγο ψιθυρίζει. Για εκείνα τα κορίτσια που μεγαλώσανε, μα δεν διαφέρουν και πολύ από τότε.

Τι άλλο συνέβαινε εκείνη την εποχή στα μικράτα μας? Έλεγε σε μια φίλη, αχ, δεν είμαι καλά, και σε λίγο σου χτυπούσα προειδοποίητα το θηροτηλέφωνο, μάζευες τα κομμάτια σου, κατέβαινες στις σκάλες και σε περίμενε με μια σοκολάτα στο χέρι. Ναι, έτσι ακριβώς. Σαν μελό διαφήμιση. Σαν τραγούδι εμψύχωσης, ενδυνάμωσης, για να αναντρανήσεις, μια και ήσουν τόσο χαμηλοφτερουγισμένος.

Οι πέτρες φιλενάδες. Να ήταν να γίνουν οι πέτρες φιλενάδες. Η Ανούλα, η Μαρία, η Χριστίνα. Εκεί στην πλαγιά. Να μοιάζουν τα λιθάρια με τα κεφάλια μας. Σαν σκύβαμε πάνω στα βιβλία. Στο σίδερο. Τα φουστάνια να σιδερώσουμε για το χορό. Να καίμε ολόκληρες σαν τα βότσαλα. Όπως όταν μαυρίζαμε στην άμμο. Κυλάγαμε, γελάγαμε. Με γέλια πνιχτά. Γιατί νιώθαμε νύχια ανδρικά αρπακτικά. Να γαντζώνονται πάνω μας. Για να ισορροπήσουν τα φανταστικά φτερά τους. Και για τον έρωτα θα μιλάμε, οι πέτρες φιλενάδες. Και θα ζηλεύει μία την άλλη για την αγάπη του ήλιου που πάνω μας τρέχει, γλιστράει και φεύγει, χωρίς ποτέ να σταθεί, χωρίς ποτέ σε καμιά στυλίθινη αμασχάλη να κουρνιάσει. Να οι καινούργιες φιλενάδες μου, οι εξομολογήτρες πέτρες, θα πω στον ουρανό, σαν έρθει η στιγμή να τις συστήσω. Κατερίνα Αγγελακυρούκ.

Δεν είναι και πολύ μακριά το 64 των Beatles. Το συζητάτε εσείς άραγε με τους φίλους σας πώς να προβλέψουμε, να σχεδιάσουμε, να μείνουμε όλοι μαζί στα γεράματα, έτσι σαν ουτοπία, να προσέχει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει και αυτό σαν ονειροπόληση, ένα σπίτι με κήπο και ώρα και βιβλία και μεγάλη τζαμαρία και ακόμα θα αντέχουμε να πίνουμε και να γελάμε. Το καλό σενάριο βέβαια. Η πραγματικότητα μετράει ήδη απουσίες. Και όταν φεύγει ο φίλος που μοιραστήκατε καλοκαίρια και έρωτες και μυστικά, καλές και κακές στιγμές και μένεις πίσω μόνος σου, δεν ξέρεις να τα κάνεις τώρα όλα αυτά. Σαν να ξεθοριάζουν όταν λείπει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο συνεργός, όταν δεν υπάρχει πια αυτό το πολύτιμο μέρος του εαυτού σου.

Οι φίλοι μου δραπετεύουν, πουλάνε τα κλειδιά και φεύγουν. Ολοένα, ολοένα πλησιάζουν. Κουρελιάζουν τα σύννεφα και αρπάζουν από τα μαλλιά τον άνεμο. Οι πόρτες ανοίγουν διάπλατες. Και από τα παράθυρα μπαίνουν οι καταιγίδες. Πρόσωπο φοράνε το φεγγάρι. Νάνος Βαλαωρίτης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας για φίλους, φίλους καρδιακούς που κι όμως είναι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, φίλους σε απόσταση που χάθηκαν τα χνάρια ή όποτε κι αν βρεθείτε, σαν να μην πέρασε ούτε στιγμή, που άλλαξαν οι ζωές, που έχασες πολλά επεισόδια, μα τα βασικά τα θυμάσαι, πόσο πολύ τον αγαπάς, ας πούμε. Κάποιος περνάει τραγουδώντας και για φίλους που την κάνανε νωρίς, αλλά πάντα θα υπάρχει ένα τραγούδι να τους φέρνει δίπλα σου, έστω και ανορθόγραφα γραμμένο το όνομά του σε ένα τοίχο.

Θα μπορούσα να πω κι άλλα για φίλους, αλλά τα λέει τόσο ωραία ο Τέλος που θα δανειστώ τα δικά του λόγια. Η φίλη μου, Τέλος φίλης. Η φίλη μου είναι η λέξη που δεν λέμε. Οι αγκαλιές που δεν κάνουμε, τα φιλιά που δεν δίνουμε. Η φίλη μου είναι τα τηλέφωνα που ξεχνάμε να πάρουμε. Τα χρόνια πολλά που στέλνουμε την επόμενη της γιορτής. Η φίλη μου είναι ένα τραγούδι που μας κάνει να βουρκώνουμε. Μια εικόνα που ξεκαρδιζόμαστε. Μια σκηνή από ταινία που λέμε και ξαναλέμε τις ατάκες της. Το βιβλίο με τα ποίηματα που λιώσαμε. Η φίλη μου είναι τα αστεία που γελάμε μόνο εμείς και οι καφέδες που δεν ξέρουμε να πίνουμε με άλλους.

Η φίλη μου είναι τα τσιγάρα κάθε που αποφασίζουμε να το κόψουμε και τα παγωτά κάθε που λέμε πως αρχίζουμε δίαιτα. Η φίλη μου είναι τάπερ με μαγειρευτά φαγητά που ανταλλάσσουμε όπως οι άλλοι SMS. Η φίλη μου είναι εκεί ακόμη και αν απουσιάζουν. Οι φίλοι μου είναι πολεμιστές που σπάνε τα κοντέρ. Πατάνε τα 100 όπως οι άλλοι τα σταφύλια και συνεχίζουν. Πατάνε τους έρωτες και την πατάνε από αυτούς. Δεν ντρέπονται να εξευτελιστούν για μια αγάπη. Αντίθετα, αυτό τους κάνει πιο γενναίους. Να μπορούν να ξεσηκώνονται και αμήλικτοι να ξαναπέφτουν σε μια νέα. Ξέρουν να επιβιώνουν κάτω από τα αισθήματα, κάτω από τις ατυχίες, κάτω από το νερό. Είναι αμφίβια εξωγήινα όντα με γερό ανοσοποιητικό. Μηχανές ζωής και ελπίδας, κόντρα σε μια κοινωνία εξολοθρευτή. Σπάνια απαντούν στις προκλήσεις. Προτιμούν να εργάζονται, αγαπούν τη μοναχικότητα και διαθέτουν καρτερία.

Οι φίλοι μου είναι τα χίλια δικά μου πρόσωπα, όπως και εγώ τα δικά τους, άλλα χίλια. Γι' αυτό είμαστε συνωμοτικοί και απρόβλεπτοι. Δεν σταματάνε να με εκπλήσουν, δεν σταματώ να τους θαυμάζω. Αυτά όμως σπάνια τα λέμε. Είμαστε αρκούντως επιρμένοι για να ασχολούμαστε με ομολογίες. Αυτά τα κάνουμε στις σπάνιες φορές που κάποιος από εμάς λυγίζει. Εκείνα τα δευτερόλεπτα, ξέρεις, που ο φίλος σε γιατρεύει και μόνο που είναι εκεί. Που σου βάζει στο τσεπάκι τα χρήματα του ενοικίου που χρωστάς, χωρίς λόγια. Είμαστε από αυτούς που κατανοούν και σπάνια κρίνουν. Γιατί κάθε που φτάνουμε στους γκρεμούς μας ο καθένας, ξέρουμε πως την κατανόηση αναζητάμε, όχι την κριτική. Η κριτική συμβαίνει μετά τη σωτηρία, στο σταθερό έδαφος της σχέσης. Τότε που μπορείς να ακούσεις και να πεις τα πάντα, αλλά όχι την ώρα του κινδύνου.

0: Η φίλη μου είναι η δική μου μοναδική περιουσία και εγώ ελπίζω η δική τους. Και αυτός ο θησαυρός, για όσους ξέρουν, είναι τόσο τεράστιος, τόσο ανεκτίμητος, που δεν ενέχει ρίσκο πτωχεύσεως. Γιατί μοιράζεται και όταν μοιράζεσαι πάντα κερδίζεις, τουλάχιστον σαν άνθρωπος. Γι' αυτό οι φίλοι μου είναι μοναδικά, συλλεκτικά κομμάτια. Με τέτοιους φίλους η αρρώστια μαραζώνει, η κρίση δεν σ' αγγίζει, τα στραβά ισιώνουν και εσύ θαυματουργά χαλιβδώνεσαι. Με τέτοιους φίλους δεν έχεις ανάγκη να πας διακοπές για να ξεκουραστείς, παραμένεις πάντα ετοιμοπόλεμος για το πιο βαρύ χειμώνα, την πιο σκληρή πανδημία, την πιο αφόρητη μοναξιά. Τέλος φίλες.
1: Αγαπητέ φίλε, έλαβα το γράμμα σου με την ένδειξη εν πλώ. Έχεις άδικο. Αυτή τη φορά εντελώς άδικο. Καταρχάς τίποτα το θετικό στο γράμμα σου. Η γυναίκα σου δεν θα επιστρέψει. Ή αν επιστρέψει, θα επιστρέψει σε 3 μήνες, σε 3 χρόνια, κύριος είδε. Όσο για την επιθυμία σου να τεινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα, σε ξέρω. Περιμένοντας τη γυναίκα σου και το θάνατό σου, θα αρχίσεις να χτυπιέσαι. Να τριγυρνάς εδώ και εκεί, να ενοχλείς τους άλλους. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι για τους τσακωμούς μας ευθυνόμαστε και οι δύο. Εκείνος όμως που έφταιξε πρόσφατα είσαι εσύ, αφού ακόμα και όταν σου πρότεινα να τα ξαναβρούμε, εσύ επέμεινες στα ίδια εσφαλμένα συναισθήματα. Θα ρεις πως η ζωή σου θα είναι καλύτερη με άλλους από ότι με μένα. Για ξανασκέψου το. Και βέβαια όχι.
2: Δεν ξέχασα το χρώμα των ματιών σου.
1: Μόνο μαζί μου μπορείς να είσαι ελεύθερος.
2: Τελικά νιώθω ακόμα των χιλιών σου.
1: Και αφού σου το ορκίστηκα ότι θα είμαι καλός.

0: σε πολύ.
1: Και ότι το μυαλό μου έχει πια καθαρίσει.
0: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
1: Και ότι σ' αγαπώ πολύ.
0: Η καρδιά μου όμως πάντα σε πολύ.
1: Αν δεν θελήσεις είτε να επιστρέψεις, είτε να έρθω εγώ να σε συναντήσω εγκληματής, και θα το μετανιώνεις για χρόνια ολόκληρα. Ζώντας σαν σκλάβος, μετανιωμένος φρικτά, ακόμη πιο φρικτά από ό,τι βασανίστηκες μέχρι τώρα. Εξάλλου, σκέψου τι ήσουν πριν με γνωρίσεις. Φυσικά, αν η γυναίκα σου επιστρέψει, δεν θα το διακινδυνεύσω να σου γράψω. Δεν θα σου γράψω ποτέ πια.
0: Ταξίδεψα για χρόνια σαν ωστό.
1: Οι πιο αληθινές μου λέξεις είναι αυτές.
0: Ερδεύτηκα.

0: Αν τις ακούσεις, θα φανείς θαραλέος και ειλικρινής. Αλλιώς σε λυπάμαι.
1: Και ζω με το μεθύσι των φιλιών σου.
0: Αλλά σ' αγαπώ.
1: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί.
0: Σε φιλώ.
1: Μα η καρδιά μου όμως πάντα σε πονεί.
0: Και καλή αντάμωση.
1: Μας χώρισαν οι θάλασσες και οι

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή από τα ρεμπότικα. Μας χώρισαν οι θάλασσες, Απόστολος Κίτσος, Παντελής Καλογεράκης, Ενρίκο Πιερανούντσι, Τρίο, Πας Πιέν Βο, Νένα Βενετσάνου, Θέλω να μου μιλήσεις, Τύχη Στέλλα Χρυσουλάκη, I'll Be Your Mirror, The Velvet Underground, Εγώ και εσύ μαζί, Τζίμις Πανούσης, Αλκίνος Ιωαννίδης, When I'm 64, The Beatles, The Eye of the Tiger, από την Κιάρα Μαστρογιάννη, Οι Μοναχικές Γιαγιάδες, Ελένη Βιτάλη, Γιόμ, Rêve de l'Enfant, Georges Brassens, Le Copain d'Abord, Cry to Me, Bob Marley and the Wailers, Carmen's Boogie, Wildes Holds, My Alcoholic Friends, The Dresden Dolls, Οι Φίλοι Μου, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Μετά από όλα αυτά νιώθει λίγο καλύτερα, πήρε και έδωσε δύναμη, ένιωσε λίγη συντροφιά, μόνο και μόνο σκεπτόμενος τους φίλους, τραγουδώντας για τους φίλους. Ικανοποιημένος ο μαθητής παρέδωσε την έκθεση με το θέμα που του ζητήθηκε. Το χαρτί πάνω του είχε λάσπες, παγωτά, πάρτι, παγκάκια, αληπτίες, παιχνίδια, προβολές στο μέλλον, νοσταλγίες για το τότε που κάποιος φύριζε και βρισκόμασταν όλοι φίλοι σε μια λάνα μέχρι να φωνάξει μια μάνα από τον μπαλκόνι πως το φαΐ είναι έτοιμο και να επιστρέψεις αποκαμωμένος στη μοναξιά σου. Ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Δεν ήταν μόνος, είχε και την παρέα του μαζί. Μια γλυκιά συμμορία που τον προστατεύει στα δύσκολα.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Και στο διαδίκτυο Erteco.
5: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Σήμερα θα κυλιστούμε στην ομορφιά σας, το υπόσχομαι. Και αυτό γιατί θα ακούσουμε μόνο Μάνου Χατζηδάκη. Δεν έχει σημασία τι λόγια θα μοιραστούμε παρέα, τι ειδήσεις από την επικαιρότητα θα σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Σημασία έχει η μουσική που θα ακούμε, και η σημερινή μουσική θα είναι μόνο μουσική που έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης, γιατί σαν σήμερα στις 15 Ιουνίου του 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος ερωτικός, ο μεγάλος αναρχικός, πείτε όπως θέλετε τον Μάνο Χατζηδάκη, ο μεγάλος μας έρωτας. Και όχι μόνο για τη μουσική του, που πραγματικά με λίγες νότες νομίζω ότι μας παίρνει από έναν κόσμο φρίκης, από έναν κόσμο όπου τα θηρία κυριαρχούν και εξουσιάζουν, και μας βάζει στον κόσμο της ομορφιάς. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το χαρακτηριστικό της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά είναι και ο λόγος του που μας λείπει. Και ακόμα μέχρι και σήμερα ανατρέχουμε στα σχόλιά του στο Τρίτο, σε αυτά που έγραψε, σε αυτά που είπε, σε αυτά που συζήτησε στις συνεντεύξεις του, στον αυτοβιογραφικό του λόγο και στα αυτοβιογραφικά του κείμενα. Ό,τι μπορούμε να βρούμε, να αρπαχτούμε από αυτά, να σωθούμε από τον Μάνο Χατζηδάκη. Τι λες και εσύ, Τάσο Τέλογλου? Δεν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη σήμερα. Ο 958 έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του τον περασμένο Οκτώβριο, που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννησή του. 23 Οκτωβρίου του 1925 είχε γεννηθεί ο Μάνος Χατζηδάκης στην Κομωτινή, και εδώ στον Άμλετ κάναμε τότε ένα μεγάλο αφιέρωμα για το θεατρικό Χατζηδάκη. Το Χατζηδάκη δηλαδή που αγάπησε σφοδρά το θέατρο, που στράφηκε στον Κάρολο Κούν, που προσπάθησε να γίνει ηθοποιός, και όπου ο Κούν τον απέτρεψε από το να γίνει ηθοποιός και τον έσπρωξε στο να γράψει μουσική, στο να γράψει μουσική για θέατρο. Γι' αυτό ήταν πολύ πολύ σημαντικό το θέατρο από την αρχή μέχρι το τέλος για το Μάνο Χατζηδάκη. Θα απολαύσουμε τις μουσικές του λοιπόν, και έχουμε και τρεις τρόπους επικοινωνίας: 23 13 33 8 4 56, το τηλέφωνο 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54 160, το SMS 9,58 FM3, το Messenger. Τρεις τρόπους επικοινωνίας για να ζητήσετε κι εσείς μουσικές ή τραγούδια του Μάνου που θα θέλατε πολύ να ακουστούν σε αυτήν εδώ την εκπομπή σήμερα.

Ο Μάνος που έγραφε ανάμεσα στα άλλα, στα σχόλιά του στο τρίτο, όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης, του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα, αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή, τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Η μορφή του τέρατος είναι αποκρουστική, όταν όμως το πρόσωπο του τέρατος πάψει να μας τρομάζει, τότε πρέπει να φοβόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε αρχίσει να του μοιάζουμε. Πόσες φορές την είπαμε αυτή τη φράση, πόσες φορές είπαμε, παραπέμποντας το Μάνο Χατζηδάκη, ότι δεν πρέπει να συνηθίσουμε ποτέ το πρόσωπο του τέρατος, γιατί θα του μοιάσουμε. Λοιπόν, το σκεφτόμουν πάλι αυτές τις μέρες, διαβάζοντας τα σχόλια που υπάρχουν κάτω από δημοσιεύματα, από αναρτήσεις, από φωτογραφίες για το Pride 2026. Το ξέρετε ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας του Pride στην Αθήνα. Η παρέλαση περηφάνειας πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Το 14ο Θεσσαλονίκη Pride ξεκινάει σήμερα και διαρκεί μέχρι τις 20 Ιουνίου. Τα σχόλια που διαβάζει κανείς από ανθρώπους που ίσως θα μπορούσε να είχε μοιραστεί και ένα καφέ μαζί τους, να είχαν συναντηθεί στο δρόμο, από ανθρώπους που μπορεί να χαιρετάμε στις εσόδους και στις εξόδους των πολυκατοικιών, στο ασανσέρ, είναι απίστευτα, μας γυρνάνε πίσω δεκαετίες και δεν το πιστεύει κανείς ότι είμαστε πάλι εκεί. Το έγραψε εξαιρετικά η Δήμητρα Κογκίδου στη σελίδα της στο Facebook. Τα σχόλια μίσους έγραψε, εξηγούν γιατί το Pride παραμένει αναγκαίο. Λοιπόν, καθώς διάβαζα αυτά τα σχόλια, πραγματικά σας λέω, αυτόματα σκεφτόμουν το Μάνο Χατζηδάκη και το πρόσωπο του τέρατος, αυτό το σχόλιο του στο τρίτο, πόσες φορές και πόσες φορές δεν το έχουμε σκεφτεί και πόσες φορές μετά δεν βάλαμε για να συνέλθουμε μου

Μουσική του Μάνου, για ρίξε βρε Τάσο. Τάσο Στέλογλου, είπαμε ότι είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δεν είναι ο Τάσος Στέλογλου, λέει ο Τάσος Τριανταφύλλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαι εγώ, γιατί μπερδεύω πάντα τα ονόματα. Δεν το κάνω τώρα που έχω μεγαλώσει, να ξέρετε, το έκανα από μικρή.

Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λιγάκι σε αυτό το ζήτημα που προέκυψε με τα σχόλια μίσους και με τα σχόλια μίσους κάτω από την ανάρτηση της Δήμητρας Κογκίδου για τα σχόλια μίσους σχετικά με το Pride, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Η Δήμητρα Κογκίδου είναι ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου. Είναι συντονίστρια του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στα ΑΕΗ και μάλιστα υπήρξε πρόεδρος του Δικτύου. Και σε εκείνη οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος το γεγονός ότι εδώ και 3 χρόνια το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο μήνα υπερηφάνειας με κάποιες δράσεις, αλλά και με μία σημαία στον τοίχο που βρίσκεται στο κτίριο που φιλοξενείται το κεντρικό αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έτσι και φέτος λοιπόν έχει αναρτηθεί η σημαία υπερηφάνειας στην Πανεπιστημιούπολη και αυτό προκάλεσε για άλλη μία χρονιά πάρα πολλά σχόλια. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη χρονιά ήταν το 2024 όταν στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το Euro Pride και τότε είχα την τιμή να συντονίσω την βασική εκδήλωση με την οποία συμμετείχε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Euro Pride 2024. Ήταν μια εκδήλωση, συζήτηση που περιστρεφόταν γύρω από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του Ιωσήφ Βαρδάκη με τίτλο «ΑΚΟΕ Αμφί, η ιστορία μιας επανάστασης, να κοιμάμαι στο στήθος του». Είναι μια ταινία που στην πραγματικότητα παρουσιάζει την ιστορία του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος στην Ελλάδα και την προβλήθηκε στο αμφιθέατρο του Αριστοτελείου και στη συνέχεια μίλησαν για την ιστορία του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος η γλωσσολόγος και μεταφράστρια Ειρήνη Πετροπούλου, ο δημοσιογράφος και σύμβουλος του σεμιναρίου του ντοκιμαντέρ Θοδωρής Αντωνόπουλος, ο Νίκος Χατζητρίφων από τη σύμπραξη «Για το φύλλο». Είχε απευθύνει χαιρετισμό ο Πρίτανης. Ήταν πραγματικά μια ιστορική εκδήλωση για το Αριστοτέλειο, γιατί ξαφνικά για πρώτη φορά το Αριστοτέλειο έλεγε ότι οφείλει να στηρίζει την πολυφωνία και την πολυχρωμία ως εκπαιδευτικός οργανισμός. Αμέσως μετά από αυτήν την εκδήλωση και αμέσως μετά την ανάρτηση της σημαίας του Pride τότε, άρχισαν τα τηλέφωνα από τα πρωινάδικα, από τους Λιάνγκες, Γιώργος Λιάνγκας, ο οποίος φιλοξενούσε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον Βελόπουλο, για αυτό το θέμα του Pride και τη σχέση του Αριστοτελείου με το Pride, και άρχισε να ενοχλεί ακόμα και εμένα με τηλέφωνα, συνεργάτες του δηλαδή, να αρχίσουμε μια συνομιλία με την άλλη πλευρά. Αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Γράφει λοιπόν η Δήμητρα Κογκίδου: «Τα σχόλια μίσους», γράφει, «εξηγούν γιατί το Pride παραμένει αναγκαίο. Για τρίτη συνεχή χρονιά αναρτήθηκε η σημαία υπερηφάνεια στην Πανεπιστημίουπολη του Αριστοτελείου και η σχετική πρωτοβουλία δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Αριστοτελείου στη σελίδα της στο Facebook. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η έπαρση της σημαίας υπερηφάνειας στην Πανεπιστημιούπολη του Αριστοτελείου αποτελεί μια συμβολική αλλά ουσιαστική υπενθύμηση της δέσμευσή μας για ισότητα, σεβασμό, διαφορετικότητα και συμπερίληψη. Στεκόμαστε δίπλα στα ΛΟΑΤΚΙ, μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει, να σπουδάζει και να εργάζεται χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς ή φόβο. Γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα που εμπλουτίζει και ενδυναμώνει το πανεπιστήμιό μας. Η ανάρτηση προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια», γράφει Δήμητρα Κογκίδου, «τα περισσότερα από τα οποία περιείχαν ύβρις, χυδαιότητες, στερεότυπα, ομοφοβικό λόγο, ρητορική μίσους, ακόμα και ανοιχτές απειλές. Δεν πρόκειται για διάλογο ή για μια απλή έκφραση διαφωνίας, ούτε για άσκηση κριτικής.
πρόκειται για μια οργανωμένη εκστρατεία μίσους και εκφοβισμού, την οποία έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν εναντίον της συγκεκριμένης σελίδας και των αναρτήσεών της. Πολλά από τα σχόλια δεν συνιστούν απλώς προσβολές, αλλά αποτελούν κλασικές πρακτικές απανθρωποποίησης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, καθώς τα παρουσιάζουν ως λιγότερο άξια σεβασμού, λιγότερα άξια δικαιωμάτων, λιγότερα άξια προστασίας από τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Όταν η δημόσια συζήτηση κατακλείζεται από τα παραπάνω, δεν μιλάμε για ελευθερία έκφρασης, αλλά για κατάχρησή της. Η συστηματική στοχοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων είναι διάκριση, όχι άποψη. Η μαζικότητα και η ένταση των ομοφοβικών, σεξιστικών και υβριστικών σχολείων μας υπενθυμίζουν με τον πιο εύγλωτο τρόπο, γράφει Δήμητρα Κογκίδου, γιατί ο μήνας υπερηφάνειας εξακολουθεί να είναι αναγκαίος. Αποτελούν το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ του.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω ολόκληρο το κείμενο της Δήμητρας Σακογκίδου και ίσως τις επόμενες ημέρες μιλήσουμε και μαζί της. Η Δήμητρα Σακογκίδου, ομότιμη πλέον καθηγήτρια του Αριστοτελείου, έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες και εντός και εκτός του Πανεπιστημίου και για το γυναικείο ζήτημα, αλλά και για τα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γράφει λοιπόν σε αυτό το μεγάλο κείμενο σχετικά με την ρητορική μίσους που προκάλεσε η σημαία υπερηφάνειας που ανάρτησε για τρίτη χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όταν μια σημαία που συμβολίζει την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία πυροδοτεί εκατοντάδες εκδηλώσεις μίσους, το πρόβλημα δεν είναι η σημαία, αλλά το μίσος. Η ομοφοβία, ο σεξισμός και η μυσαλλοδοξία που εξακολουθούν να εκφράζονται δημόσια, μαζικά και χωρίς κανένα κοινωνικό φραγμό. Σε μια δημοκρατική κοινωνία και ιδιαίτερα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελεί ιδεολογική επιλογή, woke agenda ή ζήτημα προσωπικής προτίμησης. Αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική υποχρέωση και αδιαπραγμάτευτη αξία. Όσα άτομα ενοχλούνται από την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, αλλά όχι από το δημόσιο εξευτελισμό, τη στοχοποίηση και τις απειλές εναντίον τους, οφείλουν να αναρωτηθούν τι ακριβώς υπερασπίζονται. Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας όλων των ανθρώπων δεν αφαιρεί δικαιώματα από κανένα άτομο. Αντίθετα, η άρνησή της υπονομεύει τα δικαιώματα όλων. Όταν η ισότητα παρουσιάζεται ως πρόκληση και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως απειλή, τότε το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους ανθρώπους που ζητούν σεβασμό, αλλά σε όσους αρνούνται να τον αναγνωρίσουν. Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση εκθέτουν το μέγεθος των προκαταλήψεων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε τμήματα της κοινωνίας. Ταυτόχρονα αποκαλύπτουν πόσο αναγκαίες παραμένουν οι παρεμβάσεις υπέρ της ισότητας, της συμπερίληψης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα. Τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να στέκονται απέναντι στις διακρίσεις, οφείλουν να υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια, την ισότητα, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μελών της κοινότητάς τους. Αυτό ακριβώς συμβολίζει η σημαία υπερηφάνειας στο Αριστοτέλειο, μάλλον προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις επειδή υπενθυμίζει ότι οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι υπάρχουν, έχουν ίσα δικαιώματα και διεκδικούν ισότιμη θέση στο δημόσιο χώρο παρά την αορατότητα και τον αποκλεισμό που ορισμένες ομάδες εξακολουθούν να θεωρούν φυσική τάξη πραγμάτων.

Ξεκινάμε σήμερα έτσι την εβδομάδα, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την πόλη που το 2024 στην πλατεία Αριστοτέλου, στο κατάκεντρο, ένα οργισμένο πλήθος κυνήγησε δύο ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, τα οποία έτρεξαν και κρύφτηκαν σε ένα κατάστημα και κόντεψαν να τα λιτζάρουν ακόμα και σπάζοντας την τζαμαρία του καταστήματος. Ένα πλήθος ανθρώπων που βρέθηκαν ξαφνικά στην Αριστοτέλους και ενώθηκαν εναντίον δύο παιδιών για να τα λιντζάρουν. Σε αυτήν την πόλη ζούμε. Σε προηγούμενα χρόνια έχουμε δει να ρίχνουν στο Δερμαϊκό ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους που πήγαιναν στο Λευκό Πύργο για να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις του Pride. Είμαστε σε μια πόλη που το σκοτάδι και το φως είναι σε διαρκή μάχη και σε διαρκή κόντρα. Διαλέξτε εσείς ποιο είναι το φως και ποιο το σκοτάδι. Λοιπόν, σήμερα δόθηκε και συνέντευξη τύπου για το 14ο Θεσσαλονίκη Pride, που η πόλη το χρωστάει στο Γιάννη Μπουτάρη, που ήταν ο δήμαρχος που το έφερε στη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε πρώτος με τη σημαία του Pride και παρήλασε. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι τις 20 Ιουνίου με σύνθημα «Σπάσε τον κώδικα», στόχο τη συμπερίληψη, την υπερηφάνεια, την αγάπη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με μία σειρά από πολυμορφικές δράσεις και αποκορύφωμα την μεγάλη πορεία υπερηφάνειας στους δρόμους της πόλης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα με την παρουσίαση του μυθιστορήματος «Ολαλά» του Δαμιανού Αγραβαρά από τις εκδόσεις Νήσος και είπαμε ολοκληρώνεται το Σάββατο 20 Ιουνίου με την πορεία υπερηφάνειας. Περιλαμβάνει εκδηλώσεις ποίησης, βιωματικού escape game, προβολές ταινιών και συμπίπτει με την προγραμματισμένη δίκη στις 18 Ιουνίου των θυμάτων της τρανσοφοβικής επίθεσης στο Μάρτιο του 2024 στην πλατεία Αριστοτέλους. Γι' αυτό το λόγο την 5η 18 Ιουνίου 9 με 11 η δράση του Θεσσαλονίκη Pride 2026 είναι η παράσταση υποστήριξης των θυμάτων της επίθεσης στην προγραμματισμένη δίκη στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σας υποσχέθηκα ότι θα μπούμε σε έναν κόσμο ομορφιά σήμερα, αφού τιμούμε την επέτειο θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη και θα ακούσουμε σε όλη την ώρα της εκπομπής, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, στην επέτειο γέννησης και στην επέτειο θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη, μόνο δική του μουσική, μόνο δικά του τραγούδια, και όλα μα όλα μας βάζουν σε αυτό τον κόσμο της ομορφιάς, όπου δεν έχει θέση το πρόσωπο του τέρατος. Έβλεπα σήμερα φωτογραφίες που αναρτήθηκαν, εκείνη την περίφημη φωτογραφία που ο Μάνος Χατζηδάκης έχει φύγει από το Τρίτο, έχει απολυθεί, έχει παραιτηθεί, τι έχει γίνει, και ο κόσμος διαδηλώνει υπέρ του, και ένας από τους ακροατές του έχει πάει με ένα πανό: δεν κάνετε ραδιόφωνο, κάνετε έρωτα. Αυτή είναι μια θρυλική φωτογραφία που ταιριάζει τόσο πολύ στο Μάνο Χατζηδάκη, τον μεγάλο ερωτικό, ο οποίος ανάμεσα σε αυτά που έχει πει είναι ότι αν θα ήθελα να ξαναεπιστρέψω ποτέ στη γη, θα ήταν μόνο για τον έρωτα που έζησα, για τα πρόσωπα που γνώρισα, και αν λυπάμαι για κάτι που θα φύγω, είναι για τα πρόσωπα που δεν θα γνωρίσω, για τον έρωτα που δεν θα ζήσω. Διάβαζα ένα κείμενο του Άρη Δαβαράκη που περιέγραφε βιωματικά πώς γνώρισε τον Μάνο Χατζηδάκη, πώς προσκλήθηκε να δουλέψει, να εργαστεί στο Τρίτο, και πώς ήταν η εμπειρία του να έχει τον Μάνο Χατζηδάκη διευθυντή. Σπουδαία πράγματα. Όταν έχει υπάρξει διευθυντής ο Μάνος Χατζηδάκη, οι υπόλοιποι διευθυντές πρέπει λίγο να το ξανασκέφτονται όταν παίρνουν βαρύ ύφος. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, και ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Άρης Δαβαράκης ότι του έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, και τα έλεγε και στους περισσότερους ανθρώπους που συνεργαζόταν, ήταν: μη μου λες δεν θα έρθω στη δουλειά γιατί είμαι άρρωστος, πες μου δεν θα έρθω στη δουλειά γιατί είμαι ερωτευμένος.

Τώρα θέλω να σας πω για τα 65 χρόνια του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, δηλαδή όχι για τα 65 χρόνια του Κρατικού, για την εκδήλωση που θα κάνει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος σήμερα, γιορτάζοντας τη συμπλήρωση 65 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς του Κρατικού Θεάτρου στον πολιτισμό. Και σκέφτομαι την παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα» που είδα το 1999 σε σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου και ήταν η πρώτη παράσταση που παρακολούθησα ως ρεπόρτερ τότε του 1958, ολοκένουργια ρεπόρτερ. Μόλις είχε αναλάβει ο Διαγόρας Χρονόπουλος και είχε ανεβάσει το παραμύθι χωρίς όνομα της Πινελόπης Δέλτα στην θεατρική μεταφορά του από τον Ιάκωβο Καμπανέλη, αξιοποιηκρατώντας τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη που είχε γράψει το 1959 για την παράσταση που ανέβασε ο Βασίλης Διαμαντόπουλος. Στη συνέχεια είχαμε την ηχογράφηση αυτής της μουσικής το 1965, η φωνή του Λάκη Παπά. Ο Διαγόρας Χρονόπουλος είχε επιλέξει να κρατήσει αυτή τη μουσική και δεν το ξεχνώ ποτέ. Κάθε φορά που ακούω αυτά τα τραγούδια, όπως τώρα ακούσαμε το υπέροχο, το «Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι», θυμάμαι αυτή την παράσταση. Είχε παραλάβει ο Διαγόρας Χρονόπουλος ένα καταχρεωμένο θέατρο χωρίς αίθουσες και μέσα σε λίγο καιρό είχε καταφέρει να δώσει πίσω την αξιοπρέπειά του σε αυτό το θέατρο. Γι' αυτό και είναι ένας από τους διευθυντές που όσοι παρακολουθούν το Κρατικό τους μνημονεύουν ως διευθυντές που πραγματικά πρόσφεραν έργο σε αυτόν τον πολύπαθο οργανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1961 με πρώτο διευθυντή τον Σωκράτη Καραντινό. Τα έχουμε πει πολλές φορές ότι παρόλα αυτά η καλύτερη εποχή του Κρατικού θεωρείται η πρώτη περίοδος του Μήνα Βολονάκη. Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή εποχή ήταν και η περίοδος του Γιάννη Αναστασάκη και της Μαρίας Τσιμά, που επίσης πήραν ένα καταχρεωμένο με 8-9 εκατομμύρια χρέος θέατρο και μέσα σε λίγο καιρό έδωσαν σε αυτό το θέατρο το καταχρεωμένο πίσω την αξιοπρέπειά του. Λοιπόν, δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα υποθούν σήμερα το βράδυ. Πάντως η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με ελεύθερη είσοδο αλλά με ένα συμβολικό εισιτήριο. Τα εισιτήρια αυτά έχουν δοθεί. Η εκδήλωση είναι μια συνδιοργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Γι' αυτό θα είναι εκεί και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Χρήστος Γαλιλαίας και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Άκη Σακελαρίου, μαζί βεβαίως με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του Αστέρη Πελτέκη. Θα υπάρχει ένα επαιτειακό βίντεο με αρχιακό υλικό. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από αφηγηματικά αποσπάσματα, από θεατρικά τραγούδια, από καλλιτεχνικά δρόμενα από τους σπουδαστές της δραματικής σχολής του Κρατικού και προβολές οπτικοακουστικού υλικού, αλλά ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση θα έχουν οι τιμητικές βραβεύσεις σημαντικών ανθρώπων που εργάστηκαν για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της καλλιτεχνικής του πορείας. Ένας τέτοιος ήταν ο σπουδαίος Βασίλης Παπαβασιλείου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά και οι πρωταγωνιστές του Κρατικού, ο Δημήτρης Καρέλης και η πολύ αγαπημένη Λίνα Λαμπράκη, που επίσης δεν βρίσκονται στη ζωή. Θα υπάρξει μια βράβευση στο όνομά τους. Θα βραβευτεί ο Κώστας Σαντάς, ένας από τους μακροβιότερους ηθοποιούς του ρολίστας του Κρατικού Θεάτρου. Ο Γιάννης Ρήγας, που είναι ο μακροβιότερος διευθυντής σπουδών της δραματικής σχολής του Κρατικού. Και ο ηθοποιός Κώστας Ίτσιος, που είναι ένας από τους πρώτους σπουδαστές της σχολής, η οποία λειτουργεί από το 1973
μέχρι και σήμερα.

Πάντα σε κίνηση στο άκουσμα των θεμάτων που έχει γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης για το ματωμένο γάμο 1948. Ο Νίκος Γκάτσος έγραφε τους στίχους, ο Κάρολος Κούν σκηνοθετούσε. Στη συνέχεια ανέβηκε και ξανανέβηκε και ξανανέβηκε το έργο με αυτή τη μουσική. Το 1965 ηχογραφήθηκε μαζί με το παραμύθι «Χωρίς όνομα», για το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, και ερμηνευτή τον Λάκη Παπά. Τέλος χρόνου, ήθελα να σας πω δύο πράγματα για τη θεατρική ατζέντα της εβδομάδας, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και πάρα πολλές επιλογές. Νομίζω η σημαντικότερη και πραγματικά ξεχωριστή επιλογή είναι, έρχεται από μία παράσταση χορού. Είναι η ομάδα χορού Συνεκβανών και η παράσταση Have You Not Seen Enough, που θα δούμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από την Τετάρτη 17 μέχρι και το Σάββατο 20. Θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση τις επόμενες ημέρες. Τώρα κλείνουμε γρήγορα για να προλάβουμε να ακούσουμε το πιο αγαπημένο θέμα της εκπομπής από το Μάνο Χατζηδάκη, που πάλι για το θέατρο γράφτηκε. Ο Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Ραντεβού ξανά, ένας Άμλετ για το δρόμο, αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά.

0: 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Ένα λαχείο είναι η ζωή. 5η 18 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ώρα έναρξης 9.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βολού Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλειψης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την κλασική ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν. Ύστερα από έναν αίτιο βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, ο Λου Τζάκσον φυλακίζεται σε ένα αγροτικό, σοφρονιστικό ίδρυμα του Αμερικανικού Νότου. Πεισματάρης και ανυπότακτος θα αρνηθεί να πειθαρχήσει στο αυταρχικό καθεστώς της φυλακής. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux με ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Την ίδια ώρα στη Μονή Λαζαριστών ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις και τραγούδια με λόγο ύπαρξης, ο Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Σιώτας και ο Νόβελ 729. Στον πολυχώρο Soul SKG τα ράτσα μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική ταυτόχρονα. Θα προβληθεί η ταινία «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο» και μετά την προβολή οι The Boy και οι Δεσποινείς Τρίχρωμοι παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά κινηματογράφου, μουσικής και ατμόσφαιρας κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη, à la française. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Αφρονσές, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 32 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο διεθνής Έλληνας μουσικός συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης, και εμείς επιλέγουμε δύο γαλλόφωνες εκτελέσεις επιτυχιών του με την φωνή της Δαλιδά. Les Enfants du Purée, το Όσκαρ τραγουδιού από την ταινία βεβαίως του Ζιλ Ντασέν, Ποτέ την Κυριακή, με την εξεργαστή Μελίνα Μερκούρη. Μια σύνθεση που ο Μάνος Χατζηδάκης απέρριψε, στην πραγματικότητα απέρριψε τη διεθνή απήχηση του τραγουδιού, καθώς είχε δηλώσει πως οι εκτελέσεις του τραγουδιού σε άλλες γλώσσες, και ήταν και πάρα πολλές αυτές, δεν του ανήκουν, και πως το τραγούδι έγινε τουριστική ατραξιόν. Η Δαλιδά το ηχογράφησε το 1960 στο EP «Δεν του ανήκουν», και πως το τραγούδι έγινε τουριστική ατραξιόν. Η Δαλιδά το ηχογράφησε το 1960 στο EP «Les Enfants du Pirée», η στίχη είναι του Jacques Larue.

0: Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει στον Gilbert Bécaud και ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του, τον Ναταλή. Οι στίχοι του Pierre Delanoë μιλούν για ένα σύντομο ρομάντζο ενός Γάλλου με μια όμορφη σοβιετική ξεναγό στην Μόσχα. Ας απολαύσουμε λοιπόν Ναταλή.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française με τον αξέχαστο Σάρλ Αζναβούρ και τη δική του εκδοχή στο τραγούδι «Ο Τσιτσόρνι», ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ρωσικής τσιγκάνικης μουσικής. Είναι η σύνθεση «Le Deux Guitares».

Είναι η ομοσπόλια Φρανσέ στον 958 της ΕΡ. Τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο οποία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Την 1η Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο μουσικός, παραγωγός και ενορχιστρωτής Αρεστκή Μπελκασέμ, γεννημένος από γονείς με καταγωγή από την Καβυλία της Αλγερίας, μεγαλωμένος στις Βερσαλίες. Γνώρισε τον γνωστό καλλιτέχνη Ζακ Ισλέν στο στρατό, ο οποίος τον σύστησε στην νεαρή τραγουδίστρια Μπριζίτ Φοντέν και από το 1968 ήταν αχώριστη. Σχημάτισαν ένα από τα πιο ασυνήθιστα και διαρκή ντουέτα του γαλλικού τραγουδιού, avant-garde δίδυμο που εξέπληξε και εγωίτευσε το κοινό όλες αυτές τις δεκαετίες. Την συνεργασία τους στο Saint-Normal ακούσαμε μετά το στίγμα της εκπομπής και ακολουθεί ένα από τα τραγούδια τους που θεωρούνται έτσι εμβληματικά της καριέρας του Αρεσκή και της Brigitte Fontaine μαζί με τους Art Ensemble του Chicago από τη χρονιά του 1970 και είναι το Comme à la Radio.

Ως πολυοργανίστας, ο Αγαϊσκή ασχολήθηκε σχεδόν με κάθε είδος μουσικής. Το 1972 ηχογράφησε το πρώτο solo album του Εμπό Ματά στην Σαγάβα του Pierre Barou, μια δισκογραφική εταιρεία που αγκάλιασε τους πειραματικούς ήχους. Ακολούθησαν κυρίως άλμπουμ σε συνεργασία με τη συμβία του Brigitte Fontaine. Το 2010, έπειτα από επιθυμία της, επέστρεψε στην σύνθεση και το τραγούδι για ένα δίσκο σε πρώτο πρόσωπο, το Le Triomphe de l'Amour, από όπου θα ακούσουμε το Magicien. Και να πούμε πως το τελευταίο solo album του ήταν το Long Courier του 2025. Να υπενθυμίσουμε, να πούμε όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι ο βασιλιάς των ποιητών, όπως τον αποκαλούσαν, έφυγε από τη ζωή την 1η Ιουνίου σε ηλικία 86 ετών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ομφυπόλυλα Φρανσές, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μινούνα, το δίδυμο των Πιέρ και Σαμπίν, η φωνή της Σαμπίν μοιάζει λίγο στην Βανέσα Παχατή. Επιρροές τους είναι η MGMT, Gorillaz, Etienne Dao και Michel Paul Naref μεταξύ άλλων, και φιλοξενήθηκαν με το Helicopter από το Alpha Love του 2016. Ενώ η συνέχεια νίκης του Μπεγκάλ μας έρχονται από το Μπογδό, ήχοι τους είναι κυρίως ηλεκτροπόπ, και θα πάρουμε μία γεύση από τη δουλειά τους με τη σύνθεση Electric City.

Και συνεχίζουμε με το Dream Pop Project με στοιχεία progressive της τραγουδίστριας και μουσικού Agnès Guéraud με τίτλο La Féline. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από την κλασική ταινία τρόμου Cat People του Jacques Tourneur, ο γαλλικός τίτλος είναι La Féline, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Zone.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με το αγαπημένο δίδυμο των Λιμινιάνας, τους Λιονέλ και Μαρί, και είναι η δουλειά τους De Pellicula από το 2021, όπου συνεργάζονται με τον αναγνωρισμένο DJ και παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής Laurent Garnier. Το κομμάτι που ξεχωρίζουμε είναι το Soul, και με το κομμάτι αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία στις όμορφες πόλεις Αραφρανσές, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Αφήνει Πασταφλόρα του Μεσχέ Μινιμάλ και της Νεφέλης Φασούλη, δύο πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες σε μια φοβερή συνεργασία. Εξάλλου Μεσχέ Μινιμάλ στο τελευταίο το άλμπουμ έχει όλες τις γυναίκες, τις εξαιρετικές μαζέψει, συγκεντρώσει, καλέσει στο άλμπουμ του. Κάπως έτσι ξεκινάει η εκπομπή σήμερα, Πασταφλόρα, γιατί ήταν και ένα πολύ ωραίο συναυλιακό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43 είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα. Καλή εβδομάδα, αν ευχηθώ. Ο Τάσος Τρενταφύλου θα ρυθμίζει τον ήχο και πάμε για το επόμενο.

Quite Rebellion, ναι. Την ώρα που γελάω, ο Τάσος ανοίγει το μικρόφωνο, γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, είναι Δευτέρα. Γι' αυτό μάλλον, αυτό γίνεται. Άλλη μια καλησπέρα από μένα σε όλους σας. Να πω ότι κάθε Δευτέρα ανεβαίνουν εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας, γύρω στο απόγευμα. Άλλη μια καλησπέρα από μένα σε όλους σας.

υπάρχουν τραγούδια που αρπάζουν την προσοχή από την πρώτη φάση, την πρώτη φράση μάλλον. Η Λαβέρν Μπέγερ το κάνει αυτό καλύτερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη φωνή της δεκαετίας του 50. Ήταν το Love Me Right, κυκλοφόρησε το 1957 με την υπογραφή των Bobby Darin και... δεν θυμάμαι ποιος άλλος συνεργάτης ήταν, είναι η αλήθεια. Αλλά ήταν μια εποχή που το Rhythm and Blues μάθαινε στο rock and roll πώς να περπατά. Αυτό συνέβαινε τότε, τη δεκαετία του 50. Και κάτι ακόμα, η Μπέκερ δεν τραγουδά σαν να ζητάει αγάπη, τραγουδά σαν να δίνει οδηγίες χρήσης, αν προσέξετε τους στίχους, με αυτοπεποίθηση, με χιούμορ και με εκείνη την ακαταμάχητη αίσθηση ότι ξέρει ακριβώς τι θέλει.

Κάποιες φωτιές ανάβουμε με σπίρτο. Αυτή εδώ με μία κιθάρα και δύο ενισχυτές. Τέτοια συμβαίνουν όταν έχεις τους Black Keys. Έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να πιάνουν το παλιό και να το κάνουν να ακούγεται σημερινό. Ήταν το Where There Is Smoke, There Is Fire. Είναι μία διασκευή ενός σχεδόν ξεχασμένου blues κομματιού του Willie Griffin, που το ντουέτο από το Ohio έφερε ξανά στο προσκήνιο μέσα από το album Peaches. Νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον άκουσα βρώμικες κιθάρες, δεν ξέρω για εσάς, και μια έτσι ζεστασιά αναλογική που σε πάει λίγο στο παρελθόν, αλλά και αυτή την αίσθηση ότι η ηχογράφηση έγινε περισσότερο από ένστικτο παρά με κάποιο σχέδιο. Ήταν οι Black Keys, ήταν το Where There's Smoke, There's Fire, και συνεχίζουμε.

Μόνο ο Nick Waterhouse μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή να τραγουδάει ένα τραγούδι με τίτλο Very Blue, αλλά με τόσο αισιόδοξο τρόπο. Και ενώ εσύ είσαι όντως τόσο blue, ξαφνικά να συνέρχεσαι ή να επανέρχεσαι στην πραγματικότητα. Το επόμενο τραγούδι ανήκει στον Solomon Berg, είναι το Cry to Me. Το 1962 ήταν όταν ο Berg ηχογράφησε το τραγούδι. Ένα τραγούδι μάλλον που έμελε να γίνει ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της soul. Το Cry to Me δεν βασίζεται μόνο σε εντυπωσιακά κόλπα και μεγάλες ενορχιστρώσεις. Βασίζεται πάνω σε αυτή τη φωνή που κάθε φορά που ακούς τον Berg να τραγουδά, πιστεύει, σκέφτεσαι ότι έχει ζήσει κάθε λέξη που τραγουδά. Είναι ένας από τους θεμελιωτές της όλης μουσικής. Έδωσε στο τραγούδι αυτό μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στην παρηγοριά, στον πόνο και την ανάσα. Και χρόνια αργότερα το κομμάτι γνώρισε μια νέα ζωή. Αν θυμάστε, οι παλαιότεροι, μέσα από την ταινία Dirty Dancing, συστήνοντας τη φωνή του σε μια νέα γενιά ακροατών. Πριν τα ακούσουμε να πω ότι δεν είναι ένα τραγούδι για τις στιγμές που όλα πάνε καλά. Είναι για τις στιγμές που κάποιος καταλαβαίνει ακριβώς πώς νιώθεις. Και εδώ η soul μιλά χωρίς υπερβολές.

Αυτός είναι ο Don West, έχουμε μιλήσει ξανά για αυτόν. Είναι από την Αυστραλία, είναι πρώην μοντέλο, έχει εξαιρετική φωνή. Send it back, η μεγάλη του επιτυχία, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Θέλω όμως λίγο να αλλάξουμε κλίμα. Ακούστηκε λίγο κλισέ αυτό, αλλά έτσι είναι. Γιατί τον τελευταίο καιρό σας έλεγα και προχθές ότι έχω ανακαλύψει καλλιτέχνες που δεν είναι καινούργοι, όπως η Arctic Monkeys ή ο Harry Styles, δεν ξέρω γιατί. Πώς έγινε αυτό. Συμβαίνει όμως αυτό στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να ακούνε καλλιτέχνες και τραγούδια και μετά κάποια στιγμή να έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και να λένε «Οπ, εδώ είμαστε». Αυτό λοιπόν έχει συμβεί με τις Arctic Monkeys. Το «I wanna be yours» των Arctic Monkeys βασίζεται σε ένα ποίημα του Βρετανού ποιητή John Cooper Clark, το οποίο ο Alex Turner μετέτρεψε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος, και παρόλο που είχε κυκλοφορήσει το 2013, το 2026 έχει ξαναγνωρίσει μια πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και επιτυχία. Όλα αυτά βέβαια, ξέρετε, τα κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παίρνουν τραγούδια από το παρελθόν και τα ξαναφέρνουν στην επιφάνεια και βρίσκουν θύματα. Όπως εγώ, ας πούμε. I wanna be yours, λοιπόν, θα ακούσουμε. Γιατί μερικοί γράφουν ερετικές επιστολές. Ο John Cooper Clark έγραψε ποίημα και οι Arctic Monkeys το έκαναν τραγούδι.

Λυκυλή στην Ελλάδα και αυτή για συναυλία. Με δράμα αντίστροφα όμως και για τη συναυλία του David Byrne την Κυριακή που μας έρχεται. Όσοι έχουμε πια τα κουράγια να κατεβαίνουμε στην Αθήνα, γιατί εκεί έρχονται όλα τα μεγάλα ονόματα. Τέλος πάντων, και σχετικά με την συζήτηση, με την κουβέντα που κάναμε πριν για τραγούδια που επανήλθανε το 2026, ανέβηκαν ψηλά και ακούγονται πάρα πολύ λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν κάτι τέτοιο στην μουσική. Πάμε να ακούσουμε Harry Styles.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και έτσι όπως περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος το απόγευμα της Δευτέρας, γιατί οι Δευτέρες είναι ζόρικες, ειδικά τα καλοκαίρια που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, είμαστε λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Να πω άλλη μια φορά όμως καλησπέρα σε όλους στον 958-4-3. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 5.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ για να αναλάβει την επόμενη ώρα. Η Δώρα Δαβίδου και όλη η παραγωγή του 958. Ο Τάσος Τρενταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Δευτέρα 15 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Κρατικό Θέατρο Βολού Ελλάδος γιορτάζει τα 65 χρόνια διάλειψης παρουσίας του στον πολιτισμό με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τους ανθρώπους και τη διαδρομή του στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, αρχαιακό υλικό, αφηγηματικά αποσπάσματα, θεατρικά τραγούδια, καλλιτεχνικά δρόμενα από σπουδαστές της Δραματικής Σχολής και τιμητικές βραβεύσεις προσωπικότητων που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία του θεάτρου. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλον την κλασική ταινία «Ο Μεγάλος Δραπέτης» με τον Πολ Νιούμαν. Ύστερα από έναν αίτιο βανδαλισμό δημόσιας περιουσίας, ο Λου Τζάκσον φυλακίζεται σε ένα αγροτικό, σοφρονιστικό ίδρυμα του Αμερικανικού Νότου. Πεισματάρης και ανυπότακτος θα αρνηθεί να πειθαρχήσει στο αυταρχικό καθεστώς της φυλακής. Στο Θέατρο Δάσους εμφανίζονται οι Pix Lux με ένα ρεπερτόριο που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες τους με νέο υλικό από το άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Την ίδια ώρα στη Μονή Λαζαριστών ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει 3 δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Με αφετηρία το ρεμπέτικο, τη λαϊκή κιθάρα και μια διαδρομή γεμάτη συνεργασίες, αναζητήσεις και τραγούδια με λόγο ύπαρξης, ο Μίτσος στείνει μια μουσική γιορτή με φίλους παλιούς και νέους, ανάμεσά τους ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, ο Φώτης Σιώτας και ο Νόβελ 729. Στον πολυχώρο Soul SKG τα ράτσα μετατρέπεται σε θερινό σινεμά και μουσική ταυτόχρονα. Θα προβληθεί η ταινία «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο» και μετά την προβολή οι The Boy και οι Δεσποινείς Τρίχρωμοι παρουσιάζουν ζωντανό live set, ολοκληρώνοντας μια βραδιά κινηματογράφου, μουσικής και ατμόσφαιρας κάτω από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Το This Mirror Weighs a Ton είναι ο τίτλος του καινούργιου επερχόμενου δίσκου των Interpol που θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου του 2026. Είναι ωστόσο και ο τίτλος του τραγουδιού με το οποίο αποφάσισαν να κάνουν τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Ωστόσο, αυτό το τραγούδι δεν είναι το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, καθώς βγήκε διπλό σύγκλι για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και εγώ από τα δύο επέλεξα αυτό το οποίο μάλλον θα ήταν B-side αν ήμασταν πριν από πολλά χρόνια και το single έβγαινε έτσι στο παλιό 45 βινήλιο, και αυτό γιατί μου θύμιζε λίγο παραπάνω Interpol από ότι το ομότιτλο. See Out Loud λοιπόν για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και πάμε να δούμε ή μάλλον πάμε να ακούσουμε το τι μου έχει κάνει εμένα εντύπωση από τα καινούργια τραγούδια και τους καινούργιους δίσκους που κυκλοφόρησαν τις περασμένες ημέρες, πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα, που η αλήθεια είναι επικράτησε έτσι μια σχετικά χαλαρή κίνηση όσον αφορά τον όγκο των κυκλοφοριών. Δεν ξέρω αν γι' αυτό παίζει ρόλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο ξεκίνησε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και σίγουρα συγκεντρώνει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος των βλεμμάτων της βιομηχανίας του θεάματος, και νομίζω θα το καταλάβετε αυτό ακόμα και αν έχετε παρακολουθήσει έτσι λίγο από την αμερικανική τηλεοπτική κάλυψη. Όπως και να έχει, Interpol και See Out Loud, This Mirror Weighs a Ton, καινούργιος δίσκος για τις 28 Αυγούστου. The Linda Lindas και Burning Out για τη συνέχεια.

Κρατήστε λίγο αυτόν τον ήχο στα αυτιά σας. Ήτανε η Λίντα Λίντας, ήτανε το Burning Out. Θα επιστρέψουμε σε τέτοιον ήχο λίγο αργότερα στην σημερινή μας εκπομπή. Προς το παρόν, ας περάσουμε στους Slow Pulp που ανακοίνωσαν τον τρίτο τους δίσκο, το Melody. Λίγο αργότερα για οτιδήποτε έχουμε μιλήσει μέχρι στιγμή στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου και τον ανακοινώνουν με την κυκλοφορία του Better Man.

Έχουν περάσει ένα μισή με δύο μήνες από όταν λέγαμε για αυτή την εκπομπή και ακούγαμε τα δύο τότε καινούργια single του Jack White. Πριν από πέντε ημέρες ανακοίνωσε ότι ο έβδομος solo δίσκος του, το Frozen Charlotte, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και τον ανακοίνωσε με τον Dollar Bill, το οποίο ακούσαμε, και με τα μέχρι στιγμής αυτά τρία single, εγώ καταλαβαίνω ότι ίσως πρόκειται για τον πιο πολιτικά φορτισμένο δίσκο στην καριέρα του Jack White. Να δούμε έτσι μέχρι τότε, και όταν κυκλοφορήσει βέβαια και ο δίσκος περίπου 4 εβδομάδες από σήμερα, να δούμε αν όντως θα επιβεβαιωθώ. Παραμένουμε έτσι σε σχετικά παρόμοιους ήχους. Πάμε να περάσουμε στους The Dead South, οι οποίοι διασκευάζουν τους Decemberists στο Rocks in the Box.

Rocks in the Box λοιπόν από τους Dead South, η διασκευή τους στο τραγούδι των Decemberists, και τώρα θέλω να προσέξετε το επόμενο τραγούδι. Τρία λεπτά μόνο κρατάει, αλλά μέσα σε τρία λεπτά ο Benjamin Clementine έχει καταφέρει να φτιάξει κάτι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ έξυπνα φτιαγμένο. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Pizza Mind, όπως το ακούτε. Pizza Mind. Ωστόσο κάνει ένα λογοπαίγνιο εδώ Clementine με την φράση Peace of Mind, φτιάχνοντας έτσι μια αρκετά σουρεαλιστική σατυρική ιστορία που περιγράφει διάφορες εικόνες που έχουν να κάνουν με την πίτσα, την παραγωγή, την κατανάλωσή της και το μυαλό του ανθρώπου. Ωστόσο αυτό που, το οποίο ο ίδιος θέλει να μας περάσει, είναι κάτι το οποίο σίγουρα το έχετε και δει και εσείς να συμβαίνει γύρω σας εδώ και αρκετό καιρό, βέβαια τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο δυστυχώς. Η αλήθεια είναι το να προσπαθούμε έτσι να βελτιωνόμαστε και να καταφέρνουμε πράγματα χωρίς ωστόσο εν τέλει να προσπαθούμε να περιμένουμε να μας έρθουν ουρανοκατέβατα. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να περιγράψει ο Benjamin Clementine στο Pizza Mind.

Λοιπόν, πριν σας πω ότι ακούσαμε μόλις, πρέπει να θυμάμαι κάθε φορά αρκετά νωρίτερα στην εκπομπή να σας λέω για την επικοινωνία μέσω Viber, καθώς είναι ένας πολύ πιο άμεσος τρόπος να επικοινωνούμε πλέον. Να επικοινωνείτε εσείς βέβαια με τον 958 της R3. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με τον μεγενθητικό φακό που εμφανίζεται πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου. 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, θα πατήσετε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και θα μπορείτε να στείλετε άμεσα μηνύματα μέσω Viber στον 958, αλλά και να τον αποθηκεύσετε σαν επαφή στο κινητό σας. Τώρα, εμείς μόλις ακούσαμε την Ολίβια Ροντρίγου μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Κιούρ, γνωρίζαμε την αμοιβαία απεκτίμηση της συνεργασίας που έχουν κάνει κυρίως επί σκηνής, γνωρίζαμε το ότι έχουν βρεθεί και εντός στούντιο. Δεν είχαμε ακούσει ποτέ μέχρι στιγμής κάτι κοινό από τους δύο και μάλιστα η εμφάνιση του Ρόμπερτ Σμιθ στο What's Wrong With Me μέσα από τον καινούριο και τρίτο δίσκο της Ολίβια Ροντρίγκο, το You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζεται κάποιος guest σε τραγούδι της Ροντρίγκο. Ο δίσκος τώρα αυτός είναι σύμφωνα με το Metacritic, το οποίο είναι ένα site το οποίο μαζεύει στην πραγματικότητα διάφορες κριτικές από διάφορες πηγές και βαθμολογίες στο ίντερνετ και τις κάνει μία σούμα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το site και με αυτό το μετρητή, το άλμπουμ αυτό, το You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, είναι ο δίσκος με τις καλύτερες κριτικές μέχρι στιγμής για το 2026. Προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, ίσως να προτιμούσα λίγο περισσότερο τα δύο προηγούμενα άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο, καθώς είχαν έτσι έναν πιο νεανικό, εφηβικό ενθουσιασμό. Ήταν λίγο πιο punk, έτσι, σε μια λογική. Η Ροντρίγκο επιλέγει στον δίσκο αυτό να γράψει κάτι πιο συναισθηματικό, να γράψει ένα concept άλμπουμ για το ξεκίνημα αλλά και το άδοξο τέλος μιας σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων. Θα δούμε βέβαια έτσι και μερικές περισσότερες ακροάσεις αν θα αρχίσω να συμφωνώ και εγώ λίγο παραπάνω με τους απανταχού κριτικούς. Ακούσαμε το What's Wrong With Me, ας ακούσουμε μέσα από τον ίδιο δίσκο και το The Cure.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος από τις τρομπέτες του Μιχαήλ Άγγελου, του Ιμπραήμ Αλούφ. Είχαμε μιλήσει αρκετές φορές για μέχρι τότε επερχόμενη κυκλοφορία σε προηγούμενες εκπομπές τις προηγούμενες εβδομάδες. Ακούσαμε το La Trombeta de Nael, ένα από τα κομμάτια που είχαν χρησιμοποιηθεί και ως single για την προώθηση του δίσκου. Δεν θα σας πω περισσότερα σήμερα, γιατί θα ακούσουμε περισσότερα κομμάτια από την κυκλοφορία αυτή αύριο και τότε θα αναλύσουμε έτσι κάποια πράγματα λίγο παραπάνω. Πάμε να αλλάξουμε τελείως τον ήχο τώρα. Οι Soft Cell θα βγάλουν στα τέλη του Σεπτέμβρη τον έκτο και τελευταίο εν τέλει δίσκο τους, καθώς ένας από τους δύο, Dave Ball, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Οκτώβρη. Ο Mark Almond, που ολοκλήρωσε στην πραγματικότητα τον δίσκο, που σε πολύ μεγάλο μέρος είχε ολοκληρωθεί πριν από τον θάνατο του Ball, λέει πως η κυκλοφορία αυτή βέβαια είναι αφιερωμένη στο έτερον του ίμιση μέσα στην μπάντα, αλλά και σε ένα κλαμπ της Νέας Υόρκης, από το οποίο δανείζονται τον τίτλο και για τον δίσκο αλλά και για το σίγκλ με το οποίο τον ανακοίνωσαν. Τίτλος Dansenteria.

0: It's a ritual.
1: Αλλάξαμε ξανά τον ήχο και θα τον αλλάξουμε ξανά άλλες δύο φορές, πηγαίνοντας μέχρι και το τέλος της εκπομπής, καθώς ήταν διαφορετικά τα τραγούδια, τα σίγκλ που βγήκαν, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσω και έστω για λίγο να τα ακούσουμε, και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτές ήταν οι The Warning από το Μεξικό, το Everything's Falling, ο πέμπτος τους δίσκους θα βγει και αυτός στις 28 Αυγούστου. Αρκετά νωρίτερα θα κυκλοφορήσει το Loveland της Suki Waterhouse, 4 εβδομάδες περίπου από σήμερα. Ας την ακούσουμε στο When I Get Drunk. We'll be right back.

Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με τον Brian Eno και την BT Wolf, που μετά από το Luminal, το Lateral και το Liminal, τους τρεις δίσκους τους οποίους συνεργάστηκαν τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται ότι ετοιμάζουν και ακόμα κάτι καινούργιο, καθώς κυκλοφόρησαν το εξάλεπτο Afterlife την περασμένη Παρασκευή. Χωρίς έτσι περισσότερες ανακοινώσεις, φαντάζομαι ότι θα μάθουμε προφανέστατα ακόμα περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Κάπως έτσι θα σας αφήσω εγώ για σήμερα. Ακολουθεί εδώ ραντεβού μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος 30 φίλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής και τη φωνή του Δημήτρη Ψαριανού ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Το τραγούδι δηλαδή όπου ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποιεί Οδυσσέα Ηλίτη και είναι αυτή η πρώτη σταγόνα της βροχής που ανοίγει τον μεγάλο ερωτικό, τον δίσκο που κυκλοφόρησε ο Χατζηδάκης το 1972. Και υπάρχει μια υποθετική ερώτηση, ένα παιχνίδι που λέει αν ο κόσμος κατέρεε μέσα σε μια στιγμή και υπήρχε χρόνος και χώρος να σωθούν δύο μόνο δίσκοι από ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία, ποιοι θα ήταν αυτοί, και πάρα πολλοί βάζουν στην απάντησή τους και επιλέγουν τον μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη ως έναν από τους δύο πολύ σημαντικούς δίσκους. Το τι συμβαίνει με τον μεγάλο ερωτικό, το που οφείλεται αυτή η αντοχή και η επιδραστικότητά του μέσα στο χρόνο και πώς γίνεται να είναι ένα σταθερό σημείο αναφορά στην ελληνική μουσική δημιουργία του 20ου αιώνα, όπως και ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη δύναμη και την του δίσκου αυτού μέσα στα χρόνια. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν επιχειρηθεί να απαντηθούν κατά καιρούς. Εμείς αυτό που θα κάνουμε σήμερα, μιας και είναι 15 Ιουνίου και ένα απόγευμα σαν το σημερινό, ο Μάνος Χατζηδάκης ξεκίνησε το 1994 σε ηλικία 69 ετών το ταξίδι του προς τα άστρα, είναι να ακούσουμε ολόκληρο τον μεγάλο ερωτικό με τη σειρά όπως βρίσκονται στον δίσκο τα τραγούδια και να κάνω στον διάμεσο κάποια σχόλια και να διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Βάκη με τίτλο «Μάνος Χατζηδάκης Μεγάλος Ερωτικός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύν και ανήκει στη σειρά με τα βιβλία που έχουν τον υπότιτλο 33 και 1 τρίτο στροφές. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Ο μεγάλος ερωτικός ηχογραφείται στην Αθήνα το 1972 και είναι το πρώτο έργο που κυκλοφορεί σε δίσκο μετά την εξαετή παραμονή του Χατζηδάκη στην Αμερική. Πρόκειται για ένα κύκλο τραγουδιών του Χατζηδάκη που δεν έχουν την γνωστή συνταγή εισαγωγή κουπλέ ρεφρέν, που δεν σε ενθαρρύνουν να τα σιγοτραγουδήσεις τα τραγούδια, που οι μελοποιήσεις του συνθέτη δεν βασίζονται σε δημοφιλή ποίηματα. Η ενορχήστρωση του Χατζηδάκη με έγχορδα και ανοιχτά όργανα υπακούει στην προτεραιότητα να κρατηθεί ενιαίο το εσωτερικό ύφος του έργου. Η φιλοδοξία του Μάνου Χατζηδάκη ήταν να δημιουργήσει ένα μουσικό έργο περί έρωτα. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ποίηματα από διάφορες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ποίησης. Στον μεγάλο ερωτικό γράφει ο Χατζηδάκης πως είχε ένα κοινό θέμα το οποίο απλώνεται σε διαφορετικές εποχές ποίησης και διαφορετικές, σχεδόν αντίθετες πλευρές του περί έρωτος θέματος. Έπρεπε, γράφει ο Χατζηδάκης, να δημιουργηθεί μια ενότητα ύφους και ήχου και ακόμα να μην θυμίζει η ενότητα αυτή απλοϊκά ερωτικά τραγουδάκια, αλλά μια μουσική πραγματεία περί έρωτος. Την πρώτη σταγόνα της βροχής ακολουθεί το «Σ' αγαπώ» με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη, ένα τραγούδι σε ποίηση της Μυρτιώτισσας. Η ιδέα του έργου ξεκινά από το ποίημα αυτό της Μυρτιώτισσας, το «Σ' αγαπώ». Η Μυρτιώτισσα ήταν η μητέρα του Γιώργου Παπά, ενός διάσημου Έλληνα ηθοποιού, ο οποίος ήταν πολύ καλός φίλος με τον Χατζηδάκη. Ο παπάς πέθανε ενώ η Μυρτιώτισσα επέζησε και η Μυρτιώτισσα έστειλε ένα γράμμα στο Χατζηδάκη από το νοσοκομείο που βρίσκονταν και ήταν άρρωστη και έλεγε στον συνθέτη ότι θέλει να μελοποιήσει το «Σ' αγαπώ». Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν το έκανε αυτό άμεσα. Βρήκε το γράμμα της Μυρτιώτισσας αρκετά χρόνια αργότερα στη Νέα Υόρκη όπου βρίσκονταν, όταν διάβασε στις εφημερίδες ότι η Μυρτιώτισσα πέθανε. Αποφασίζει λοιπόν ο Χατζηδάκης τότε να κάνει το έργο αυτό, τον μεγάλο ερωτικό, και να εντάξει μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας.

Ο μεγάλος ερωτικός είναι ένας λαϊκός θεός που ζει στην φαντασία μας από την στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Είναι όμορφος, εφηβικός και διάκοπα ζωντανός. Ο μεγάλος ερωτικός δεν φοράει γραφικά τοπικά ρούχα, φοράει δικά του που συνθέτουν δύσκολους συνδυασμούς ήχων, ανάλαφρων χρωμάτων και ποιητικών ονείρων. Δεν περιέχει μηνύματα που εύκολα τα σβήνουν οι βροχές, δεν αντιστέκεται. Ο Χατζηδάκης διαλέγει ποίηματα που, όπως προαναφέραμε, είναι από διάφορες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από την Σαπφό και τελειώνοντας με τη γενιά του 30, όπως και τον Νίκο Γκάτσο, τον Οδυσσέα Ηλίτη και τον Γιώργο Σαραντάρη. Η σειρά που ακολουθούν τα ποίηματα αυτά των Ελλήνων ποιητών σχηματίζει έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, μια λειτουργία για τον μεγάλο ερωτικό, κάτι σαν τους περινούς Αγίων σε ρημοκλήσια μακρινά, με την συμμετοχή αγγέλων και εραστών. Είναι σαν μια λιθανία περίεργη, όμως και τόσο φυσική στην απόκριφη ζωή μας. Προσπαθεί ο Χατζηδάκης να φτιάξει απλά τραγούδια, αλλά όχι εύκολα τραγούδια. Διαλέγει με προσοχή τους τραγουδιστές που θα τα ερμηνεύσουν. Η ιδέα, όπως ανέφερε ο Μάνος Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Πηλιχό, ήταν να έχει ο μεγάλος ερωτικός κάτι από την βιβλική ποίηση, και έτσι πήρε το άσμα σμάτων, για να έχει επίσης και αρχαίους τραγικούς, και έτσι διάλεξε το δεύτερο στάσιμο από την Μίδια. Τον ενδιαφέρει επίσης να υπάρχει μέσα στον μεγάλο ερωτικό και ο Καβάφης, να υπάρχει και ο Διονύσιος Σολομός. Δεν κρατά όμως χρονολογική σειρά ο Μάνος Χατζηδάκης, παρόλο που το σκέφτονταν αυτό στην αρχή, δηλαδή να ξεκινάει ο δίσκος με την Σαπφό, που είναι πιο πίσω χρονολογικά, και να τελειώνει με τον Ηλίτη στην σειρά των τραγουδιών. Αυτό τελικά δεν το τηρεί, διότι το έργο είναι συγχρόνως και μουσική, έχει μια άλλη ροή μέσα του ως μουσικότητα. Πρέπει συνεπώς να δει ο Χατζηδάκης τον κύκλο αλλιώς. Έτσι, ο μεγάλος ερωτικός ξεκινά με μελοποιημένο Ηλίτη, συνεχίζει με την Μυρτιώτισσα που ακούσαμε μόλις. Και τρίτο στη σειρά τραγούδι είναι η μελοποίηση του Χατζηδάκη στις μέρες του 1903 του Καβάφη.

Στα 23 της χρόνια η Φλωρίντα Αντωνάκη βρίσκεται στην Αμερική για σπουδές φιλολογίας και για θέατρο. Εκεί βρίσκεται τότε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Χατζηδάκης και Φλωρίντα Αντωνάκη συναντιούνται σε μια παράσταση στο Broadway, όπου η Φλέρη αντικαθιστά την πρωταγωνίστρια. Στο τέλος της παράστασης ο Χατζηδάκης συγχαίρει τη Φλέρη και της λέει: «Τι να πω, κύριε Αντωνάκη, μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε?» Το 1972 είναι η χρονιά που ο Μάνος Χατζηδάκης και η Φλωρίντα Αντωνάκη επιστρέφουν στην Ελλάδα και ηχογραφούν τον μεγάλο ερωτικό στην εταιρεία Λύρα. Ο μεγάλος ερωτικός, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, μας δίνει και την συγκίνηση της συνάντησης με την μοναδική ερμηνεύτρια Φλωρίντα Αντωνάκη, που και μόνο αυτά τα τραγούδια να είχαμε ακούσει από τη φωνή της θα έφτανε. Ο Μάνος Χατζηδάκης εγγράφει πως με τα τραγούδια του μεγάλου ερωτικού αποτείνεται στην πιο κρυφή ευαισθησία των νέων ανθρώπων κάθε ηλικίας και όχι στους εφήμερους και ανεξέλεγκτους ερεθισμούς τους. Τα τραγούδια του μεγάλου ερωτικού δεν είναι αισθησιακά, λειτουργούν πέρα από την πράξη, στο πιο βαθύ αίσθημα που χαρακτηρίζει οποιαδήποτε σχέση κάθε μορφής, αρκεί να περιέχει με προϋποθέσεις μια ανθρώπινη επικοινωνία.

Ακούσαμε τα Άλιανο τράγουδα που βασίζονται σε δημοτικά ποίηματα και σε μια ιδιαίτερη πολυρυθμία. Τα Άλιανο τράγουδα αποτελούν το ντουέτο ανάμεσα στη Φλέριτα Αντωνάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό, που ανάμεσα στον μουσικό διάλογο των τραγουδιστών, στο ρεφρέν παρεμβαίνει και το βιολί, ένα βιολί που μοιάζει να κινείται στο πνεύμα του έρωτα που πετά. Η στενή σχέση του Χατζηδάκη με την ποιήση, αλλά και τους ίδιους τους ποιητές, όπως και όλους τους ανθρώπους της τέχνης, κρατάει από πολύ παλιά, από τα εφηβικά και τα μεταφηβικά του χρόνια, μέσα από συναναστροφές με συνομιλίκους του που κινούνταν σε ανάλογο πνευματικό κλίμα. Οι ανησυχίες του Χατζηδάκη αποκτούν ήδη από τα χρόνια της κατοχής προσανατολισμούς που θα τον ακολουθούσαν σε όλη του τη ζωή και οι οποίοι περιστρέφονται σταθερά γύρω από το δίπολο του έρωτα και της ποιήσης. Όταν κυκλοφορεί ο Μεγάλος Ερωτικός το 1972, είναι η πέμπτη και σημαντικότερη εργασία του Χατζηδάκη πάνω στην ελληνική ποιήση. Ωστότε, ο Χατζηδάκης έχει μελοποιήσει Εγγονόπουλο, Σαχτούρη, Τάκη Βαρβιτσιώτη και την αμοργό του Νίκου Γκάτσου. Ακολουθεί στη σειρά των τραγουδιών το Πέρα στο Θολό Ποτάμι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, όπου κάνει και την εμφάνισή της πρώτη φορά στον δίσκο Χοροδία.

Ανή Φλερίδα Δονάκη ήρθε στην ηχογράφηση του μεγάλου ερωτικού με μια ήδη πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία στην Αμερική. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με τον έτερο ερμηνευτή του έργου, τον Δημήτρη Ψαριανό. Ο Ψαριανός γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1948, ήταν ξάδερφος του Λάκη Παπά, του τραγουδιστή του Νέου Κύματος. Τον χειμώνα του 1971 ο Ψαριανός εμφανίζεται στο κλαμπ Κύταρο. Εκεί παίζουν επίσης εκείνο το διάστημα ο Δημήτρης Πουλικάκος με τον Εξαδάχτη και οι Σόκρατες, και ανάμεσα στα δύο αυτά ιστορικά γκρουπ παρεμβάλλεται και ο Ψαριανός με μερικά τραγούδια μόνος με την κιθάρα του, και είχε τύχει τότε να πάει εκεί ο Δημήτρης Βερνίκης, ένας φίλος του Χατζηδάκη, και εκεί ο φίλος αυτός του Χατζηδάκη προτείνει στον τραγουδιστή να έρθει σε επαφή με τον συνθέτη, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από την Αμερική, κάτι που τελικά έγινε, και έγινε και αυτή η συνεργασία. Επόμενο τραγούδι στον μεγάλο ερωτικό είναι το Όνειρο, σε ποίηση του Διονύσιου Σολομού.

Μες στον μεγάλο ερωτικό υπάρχει η μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη στο ποίημα της Απφός «Κέλωμε σε γογγίλα», το οποίο ερμηνεύει η Φλέριντα Ντονάκη. Και αν μια μετάφραση από τα αρχαία στα νέα ελληνικά μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον λόγο της μεγάλης λυρικής τραγουδίστριας του 6ου αιώνα, είναι εν τούτη σίγουρο πως αν διαβάσουμε σήμερα τις λέξεις αυτές δεν θα ηχούν όπως την εποχή που γράφτηκε το ποίημα. Το ποίημα αποδίδεται και τραγουδιστικά στα αρχαία ελληνικά. Υπάρχει το ζήτημα ποια προφορά ακολουθεί η Φλέριντα Ντονάκη όταν τραγουδά το «Κέλωμε σε γογγίλα». Φιλόλογοι υποστηρίζουν ότι στο τραγούδι αυτό ο Χατζηδάκης έχει μελοποιήσει το απόσπασμα από την Σαπφό, διαβάζοντας το με τη λεγόμενη ερασμιακή προφορά. Και πράγματι, ακούγοντας το «Κέλωμε σε γογγίλα», αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι κάποιες λέξεις προφέρονται διαφορετικά από ό,τι τις διαβάζαμε, από ό,τι αν τις διαβάζαμε σήμερα. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήθελε δηλαδή να δώσει ένα τόνο αρχαιοπρέπειας διαβάζοντας το αρχαίο κείμενο. Η Φλέριντα Ντονάκη είναι εδώ, ίσως την καλύτερη της στιγμή.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο μεγάλος ερωτικός γράφτηκε στην Νέα Υόρκη από τον Ιούνιο του 1972 και τελείωσε στην Αθήνα τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Αποτελεί έναν αδιάσπαστο κύκλο τραγουδιών, όπως σημειώνει ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος είναι ο ηχολήπτης του μεγάλου ερωτικού και περιγράφει την πρώτη του επαγγελματική συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκη, η οποία έγινε την πρώτη μέρα της ηχογράφησης στις 16 Σεπτεμβρίου του 1972. Ο μεγάλος ερωτικός αφηγείται ο Στέλιος Γιαννακόπουλος ηχογραφήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια, όπου βρισκόταν αριστερά όπως μπαίνουμε στο καινούργιο κτίριο των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Υπάρχουν και οπτικά τεκμήρια από την ηχογράφηση αυτή. Κατά την ζωντανή ηχογράφηση της ορχήστρας, οι μουσικοί κάθονταν σχεδόν κυκλικά και σε απόσταση μεταξύ τους από τα δύο πιάνα, έχοντας ανάμεσά τους και όπου χρειάζονταν τα απαραίτητα για την ηχογράφηση παραβάν. Για το Χατζηδάκη ήταν απαραίτητη η προϋπόθεση να είναι παρόντες όλοι οι μουσικοί κατά την ηχογράφηση. Αν έλειπε έστω και ένας, δεν ηχογραφούσε. Η μουσική του μεγάλου ερωτικού έρχονταν στην ώρα που είχε κλείσει η εταιρεία το στούντιο, συνήθως κατά τις 8 ή 9 το βράδυ. Οι μουσικοί λοιπόν που ηχογράφησαν τον μεγάλο ερωτικό ήταν ο Δημήτρης Βράσκος που ακούμε στο βιολί και στο μαντολίνο, ο Ανδρέας Ροδουσάκης και Νίκος Τσεσμελής στα κοντραμπάσα, Δημήτρης Φάμπα στην πρώτη κιθάρα, Βασίλης Στενίδης στην δεύτερη κιθάρα, Χρόνη Σοφρά στην άρπα, Γιώργος Κατσικάκης στο βιολοντσέλο, Λευτέρης Ψωμιάδης στο πρώτο πιάνο και Χάρης Ανδρεάδης στο δεύτερο, Παντελής Δεσποτίδης ακούμε στο λαούτο και τον Γιώργο Χατζηθωμά στο μπουζούκι.

Ο κοντραμπασίστας Ανδρέας Ροδουσάκης, παλιός συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη και φυσικά παρόν στον Μεγάλο Ερωτικό, αφηγείται. Συναντήθηκα, λέει Ροδουσάκης, για πρώτη φορά με τον Μάνο Χατζηδάκη όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσω έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Κώστα Σαϊτανίδη. Μετά ηχογραφήσαμε τους 15 Σπερινούς και συνέχισα μαζί του για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και τότε που δουλέψαμε με τον Χατζηδάκη μαζί στην Ορχήστρα των Χρωμάτων. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται ο Μεγάλο Ερωτικός, που ήταν ένα πράγμα καινούριο, στο οποίο και εμείς οι ίδιοι απορώντας ρωτούσαμε τον Χατζηδάκη τι είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι όταν αρχίσαμε να παίζουμε την μουσική που μας είχε φέρει ο Μάνος με τις παρτιτούρες του Μεγάλου Ερωτικού, όλοι αισθανθήκαμε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Βρεθήκαμε σε ένα κλασικό είδος μουσικής που οι περισσότεροι από εμάς υπηρετούσαμε ως μουσική της κρατικής ορχήστρας και οπωσδήποτε ήταν μια έκπληξη ευχάριστη, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την απορία σε ποιους απευθύνεται αυτό το έργο. Ειδοποιηθήκαμε να πάμε στο στούντιο της Columbia και όπως συνεργαζόμαστε πριν φύγει για την Αμερική και είμαστε μαζί μια πολύ καλή συντροφιά μουσικών, βρεθήκαμε σε ένα καινούριο, θα το έλεγα, είδος μουσικής, διότι σύμφωνα με τις παρτιτούρες που μας είχε φέρει ο Χατζηδάκης, αντί να παίζουμε ρυθμικά στοιχεία και μουσική που καταλαβαίναμε ότι είναι εύκολα, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πραγματικά πνευματικό γεγονός, το οποίο φαντάζομαι το προκάλεσαν και αυτές οι μοναδικές στιγμές ποίησης. Ως προς την διάταξη των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού, ο Ανδρέας Ροδουσάκης είναι και πάλι σαφής, όπως και αναλυτικός. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποίησε ο Χατζηδάκης στην ηχογράφηση του Μεγάλου Ερωτικού είναι όλα κλασικά όργανα, βιολί, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, το βιολί έπαιζε και μαντολίνο, άρπα, η οποία δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα σε όλη την ηχογράφηση, δύο κιθάρες, πιάνο, επίσης ένα λαούτο, το οποίο μουσικός που το έπαιξε ήταν το κονσερτίνο της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκείνη την περίοδο. Όπως εγώ ήμουν μουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, λέει ο Ροδουσάκης, και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έτσι και όλοι οι συνάδελφοι προέρχονταν από τον ίδιο χώρο, που ταυτόχρονα πέρα του να είναι κανείς δεξιοτέχνης στο όργανό του, ήμασταν ζυμωμένοι και με μια ας το πούμε κλασική μουσική παιδεία, γιατί εκεί βλέπει κανείς και ζει τα μεγάλα έργα των κλασικών συνθετών και αυτό του δίνει μια επιπλέον όθηση να μπορεί να μετέχει σε εκτελέσεις έργων και να αποδίδει ακόμα περισσότερο, όπως ήταν ο Μεγάλος Ερωτικός.

θα τελειώσουμε την σημερινή ακρόαση του μεγάλου ερωτικού με αφορμή την συμπλήρωση 32 χρόνων ή την αναχώρηση μάλλον του Μάνου Χατζηδάκη για τα Αστέρια στις 15 Ιουνίου του 1994 με μια ερώτηση που τέθηκε στον Χατζηδάκη σε μια παλιότερη συνέντευξή του στα Νέα. Ρωτάνε λοιπόν το Χατζηδάκη στην σημερινή εποχή της αμφισβήτησης των πάντων, παρατηρώ λέει δημοσιογράφος από μια όλο και περισσότερη ανήσυχη νεολαία η οποία ακόμα και στον χώρο της μουσικής απαιτεί από τους συνθέτες συμμετοχή στα προβλήματα του καιρού. Ένας ακόμα δίσκος σας με ερωτικά τραγούδια δεν αποτελεί λίγο πολύ πρόκληση για το κοινό των νέων τουλάχιστον ακροατών της μουσικής σας? Και απαντά ο Χατζηδάκης πως δεν πιστεύει καταρχήν ότι ένα τραγούδι μπορεί να περιέχει ή να θίγει προβλήματα του καιρού μας. Ύστερα εγώ δεν γράφω ερωτικά τραγούδια αλλά γράφω για τον έρωτα. Και ο έρωτας παραμένει πάντα ένα πρόβλημα όχι μόνο του καιρού μας αλλά όλων των καιρών. Κατά συνέπεια, δεν θεωρώ ως προς τον εαυτό μου ότι αντιμετωπίζω προσωπικό πρόβλημα όταν γράφω ένα έργο σαν τον μεγάλο ερωτικό, αλλά ότι απλούστατα έχω την ωριμότητα να μην επιδιώκω εύκολη συμφιλίωση με την ανήσυχη νεολαία, προσφέροντας επιπόλαια συναισθήματα και συνθήματα. Από πολύ νέος γράφει ο Μάνος Χατζηδάκης, αν και δεν γνώριζα ακριβώς τη σημασία και τις προεκτάσεις του τραγουδιού, προσπαθούσα να συζεύξω άρρηκτα με τα δικά μου μουσικά μέσα έναν ακριβό στίχο, έτσι ώστε η χωριστή ακρόαση μετά να μην είναι νοητή ή δυνατή. Επίσης, πάντα συνήθιζα να βάζω περιορισμούς ή πολλαπλούς στόχους όταν ξεκινούσα τη σύνθεση μιας σειράς τραγουδιών. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τρεις τρομπέτες, δύο όμποε, τύμπανα, έγχορδα και κοντίνουο σε ρεμίζωνα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Το κονσέρτο αυτό παίρνει σάρκα και οστά στις αρχές του 18ου αιώνα στη Γερμανία, στο απόγειο της εποχής του Μπαρόκ. Ο Τέλεμαν, γεννημένος το 1681, ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς και διάσημους συνθέτες της εποχής του, συναγωνιζόμενος σε φήμη και επιρροή ακόμη και τους Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και Αντώνιο Βιβάλντι. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα φροντίζει η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930 078 291, 6930 078 291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook. Μέχρι το 1890 ο Johannes Brahms ορκίστηκε να αποσυρθεί από τη σύνθεση, αλλά η υπόσχεσή του ήταν βραχύβια. Τον Ιανουάριο του 1891 ταξίδεψε στο Meiningen για ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ και μαγεύτηκε από τις εκτελέσεις του κονσέρτου για κλαρινέτο το νούμερο 1 του Carl Maria von Weber και του κουιντέτου για κλαρινέτο του Mozart, και έτσι αποφάσισε να συνεχίσει τη σύνθεση. Αυτή η έμπνευση τον οδήγησε να συνθέσει τη σονάτα νούμερο 2 σε μη ύφεση μείζωνα, από την οποία εμείς σήμερα θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Andante con moto allegro. Παίζουν ο Μισελ Πορτάλ κλαρινέτο και ο Μισελ Νταλμπερτό πιάνο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Η Άλλα Παύλοβα γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1952 στην Ουκρανία. Είναι Ρωσίδα συνθέτρια που γεννήθηκε και αρχικά μεγάλωσε στη Βίνιτσα της Ουκρανίας. Το 1961 μετακόμισε με την οικογένειά της στη Μόσχα και στη συνέχεια, το 1990, μετακόμισε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Από τη συμφωνία της νούμερο 5 θα ακούσουμε το 5ο μέρος, Vivace, από την ραδιοφωνική συμφωνική ορχήστρα Τσαϊκόφσκι της Μόσχας και μαέστρο το Βλαντίμιρ Τσίβα.

Η Σουηδέσα συνθέτρια Ελένα Μούνκτελ προερχόταν από μια πλούσια και μορφωμένη οικογένεια. Έλαβε τα πρώτα της μαθήματα μουσικής στη Σουηδία, αλλά αργότερα σπούδασε στη Βιέννη και στο Παρίσι, όπου επηρεάστηκε από συνθέτες όπως ο Σεζάρ Φραν και ο Ζιλ Μασνέ. Το Παρίσι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της καριέρας της, καθώς είχε περισσότερες ευκαιρίες να εισαχθεί στους μουσικούς κύκλους εκεί. Το συμφωνικό ποίημά της «Κύματα», συμφωνική εικόνα, γράφτηκε το 1895 και έχει ως θέμα τα κύματα της θάλασσας, πιθανώς επηρεασμένο από τις σκανδιναβικές φυσικές ομορφιές και το έντονο θαλάσσιο τοπίο. Θα το ακούσουμε σήμερα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής πόλης Γκέβλε και μαέστρο τον Τομπίας Ρίγκμποργκ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Άρια Κονονόρ Μουόρε από την δεύτερη πράξη της Μαντάμα Butterfly αποτελεί μία από τις πιο δραματικές στιγμές της όπερας. Η Butterfly, συνειδητοποιώντας ότι ο Πίκερτον όχι μόνο δεν επιστρέφει ποτέ κοντά της, αλλά θέλει να της πάρει και το παιδί τους, διαβάζει τη φράση που είναι χαραγμένη στο μαχαίρι του πατέρα της: «Με τιμή πεθαίνει όποιος δεν μπορεί να ζήσει με τιμή». Και έτσι αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της, οδηγώντας μάλιστα και στο φινάλε της όπερας. Ιστορικά η συγκεκριμένη εκδοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή προέρχεται από την πρώτη μορφή της όπερας που παρουσιάστηκε στη Σκάλα του Μιλάνου το 1904 και απέτυχε θεαματικά στην πρεμιέρα της. Ο Πουτσίνη αναθεώρησε εκτενώς το έργο τους επόμενους μήνες. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η σκηνή αυτή αποδίδει με ιδιαίτερη ένταση την ιαπωνική αντίληψη της τιμής και της αυτοθυσίας, η οποία συγκλώνησε το ευρωπαϊκό κοινό στις αρχές του 20ου αιώνα. Ας ακούσουμε την άρια «Κονονόρ Μουόρε» από την πρώτη μορφή της όπερας που

Η όπερα «Η Σταχτοπούτα» ή αλλιώς «Ο Θρίαμβος της Καλοσύνης» του Τζοακίνο Ροσίνη έκανε πρεμιέρα το 1817 στο Θεάτρο Βάλε της Ρώμης. Το λιμπρέτο του Τζάκομο Φερέτη βασίστηκε στο παραμύθι της Σταχτοπούτας, αλλά προσαρμόστηκε στις θεατρικές και λογοκριτικές απαιτήσεις της εποχής. Τα υπερφυσικά στοιχεία εξαφανίζονται. Η Νεράιδα αντικαθίσταται από το σοφό Αλιντόρο και το γυάλινο γοβάκι από ένα βραχιόλι. Η όπερα γράφτηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μόλις 3 εβδομάδες, καθώς ο Ροσίνη είχε αναλάβει να παραδώσει ένα νέο έργο για το καρναβάλι της Ρώμης. Παρά τη χλιαρή υποδοχή της πρεμιέρας, το έργο γνώρισε γρήγορα μεγάλη επιτυχία και διαδόθηκε στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά θέατρα. Σήμερα θα ακούσουμε την ουβερτούρα της όπερας από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης και μαέστρο τον Κλαούντιο Αμπάντο. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και την Αργυρό Αρβανιτίδου στη φροντίδα του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: I have a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

Και σε ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκίρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην εκμήλεια της εκπομπής. Σαν σήμερα βεβαίως έφυγε ένας πνευματικός άνθρωπος που πλούτησε στην κυριολεξία και την πνευματική και την καλλιτεχνική ζωή του τόπου. Μιλάμε φυσικά για τον Μάνο Χατζηδάκη. Γι' αυτό λίγο αργότερα, αφού σας μεταδώσουμε 2-3 κύριες ειδήσεις αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας, δηλαδή να σχηματίσουμε μια άποψη στο τι συμβαίνει μέχρι στιγμής, θα σας μεταδώσουμε και 2-3 αποσπάσματα από εκπομπές του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα, το ηρωικό, που ευτυχώς συνεχίζει και υπάρχει. Αλλά και το τι έλεγε όταν μπαίναμε ως Ελλάδα, ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τον είχαν ρωτήσει πώς του φαίνεται η ένταξη, αν αισθάνεται Έλληνας ή Ευρωπαίος. Και αυτά δεν ήταν ερωτήματα που ήρθαν από το μυαλό του Μάνου, ήταν ερωτήματα συναδέλφων από το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Αγγλία. Τον ρωτούσαν πολύ παράξενα πράγματα. Και ήταν μια συνέντευξη η οποία σχεδόν εξαφανίστηκε. Δεν προβλήθηκε ποτέ. Και τα καταγγέλει αυτά ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης. Γιατί άραγε? Δεν τους άρεσαν οι απαντήσεις του, λέει. Αυτά σε λίγο όμως, γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχουν εξελίξεις για το Ιρανικό. Τα λέγαμε ήδη και στα δελτία από την Παρασκευή ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικής και Ιράν. Μάλιστα, ενώ η τελετή υπογραφής με φυσική παρουσία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, J.D. Vance, δήλωσε πριν από λίγο ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν υπογράφηκε ψηφιακά χθες. Ήδη από χθες έχει υπογραφεί η συμφωνία με ψηφιακό τρόπο. Απλώς θα βρεθούν την Παρασκευή και από κοντά για να βάλουν και οι δύο χείρο στις υπογραφές τους. Ήδη χαλαρώσανε τα μέτρα, λέει, στα στενά του Ορμούζ. Ή εμείς το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αλλιώς πως δύο πλοία τόλμησαν και πέρασαν από τα στενά. Ελάχιστα πλοία πήραν το ρίσκο πάντως να πλεύσουν από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πολλές πλατφόρμες παρακολούθησης της ναυσιπλοείας, μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με την οποία πολλά πλοία αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά που θα ανοίξουν και πάλι αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν την Παρασκευή. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, η πλατφόρμα Kepler δεν είχε καταγράψει παρά μόνο ένα πλοίο μεταφοράς πρώτων υλών που πέρασε από τα στενά, με ανοιχτό τον αναμεταδότη του. Ήταν το Ντίσα, με σημαία Μάλτας, που βγήκε από τον κόλπο με φορτίο 60.000 τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG. Είχε φορτώσει στο Κατάρ και προορισμός του είναι Ινδία.

Μη φανταστείτε ότι θα γενικευτεί αυτό το φαινόμενο και με την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν θα έλθει επί γης ειρήνη, γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται και με άλλα μέσα και η τρομοκρατία έχει πολλά πρόσωπα, ξέρετε. Πενταμελές δικαστικό σώμα

ήταν εσφαλμένη. Η απόφαση του εφετείου αποτελεί ανακούφιση για την κυβέρνηση, λέει, καθώς η απαγόρευση έχει προκαλέσει εκτεταμένες αντιδράσεις, αλλά και εκστρατεία πολιτικής ανυπακοής, που αψήφισε την απαγόρευση, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η συνιδρύτρια της Palestine Action, η Χούντα Αμόρι, η οποία προσέβαλε νομικά την απαγόρευση, δήλωσε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους, υποδηλώνοντας ότι η δικαστική διαμάχη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Είναι η λεγόμενη εκτεταμένη επιχείρηση ποινικοποίησης, αν θέλετε, κάθε αντίδρασης στην πολιτική του κράτους του Ισραήλ, κυρίως απέναντι στους Παλαιστίνιους. Τώρα βεβαίως και απέναντι στους Λιβανέζους. Και προκαλεί εντύπωση η όποια πληροφορία έρχεται στη δημοσιότητα που είναι κενή σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Γάζας, και μιλάμε για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μιλούν για συμφωνία συνολική σε σχέση με το Λίβανο, τη Χεσμπολά, το Ιράν, τους νέους ηγέτες της Τεχεράνης, οι οποίοι πρέπει να έχουν μια καλή εμφάνιση, την πρέπουσα εμφάνιση, να το πούμε πολύ ευγενικά, για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η όποια υπογραφή της συμφωνίας. Πάντως, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι η αλήθεια, θα υπογράψει μάλλον τη συμφωνία. Η ψηφιακή υπογραφή έτσι κι αλλιώς έγινε από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Τραμπ δηλαδή, και τον J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Αυτά, όπως είπαμε, ψηφιακά. Για να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Και μέχρι τότε, ίσως να έχουμε να δουν πολλά τα μάτια μας, ίσως κάποια προβοκάτσια ενδεχομένως. Δεν θέλουμε να μαντέψουμε από μια πλευρά, μάλλον εμείς θέλουμε να μαντέψουμε, αλλά καλά είναι να αποφύγουμε τις εικασίες για το ποιος θα προβεί σε αυτή την προβοκάτσια μέχρι την Παρασκευή. Που θα πάνε να υπογράψουν δηλαδή οι δύο χείρος αυτή τη συμφωνία. Η αντιπροσωπεία δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Γιατί το μέτωπο στο Λίβανο δεν έχει κλείσει και το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται λυσαλέα απέναντι στον νότο του Λιβάνου κυρίως, αλλά και λίγο πιο βαθιά, πιο ψηλά.

Σε αυτό το πλαίσιο της μόνιμης τελικά δαιμονοποίησης της Παλαιστινιακής αντίστασης εντάσσεται και η απόφαση αυτή που ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση για την Palestine Action. Δηλαδή, όποιος συστήνει μια ομάδα αλληλεγγύης σε έναν λαό ο οποίος βάλεται από τις ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη αποτελεί απριόρι συνοδοιπόρο αυτών που οι άλλοι ονομάζουν τρομοκράτες. Και για να μην παρεξηγούμαστε, δεν μιλάμε τώρα για τους ένοπλους μαχητές της Χαμάς. Μιλάμε για τον απλό λαό, τον Παλαιστινιακό, ο οποίος συνεχίζει να βομβαρδίζεται. Μιλάμε για τους άμαχους στον Λίβανο, για τα παιδάκια που κομματιάζονται κάτω από τα ερείπια, από τις βόμβες τους. Για αυτούς όλους μιλάμε. Φυσικά και δεν ξεχνάμε και τους 1.200 νεκρούς από τη Χαμάς. Θυμάστε σε εκείνη τη συναυλία που σφαγιάστηκαν και ξεκίνησε όλο αυτό που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι σήμερα. Ποταμί αίματος στην κυριολεξία. Το έχουν πει και διεθνείς οργανισμοί και ξένες κυβερνήσεις. Ήταν εντελώς δυσανάλογη η απάντηση εντός και εκτός εισαγωγικών του Ισραήλ απέναντι σε εκείνη την επίθεση 7 Οκτωβρίου. Από τη Χαμάς, το ξαναλέμε, και όχι από τον Παλαιστινιακό λαό. Θα μου πείτε, έχουν την υποστήριξη μεγάλου μέρους του Παλαιστινιακού πληθυσμού οι μαχητές της Χαμάς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα επίσης. Αλλά με την αγριότητα που επικρατεί στον κόσμο μας, έχουμε την εντύπωση ότι κανείς σηκώνει τα χέρια ψηλά ή απλώς τα οπλίζει προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την αυξανόμενη επιθετικότητα.

στιγμή της μετάδοσης των ειδήσεων και των σχολείων με γιώτα που κάναμε σε σχέση με αυτή την απόφαση, την δικαστική ανατροπή που έρχεται δηλαδή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως είπαμε, οι Αμόροι, που είναι από την Palestine Action, δήλωσε θα το παλέψουμε μέχρι τέλους, θα ζητήσουμε άδεια να προσφύγουμε στο ανώτατο δικαστήριο και αν χρειαστεί θα φέρουμε την υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαστε βέβαιοι, λέει, ότι τελικά θα δικαιωθούμε, διότι η ποινικοποίηση της ειρηνικής πολιτικής διαμαρτυρίας με αυτόν τον τρόπο αποτελεί κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας στη Βρετανία, τα οποία προστατεύονται, θυμίζει, από τον νόμο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. They are supporting a terrorist organization. Agreed that Hamas was a terrorist organization. They're not a state, they're a territory. Sir? Ready to order? I think I lost my appetite. Thank you. News telling lies, check the facts that they cover. Cause my people out here crying, or they dying, or they suffer. And just notice for my people up in Gaza and Ramallah, and it's free Palestinian.

πολιτικές αντιλήψεις, ένας διανοούμενος που παρενέβαινε δημόσια και είναι διασκεδαστικό πραγματικά να παρακολουθεί κανείς τις συζητήσεις για το αν ο Χατζηδάκης ήταν δεξιός, αν ήταν αριστερός, αν ήταν κεντρός, τι ήταν τέλος πάντων ο Μάνος Χατζηδάκης. Εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου μα καθόλου αυτό το ερώτημα. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Ένας ανήσυχος παρατηρητής της ελληνικής κοινωνίας και ένας καλλιτέχνης που αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την ευκολία. Θα έχετε παρακολουθήσει, θα έχετε παρατηρήσει ότι στην εκπομπή μας εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ των 1958, στο σποτ που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, ακούγεται σχεδόν καθημερινά όταν μεταδίδεται βεβαίως αυτή η εκπομπή, και ο Μάνος Χατζηδάκης να μιλάει για το πρόσωπο του τέρατος και πραγματικά πόσο επίκαιρος είναι μέχρι σήμερα. Από εκείνη την παρέμβασή του στο τρίτο πρόγραμμα θα ακούσουμε συνολικά αυτή την ιστορία με το πρόσωπο του τέρατος και είναι εξόχως ενδιαφέρουσα. Μπορούμε να την παρακολουθήσουμε βεβαίως από τα σχόλιά του στο τρίτο πρόγραμμα.

0: το πρόγραμμα.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιντέλα, και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1.500, 5.000, 10.000, 100.000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιές ή στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Θα σας θυμίσω μια συνομιλία τότε μέσα στην τάξη του σχολείου. Με πλησιάζει ένας ψηλός συμμαθητής με ένα δυσάρεστο έξεμα στο δέρμα του προσώπου του, στραβή τη μύτη και ξεθοριασμένα τα μαλλιά του ακατάστατα. Ήταν η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς.

γειτονιάς. «Πώς λέγεσαι?» ρωτάει, ενώ πλάι του είχαν σταθεί αμύλητοι δυο άλλοι δικοί του φίλοι. «Βασίλης», του απαντώ. «Και πού μένεις?» εκείνος εξακολουθεί. «Πάνω στο λόφο», του λέω, «και τον κοιτώ στα μάτια». Εκείνος χαμογέλασε και άφησε να φανούν τα χαλασμένα δόντια του. Μου λέει, «Εγώ μένω στην απέναντι όχθη. Είσαι λοιπόν εχθρός». Και μου δίνει μια στο κεφάλι με το χέρι του που με πονάει ακόμη τώρα σαν το θυμηθώ. Τον κοιτάζω έτοιμος να κλάψω, μα συγκρατιέμαι. Αυτός σκάει στα γέλια και χάνεται προς το παρόν. Γιατί θα τον ξαναδώ. Εις πράκτορα. Εκπαιδευτή στο στρατό. Τηλεγραφητή, κλητήρα στο Υπουργείο, αστυνόμο, μουσικό στην ορχήστρα, παπά στην ενορία, συγκάτοικο στην πολυκατοικία, γιατρό σε κρατικό νοσοκομείο και τέλος νεκροθάφτη όταν πετύχει να με θάψει. Η μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη. Χιλιάδες φωτεινές επιγραφές με άθλια ονόματα καλλιτεχνών, συλλόγων και εταιριών αυτοκινήτων στηβάζονται στην οπτική περιοχή των περαστικών που επιζητούν να σπάσουν τα πολύχρωμα λαμπιόνια για να μπουν μέσα, να προφυλαχτούν από τις σπόρνες, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα και τις για πάντα ασύλληπτες υπερηχητικές μοτοσυκλέτες. Προχτές έτσι για κέφι αναποδογύρισα μία λεωφόρο ασφαλτοστρωμένη και την είδα πάνω μου να ξετυλίγεται επικίνδυνα προς την απόλυτη ερημιά της θάλασσας. Ζήτησα να επανέλθω στην ορθία μου στάση επί της λεωφόρου, αλλά είχε ξημερώσει στο μεταξύ και η εφαρμογή του οδικού μας κώδικα δεν μου επέτρεπε την επαναφορά της λεωφόρου στην αρχική της θέση. Έτσι, η μεν λεωφόρος παρέμεινε μετέωρος και εγώ επέστρεψα στο σπίτι μου πεζή. Το τέρας είχε αρχίσει να κυκλοφορεί. Οι οδοκαθαριστές αρχίζαν την παράστασή τους με Σέξπιρ, Σίλερ και Σχίλο, μια και ανήκουν δικαιωματικά στο Υπουργείο Πολιτισμού. Χορός από τραβεστή ψάρει τα χωρικά του Θεοδωράκη και αποσύρεται εις τας μικράς οδούς χορεύοντας σιρτάκι. Τουρίστες, Γάλλοι, Άγγλοι και Ελβετοί παρακολουθούν και ανατριχιάζουν μπρος αυτό το παραδοσιακό μας μεγαλείο και τρέχουν στις τράπεζες να αλλάξουν συνάλλαγμα. Το τέρας γίνεται γελίο και κυκλοφορεί ανενόχλητο από οδείο σε οδείο. Η κλασική μας μουσική γίνεται μαγειρίο και όλος ο κόσμος απαιτεί επιδόματα, ειδικά από το δημόσιο ταμείο. Το ερώτημα περνάει από τις ηλεκτρικές εφημερίδες της κεντρικής πλατείας. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας? Θυμάστε τι έγινε στην Νεροφύλη από την προηγούμενη φορά. Ο κόσμος της είχε για βασικές αξίες το ήθος, την αλήθεια και την ομορφιά. Κι έτσι όταν παρουσιαζόταν η μορφή ενός τέρατος, αναστάτωνε το κοινό αίσθημα εκβαθέων και προκαλούσε απρόσμενη, άμεση και καθοριστική αντίδραση. Μόλις ο βασιλιάς έβγαλε το μανδύο του μεγαλείου του και το προσωπείο του αγαθού αρχηγού πατέρα, και φάνει στο πρόσωπό του η μορφή του τέρατος με τον διαμελισμό του πανάρετου, ο χορός από γυναίκες ορμά πάνω του τον ποδοπατά, τον θανατώνει και τον εξαφανίζει. Αυτό σημαίνει πως ο χορός των γυναικών αυτών και δεν φοβήθηκε,

0: θα αλλάξει ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς. Ακολούθησαν, όπως είπαμε, όμως πολλά τραγούδια μετά. Μάλιστα, είχε έρθει ο Μανώλης ο Ρασούλης κάποια στιγμή και σου λέει, θα απαντήσω στον Μάνο. Η απάντηση βεβαίως εισαγωγικά. Και είπε, θα τον αλλάξει, θα αλλάξει αυτός ο κόσμος και μάλ. Ήθελε να φύγει από αυτή την απεσιοδοξία, την οποία προφανώς την είχε πάρει μετρητής, ενώ δεν θα έπρεπε. Λοιπόν, ο προφητικός Μάνος Χατζηδάκης και η επιμονή των λεγόμενων ΣΥΚ Ευρωπαίων να πάρουν απαντήσεις από τον Μάνο Χατζηδάκη την επομένη της υπογραφής Συμφωνίας Ένταξης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια συνέντευξη τύπου εκτός Ελλάδος. Ρωτούσαν διάφορα, σας τα είπαμε λίγο και στην αρχή της εκπομπής, οι δημοσιογράφοι, προσπαθώντας να βγάλουν λαβράκι και να στήσουν κάποια παγίδα στο Μάνο, ο οποίος όμως, το οποίο ευφυΐα, δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και προφανώς δεν μεταδόθηκε ποτέ αυτή η συνέντευξη και βγήκε αργότερα και το είπε ο Μάνος Χατζηδάκης. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και κυρίως διασκεδαστική αυτή η αφήγηση του ίδιου του Μάνου.
1: Τη μέρα που υπογράφοντας το Ζάπιο η ένταξή μας στην Ευρώπη, μου πήραν μια συνέντευξη τα μέσα ενημερώσεως στα ευρωπαϊκά. Όμως δεν βρήκανε τις απαντήσεις μου ευχάριστες και διασκεδαστικές για το κοινό τους που βλέπει τηλεόραση το βράδυ στις 9 και φυσικά δεν μεταδώσαν τη συνέντευξή μου. Εκεί όπως θα διαπιστώσατε σέβονται το κοινό, αφού τα προβλακώσαν πρώτα, τώρα εννοούν να το υπηρετούν πιστά και να το διασκεδάζουν. Μέσα στα άλλα, για αυτή την εκπομπή που τελικά δεν μεταδόθηκε μου ζήτησαν να σπάσω μερικά πιάτα. Λατρεύουν, καθώς ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη τον ήχο των ελληνικών πιάτων. Και βέβαια δεν τους άρεσε όταν τους απαγόρεψαν να ακούγονται μπουζούκια στην εκπομπή. Μου είπαν με ένα περίεργο ύφος, δηλαδή η θρηλυκή εκείνη εικόνα των Αθηνών του ποτέ την Κυριακή της ταινίας που γράψατε μουσική δεν ήταν αληθινή. Μας είπατε τότε ψέματα όταν σπάγατε πιάτα και τραγουδούσατε με συνοδεία μπουζουκιών. Και πρώτα απ' όλα τους απάντησα, πού με είδατε εμένα προσωπικά να σπάω πιάτα και να τραγουδώ με μπουζούκια. Ήταν η Μελίνα Μερκούρη και όχι εγώ. Αν σας την θυμίζω τόσο το καλύτερο, πάει να πει ότι της μοιάζω. Όμως ας έρθουμε στην παρεξήγησή σας γύρω από την Αθήνα. Η τότε Αθήνα της Ευημερίας, των πρώτων τουριστικών ρευμάτων και της Ανεμελιάς, υπήρξε ένα θεατρικό σκηνικό μες το οποίο όλοι μας λίγο πολύ υπεύθυνοι και ανεύθυνοι παίζαμε με παρησία τους νεοέλληνες. Αυτή η Αθήνα είναι γεγονός πως δεν υπάρχει πια. Χάθηκε μάλλον οριστικά. Και συνέχισα. Μη μου ζητάτε ένα μνημόσυνο που σήμερα το πραγματοποιούν μόνο οι ανώνυμοι βιομηχανίσκοι με τις λαϊκές τάλετ και τις φαβορίτες στα καταστήματα μπουζουκιών που ξενυχτάνε και που ευτυχώς κλείσανε, ελπίζω διαπαντός. Ποια είναι η σημερινή Αθήνα, με ρωτούν, η Αθήνα του 79. Μπορείτε να την περιγράψετε.

της χώρας να τοποθετεί πια τα προβλήματά της πάνω στα λεγόμενα πατριωτικά βάθρα, ώστε οι κρίσεις της να ενοποιούν το διχασμένο από χιλιάδες μικροσυφέροντα ανώριμο πληθυσμό της. Στο παρελθόν μια τέτοια τοποθέτηση μόλις τις συγκεκριμένες καταστάσεις που δημιουργούσε μας οδηγούσε επί του ασφαλού σε εθνικές εξάσεις πολύ επικοδομητικές για μια εγχώρια κατανάλωση τουλάχιστον. Σήμερα όλα αυτά φαντάζουν σαν παλιά ιστορική ταινία του Αλεξάνδρα Κόρντα ή, για να είμαστε συνεπέστεροι στα καθή μας, σαν μια ταινία του Μαδράη του Λάσκου με τους χλόιδες, τους αγαπητικούς και τις αθώες βοσκοπούλες. Ύστερα να κι άλλο κάτι που μας εκπροσωπεί, η καλοζωία, χωρίς περιεχόμενο και ευτελούς αισθητικής. Μια καλοζωία που βασίζεται περισσότερο στην ευρωτική εκτόνωση παρά στην απόλαυση, στην ειδονή θα έλεγα, για καλώς προπαρασκευασμένες επιθυμίες. Καλοζωία που ικανοποιεί συμπλέγματα και προκαταλήψεις καλύπτοντας θεατρικά ευτέλεια και αθλειότητα. Ακόμη, ένας χήμερος αυτοσχεδιαστικών αντιδράσεων σε όλες τις περιοχές του δημοσίου βίου μας. Μια επιπόλαιη χάραξη προοπτικών και πολιτικής. Έλλειψη κοινού νου και μια καταπιεστική παρουσία του εγώ μας που τις περισσότερες φορές μας εμποδίζει να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε πάνω στα τοπικά αλλά και στα ευρωπαϊκά που άρχισαν ήδη να μας θίγουν και να μας απασχολούν. Τέλος, ένας ηθικοπλαστικός εθνικισμός που έχει τις ρίζες του στην ανελεύθερη καταγωγή μας και που η εκμετάλλευση του από όλους μας για ευτελείς σκοπούς τον έχει ήδη καταστήσει ανυπόλυπτον. Ερώτηση και κάτι ωραίο απάντηση. Η αβεβαιότητά μας για το μέλλον και το νεοκλασικό.

0: του ραδιοφώνου σε ώρα νυχτερινή. Μα συνεχίσαν και με ρώτησαν, πώς αντιμετωπίζετε την ενοποιημένη κουλτούρα της Ευρώπης σήμερα? Άνευ φόβου και άνευ πάθους, τους απαντώ. Δεν μας τρομάζει από τη στιγμή που μας περιέχει. Κι όσο για τα επιμέρους γραφικά στοιχεία μας, έτσι κι αλλιώς μας ήταν άχρηστα και ήμασταν αποφασισμένοι να τα πετάξουμε και να τα αποκηρύξουμε με τα πάσης δεδειγμίας, όταν με το καιρό θα οριμάζαμε. Η ένταξή μας μας οριμάζει αυτομάτως και μας παρουσιάζει πιο αληθινούς. Και έτσι τα γραφικά και τα ιδιότυπα τα βάζουμε για πάντα στο σιρτάρι. Με κοίταξε περίεργα η Γαλλίδα, όμως δεν είπε τίποτα. Κατάλαβα. Αυτή που τόσο της αρέσουν τα γραφικά μας, τα φολκλωρικά, και τι τη νοιάζει ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο. Αυτός από τη γερμανική τηλεόραση μου λέει ξαφνικά, νιώθετε Έλληνας για Ευρωπαίος? Τι ερώτημα σκέφτομαι. Και βέβαια το απαντώ, Έλληνας, αν αυτό σημαίνει Ευρωπαίος, και Ευρωπαίος αν αυτό συμπεριλαμβάνει την ελληνικότητά μου. Σας ενδιαφέρει η ελληνική σας ηθαγένεια, μου κάνει αυτός από το Λουξεμβούργο, που απαντώ, αν με εξουθενώσετε, όχι, ή τουλάχιστον θα με ενδιαφέρει όσο ενδιαφέρει ένα φυλακισμένο στο Auschwitz, αν είναι απόγονος του Μεγαλέξανδρου ή του μεγάλου Τσέγγις Χάν. Αν πάλι μείνω ελεύθερος, η ελληνική μου ηθαγένεια θα είναι μια πραγματικότητα που δεν θα είμαι σε θέση να την αρνηθώ, έτσι καθώς θα είναι συνηθισμένη με τη γλώσσα και με την προσωπική μου ιστορία. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι να γίνει μια αλήθεια και για σας. Ερώτηση. Ποιοι θα μας κυβερνήσουν μελλοντικά στην Ενωμένη Ευρώπη? Και απάντησα. Ελπίζω για τους επερχόμενους μια δημογεροντία του πνεύματος και όχι η Άγια και Αποστολική Οικογένεια του πρίγκιπος Φράνκενστάιν. Εδώ τελειώνω και το νομίζω περιττό να διευκρινίσω πως ύστερα από τη δεύτερη απάντησή μου το συνεργείο της Ευρωπαϊκής Τηλεόρασης με κάποια βιαστική πρόφαση είχε κιόλας φύγει, μη βρίσκοντας διασκεδαστικές τις απαντήσεις μου. Η συνέχεια και το παιχνίδι των ερωτήσεων και απαντήσεων έγινε εντός μου, καθώς επέστρεφα στο σπίτι μου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 32 χρόνια χωρίς τον Μάνο Χατζηδάκη, θα μας επιτρέψετε αυτή την παρεκτροπή από το αυστηρά καθορισμένο περιεχόμενο της εκπομπής που το έχουμε καθορίσει εμείς βεβαίως για το τι συμβαίνει στον κόσμο μας, από την άποψη του πολιτισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πνεύματος. Με αυτό το φίλτρο προσπαθούμε καθημερινά να μεταδώσουμε τις ειδήσεις μας, γιατί η αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη είναι μια καθημερινή αναφορά στα σημερινά πράγματα, έχουμε την εντύπωση, και στα διεθνή. Ακούσατε τις πολύ χαρακτηριστικές και εξαιρετικές απαντήσεις του Μάνου στους ξένους δημοσιογράφους, συναδέλφους που του πήραν δύο κουβέντες, ήθελαν να του πάρουν ακόμη περισσότερες αλλά δεν το κατάφεραν, δηλαδή τουλάχιστον αυτές που θέλαν αυτοί δεν κατάφεραν. Την ημέρα που υπογραφόταν στο Ζάπιο η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλά πολλά χρόνια πριν. Ο Μάνος όμως, ο Μάνος Χατζηδάκης έχει και μια ξεχωριστή σημασία για όλους εμάς, τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, σε όλη τη χώρα. Για έναν επιπλέον λόγο, γιατί εκείνα τα σκοτεινά πέτρινα χρόνια, αλλά και πολύ λαμπερά και φωτεινά, της διετίας του Μαύρου, που επιχείρησε τότε να ρίξει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά δεν πάψαμε ποτέ και δεν εγκαταλείψαμε τα κτίρια για να πάψουν η φωνή μας, μέχρι να ανοίξει οριστικά και να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, χωρίς μορφώματα βουτού και νέριτ, ο Μάνος με ένα σποτ μας εμψύχωνε και μας κρατούσε ζωντανούς στην παραγωγή του αυτοδιευθυνόμενου, αυτοδιαχειριζόμενου προγράμματος της ελεύθερης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της ΕΡΤ τη διετία εκείνη τη σκοτεινή. Μόλις λίγες μέρες πριν, ήταν η 11η του Ιούνιου, αυτή η αποφράδα ημέρα όπου με εκείνο το χυδαίο διάγγελμα είχε αποφασιστεί να κλείσει οριστικά η ΕΡΤ. Βλέπετε ότι τα μικρόφωνα της ΕΡΤ σήμερα είναι ανοιχτά. Και ευτυχώς υπάρχουν και οι μνήμες και οι κουβέντες και τα τραγούδια και οι μουσικές, οι συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη, μεταξύ άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών της χώρας, για να μας κρατάνε όρθιους και ζωντανούς. Υπενθυμίζοντάς μας ότι με λίγες εξαιρέσεις καμιά φορά ο κόσμος μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Γιατί οι λίγοι κάνουν τη διαφορά. Οι πολλοί συνήθως πάνε στα σπίτια τους και γεύονται τους καρπούς της νίκης των λίγων.
1: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπαν ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε ολοένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.

Στις 15 του Ιούνιου του 1994 σήγησε μία από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πολιτισμού. Όχι μια φωνή που τραγουδούσε, αλλά μια φωνή που σκεφτόταν μέσα από τη μουσική, όπως λέγαμε, και στην αρχή της εκπομπής. 30 και πλέον χρόνια μετά τον θάνατό του, το έργο του βεβαίως εξακολουθεί να μοιάζει απρόσμενα σύγχρονο. Οι μουσικές του συνεχίζουν να συγκινούν, τα κείμενά του να προκαλούν συζητήσεις και η παρουσία του να πλανάται πάνω από κάθε σοβαρή κουβέντα για τον ελληνικό πολιτισμό. Και μιλάμε για έναν πολιτισμό που θα λέγαμε σέβεται τη διαφορετικότητα, αλλά θα προσθέσουμε που θα πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα, αλλιώς είμαστε από χέρι χαμένοι. Τα χρόνια του Μαύρου, διάφορες συλλογικότητες της πόλης, οργανώσεις, πολιτικές ομάδες είχαν σπεύσει και είχαν συμπαρασταθεί σε αυτόν τον αγώνα για να ξανανοίξει η ΕΡΤ και να φύγει το Μαύρο. Ανάμεσα σε αυτές τις συλλογικότητες ήταν και η ομάδα των εργατών από τη ΒΙΟΜΕ, το αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΕ. Μία από τις πρωταγωνίστριες εκείνου του εγχειρήματος, συμμέτοχη, ήταν η Νικόλ. Η Νικόλ που έφυγε απρόσμενα από κοντά μας πριν από λίγα 24 ώρα. Ήταν η εκπομπή Planet B, εδώ στον 958 της R3. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό σας βράδυ.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Έχω αυτή τη συνήθεια να μην ακούω πάρα πολύ συχνά τραγούδια και άλμπουμ ολόκληρα που μου αρέσουν πάρα πολύ για να μην τα βαρεθώ. Αλλά είναι μερικά πράγματα ρεσί, τελείως αξεπέραστα. Όπως αυτό εδώ, το άλμπουμ The Spin που κυκλοφόρησαν πέρυσι οι Ιταλοί μαέστροι του Scarlet Doom ή μέσα. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το The Dress, το καλύτερο του άλμπουμ κατά τη γνώμη μου, και επίσης ένα κομμάτι αξεπέραστα, να δω πώς οι ίδιοι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους μετά από αυτό. Ένα συγκρότημα που στο προηγούμενο άλμπουμ είχαν κατακτήσει την τέχνη του συνδυασμού της goth rock με τον χαρακτηριστικό τους ήχο για να φτιάξουν κάτι τελείως πρωτότυπο, γιατί όπως λένε και οι ίδιοι, εντάξει, δεν παίξαμε και ποτέ, λέει, παραδοσιακή doom, οπότε γιατί να μην προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στοιχεία που δεν αποτελούν κανονικά μέρος της metal μουσικής, και τα κατάφεραν μια χαρά. Ακόμη και τον τρόπο που ηχογράφησαν το δεύτερο τους άλμπουμ άλλαξαν, έτσι γιατί δεν θέλουν να λιμνάζουν. Φαντάσου δηλαδή, έτσι με δύο άλμπουμ μόνο από το 24 είναι, όχι και λίγο πριν νομίζω είναι μπάντα. Το Spin το ηχογράφησαν σε τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένες και μιας βίλας 500 ετών κοντά στην πόλη της καταγωγής τους, στο Bassano del Grappa. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ανθρώπους με διάθεση για εξέλιξη. Πάρα πολύ χαιρόμαστε γιατί και εμείς τέτοιους θέλουμε να ακούμε και τέτοιους παίζουμε εδώ κάθε βράδυ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω. Τι κάνεις, πώς είσαι. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στον 958. Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο, EP βέβαια, αλλά πάρα πολύ ωραίο, από τους Γερμανούς Οκτώμπερνατ. Έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, λέγεται Coordinates και ακούμε το Rasa. Thank you.

Αυτή ήταν η October Nut, το εξαμελές συγκρότημα με έδρα το Βερολίνο που περιγράφει τη μουσική του ως Dream Rock. Οι October Nut έχουν και ιδιαίτερη αδυναμία στα μουσικά βίντεο που αυτό τους κάνει να δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία σε αυτό και κάπως έτσι να είναι η εμπειρία.

εμπειρία ολοκληρωμένη. Ένα EP έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής, το Coordinates, το οποίο έχει πάρει φυσικά πάρα πολύ καλές κριτικές και όχι αδίκως θα έλεγα εγώ. Λένε πως ακριβώς το ότι είναι μια μπάντα πολυεθνική, είναι από παντού. Είναι από Ισλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, ξέρω εγώ, ίσως και κάτι άλλο. Και όλο αυτό έχει καταφέρει να τους δίνει μια μεγάλη ποικιλία έμπνευσης και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων. Όλα αυτά διευρύνουν τις δυνατότητες τους για έκφραση και κάπως έτσι μοιράζονται εξειδικευμένη μουσική από τους διαφορετικούς πολιτισμούς τους. Έτσι τουλάχιστον δηλώνουν και οι ίδιοι. Η Octobernat, μάλλον... Θα σου πω και αυτό, δεν ξέρω, αλλά έχω και αυτή τη συνήθεια ότι όταν δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα δύο, συνήθως επιλέγω και τα δύο. Και επειδή από αυτό το EP σήμερα δεν μπορούσα να επιλέξω ανάμεσα στο Rasa που μόλις ακούσαμε και στο The List που έρχεται στην συνέχεια, σκέφτηκα να παίξω και τα δύο.

Τι φωνάρα, εξαιρετική φωνή. Μου θυμίζει λίγο Beth Gibbons, η τραγουδίστρια των Οκτώβρινα που μόλις τελείωσαν. Αυτό ήταν το The List. Πριν συνεχίσω να σου πω πως ο τρόπος για να επικοινωνείς στο Viber του σταθμού που έχουμε τώρα πια, η εκπομπή έχει σελίδα στο Facebook, μπορείς και από εκεί και στην προσωπική μου σελίδα, αλλά τώρα έχουμε και Viber που στέλνεις ως εξής μήνυμα, ανοίγεις το Viber, πατάς στην καρτέλα συνομιλίες, πατάς εκεί το μεγεθυντικό φακό και πληκτρολογείς τον αριθμό 693-007-8291. 693-007-8291. Από εκεί συνομιλία και στέλνεις το μηνυματάξιο αν έχεις κάτι να πεις. Οι Σουηδοί, ο Χιρόσιμα, έχουν δώσει δείγματα του τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Θέλουν να συνεχίσουν αυτή την αγαπημένη, αυτό το αγαπημένο είδος της post-rock που εδώ που τα λέμε ανθεί εκεί στην Σκανδιναβία, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει έναν άλλο δρόμο, μια άλλη εξέλιξη και βοηθούν όλοι οι γνωστοί post-rockάδες που ξέρουμε τόσα χρόνια, γιατί και εκείνοι αλλάζουν, βλέπε Alcest, Mogwai, Guts and Astronaut. Η δουλειά εδώ έχει κυκλοφορήσει ήδη, η καινούργια δουλειά δηλαδή του συγκροτήματος, έχει τίτλο «And the dead tree gives no shelter», που είναι από ένα ποίημα νομίζω. Το θέμα είναι πως το κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο λέγεται «Servant of All» και άλλο ένα συγκρότημα καταπιάνεται με κοινωνικά θέματα. Λέει ο Χέμστρομ ότι μεγάλα μέρη αυτού του κομματιού γράφτηκαν πριν από μερικά άλμπουμ, αλλά το έχω κρατήσει, λέει, και δεν έχει χωρέσει πραγματικά σε κανέναν από τους πρόσφατους δίσκους μας. Τώρα αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που βάζεις στο σιρτάρι κάτι και το ξεχνάς και το βρίσκεις μετά από καιρό και λες, έλα ρε, εσύ, αυτό ακριβώς χρειαζόμουν τώρα. Κάπως έτσι. Πώς, ας πούμε, άκουσες τελευταία που έχουν βγει κομμάτια του Prince που κάπου ανακαλύφθηκαν πάλι έτσι σε ένα σιρτάρι ξεχασμένα γιατί τα έβαλε, γιατί δεν τέριαζε προφανώς εκείνη την εποχή και τώρα ξαναβγαίνουν και ακούς πάλι τον Prince μετά από τόσα χρόνια. Σε νέα κομμάτια, κάπως έτσι. Απλά αυτοί ζουν ακόμη και καλά κάνουν. Οπότε λοιπόν λέει ο Χέμστρομ πως του φάνηκε το τέλειο εναρκτήριο τραγούδι. Στιχουργικά έχει ενδιαφέρον γιατί σχεδιαγραφεί την εικόνα κάποιου που αφιερώνεται σε μια εντελώς ανιδιοτελή ζωή, απαλλαγμένη από κάθε εγωισμό. Η ιδέα είναι να σχεδιαγραφήσουμε, λέει, μια εικόνα ενός ιδανικού, όχι επειδή είναι δυνατόν να επιτευχθεί, αλλά επειδή είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε μια ηθική πορεία. Νομίζω, λέει, ότι αυτή είναι μια κρίσιμη πρακτική για την ανθρώπινη ευημερία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Άλλοι όταν γεννιούνται τα παιδιά τους αγοράζουν αιματόχαντρα και άλλοι τους γράφουν τραγούδια. Αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο για το γιο του μπροστάρι του συγκροτήματος Psychonaut, του βελγικού ψυχεδελικού post-metal συγκροτήματος Psychonaut, που κυκλοφόρησε το άλμπουμ πριν από λίγο καιρό, το World Maker, που συμπεριλαμβάνει το Stargazer, αυτό δηλαδή το κομμάτι που μόλις ακούστηκε, που είναι ένα κομμάτι που, όπως σου είπα, έγραψε για το παιδί του, που γεννήθηκε με μια ιδιαίτερη στάση που είναι λίγο σπάνια και τη λένε Stargazer. Να σου πω, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά για να το λέει αυτός, κάπως έτσι θα είναι. Όπως και να έχει, το τραγούδι λέει λειτουργεί ως ένας στοχασμός πάνω στη ζωή και την απώλεια, αντανακλώντας τόσο την άφηξη της νέας ζωής, όσο και τον αποχαιρετισμό στον πατέρα κάποιου, προφανώς τον πατέρα του Στέφαν Ντεγκράεφ, του μπροστάρι που έγραψε το κομμάτι αυτό. Φεύγω από το Βέλγιο και πάω λίγο και στο Belfast, γιατί εκεί βρίσκονται οι Prayers. Οι Prayers, ένα συγκρότημα που έφτιαξε κάποια στιγμή όταν βαρέθηκε να παίζει στους δρόμους η Amy, όχι η Amy το εννοεί, άλλη Amy, Amy Montgomery, ναι, έτσι τη λένε. Ήταν περίπου, λέει, 15 χρονών. Έπαιζε στους δρόμους του Belfast και γνώρισε τον πολιοργανίστα Μίκαελ Μορμέτσα. Και από τότε και μετά συνεργάζονται. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί του group Prayers, που τώρα, μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας και ασχολούμενοι με όλα τα υπόλοιπα project που είχε ο καθένας, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ένα δικό τους άλμπουμ. Το άλμπουμ λέγεται The Wounded Healer, ο πληγωμένος θεραπευτής, και είναι εμπνευσμένο, λέει, από τα γραπτά μάλλον του επιδραστικού ελβετού ψυχιάτρου του Carl Jung για τον πληγωμένο θεραπευτή, και κάπως διερευνούν την έννοια μιας οντότητας είτε για άτομο είτε για έθνος, αναπτύσσοντας την ικανότητα για ενσυναίσθηση και θεραπεία μέσω της υποδοχής και της αποδοχής των δικών τους παρελθοντικών τραυμάτων και ευαλωτήτων. Δηλαδή, θέλω να πω, αν προσέξεις λίγο τους στίχους, όχι μόνο από τους Prayers, αλλά γενικώς από τους ανθρώπους που γράφουν μουσική και γράφουν στίχους επηρεασμένοι από τις δικές τους ψυχολογικές καταστάσεις, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές, εντάξει, δεν τον θες τον ψυχολόγο, τίποτα, κάτσε και άκου μουσική και τίποτα παραπάνω. Τέλος πάντων, εδώ τα παιδιά, ο Wounded Healer, το κομμάτι που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ λέγεται Into the Blue.

Into the Blue, αυτή ήταν η Prayers και αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Tom Morello, ο επαναστάτης, μαζί με την καλή παρέα του τον Serge Tankian, τον παλιό του φίλο και φυσικά τον αγαπημένο του γιο που εξελίσσεται και αυτό σε έναν ιδιαίτερα καλό κιθαρίστα. Ο Morello με το κομμάτι Unjourned θέλει να αντισταθεί άλλη μία φορά. Λέει ο ίδιος πως αυτή την ιστορική συγκυρία, κάθε πράξη τέχνης, είναι μια πράξη αντίστασης. Και αυτή η συνεργασία με τον παλιό μου φίλο τον Σέρτς και τον 15χρονο γιο μου, μάγο της κιθάρας, τα λέει μόνος του έτσι, αλλά είναι αλήθεια, είναι ένα ηχηρό κάλεσμα για δικαιοσύνη σε άδικους καιρούς. Αυτό είναι, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από τις διώξεις των μεταναστών σε όλη τη χώρα, στην Αμερική και την, παντού δηλαδή, και την ηρωική αντίσταση στο αυξανόμενο κύμα του φασισμού. Και τώρα λέει είναι η κατάλληλη στιγμή να ροκάρουμε για ελευθερία, δικαιοσύνη και ισότητα.

Ήταν το A Journey από τον Tom Morello, τον Serge Tankian και τον Roman Morello που βοήθησε στην κιθάρα για να δηλώσουν την αντίθεσή τους και την διάθεση τους για επανάσταση σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική. Νομίζω πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής θέλω να πω και θα είναι από τους Hippocrates. Hippotractor, αυτή τώρα οι Βέλγοι και άλλοι Βέλγοι σήμερα στην εκπομπή. Βρίσκουν κάτι ονόματα, δεν ξέρω τώρα τι, γιατί ένα progressive post-metal συγκρότημα ονόμασταν αυτό του Hippotractor, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά okay, δεν μου πέφτει και λόγος. Οι Hippotractor έχουν αρκετά χρόνια στην πλάτη τους, έχουν νομίζω το 21, έχουν ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και τον Οκτώβριο μας έρχεται θα κυκλοφορήσει και το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Annihilist. Πολλοί ήταν αυτοί που τους σύγκριναν με τους Gojira και τους Μεσούγκα, αλλά νομίζω πως ήδη έχουν χαράξει τη δική τους γωνιά στο χώρο αυτό της progressive metal. Το single που έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα από αυτούς για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται λέγεται A Different Now. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» κάθε βράδυ στις 9 στο 958 της ΕΡΤ3. Η Μαρία Βασιλιάδου την επιμελείται και την παρουσιάζει. Η Αργυρό Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα τον ήχο. Τα ξαναλέμε, να μην χάνεσαι. Γεια χαρά.

0: άσε τον κώδικα.
1: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Κι αυτή η gospel χοροδία κι αν μας γλύκανε την ψυχή εμάς τους αιώνιους και μετανόητους εξαρτημένους από το rock'n'roll. Ντεμπούτο άλμπουμ, σαρωτικού rock'n'roll, από τους Inflatable Idols, δίσκος βγαλμένος στις 3 το Απρίλη του τρέχοντος έτος. Punk and roll all kiss, σοβατισμένο με επίχρησμα soul και gospel και τελικά έργο αγνού καθάριου γάργαρου rock'n'roll, από αυτά που βάζεις στο pick-up και στείνεις πάρτι και ξεχνάς για λίγο τα ζόρια και τα ντέρτια σου. Ο δίσκος επιγράφεται Get Stiff και θαυμαστικό μετά βεβαίως, και εμείς από εδώ διαλέξαμε για μπάσιμο στα απόψινα διαμάντια τον ουρανομίκη ψαλμό Get Up and Get Out. Τους εναρκτήριους Inflatable Idols συγκροτούν πρώην μέλη των Social Distortion, Adolescents, Cadillac Drums και Infamous Stiffs, καθώς και νυν μέλη των Tzol, Street Walking Cheetahs, Greg Antista and the Lonely Streets, JJ and the Real Jerks, The Legendary Swagger και αυτόν εδώ Ultra Bomb.

Καλησπέρα. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι γεροί και καλοδιάθετοι. Ελπίζουμε να έχουμε το κουράγιο να πολεμάμε τα προβλήματα και τις αναποδιές. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM για μια ακτίνα γύρω από τη Θεσσαλονίκη από όπου σας μιλάμε. 95,8 FM, η συχνότητα του δεύτερου κανάλιου στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ. Θυμίζουμε ότι βγαίνουμε και με βίντεο live streaming από το link εύκολο στην απομνημόνευση studio958.r.gr. Η Αργυρό Αρβανιτίδου επιμελείται απόψε κονσόλικα τον ήχο μας και ο όμιλον Γιάννης Σημαντήρας έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει μια ολόλαμπρη αλυσίδα από διαμάντια. Οι Ultrabomb, δεύτερη και αμέσως πρινική, έχουν επανέλθει την πρωτομαγιά του 2026, γιατί να πάμε 10 χρόνια πίσω και να μην πάμε 10 χρόνια μπροστά στο λάθος που κάναμε, να πάμε 2036. Έχουν επανέλθει την πρωτομαγιά οι Ultrabomb με τον τρίτο τους δίσκο, το άλμπουμ The Bridges That We Burn, και εδώ μιλάμε για punk supergroup. Στον πυρήνα παραμένει ο Greg Norton. Μιλάμε τώρα για τους αμέσως πριν που έπαιξαν Ultrabomb. Ο άνθρωπος που έμαθε στο αμερικανικό punk πώς να συνδυάζει μελωδία, ταχύτητα, κάψα με συναίσθημα. Ήδη από τους Husker Du. Στους Ultrabomb δεν λειτουργεί εξαργυρώνοντας αρχαία κλέη που θα έλεγε και ο Γερόμηρος, αλλά ως πρωταρχικός δημιουργικός άξονας. Μαζί με τον Greg Norton βρίσκουμε στο άλμπουμ τον Ryan Smith, αυτός είναι Soul Asylum, στην κιθάρα και στα φωνητικά, και τον Derek O'Brien, αυτός είναι Social Distortion και Inflatable Idols στα τύμπανα. Αυτή η τριάδα δίνει στο άλμπουμ έναν αμερικανικό punk σφιχτοδεμένο ήχο με σαφείς pop απολήξεις, radio friendly refrain και έτσι. Μόλις λοιπόν μας την έπεισαν οι Ultrabomb από το εν λόγω άλμπουμ με το τραγούδι Mosquito Crucifixion, και σαν να μην έφτανε αυτό θα μας την πέσουν και Dwarves με το Bad Drugs. Bad wrong is a bad drug. It's a

Οι Dwarves είναι ξανά μαζί μας, αλμπουμικά με το απολαυστικό μέχρι την πιο μύχια πτυχή του Genchem, δίσκο που κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου και που, σύμφωνα με το ίδιο το συγκρότημα, αποτελεί επιστροφή στις πιο ομές και επιθετικές του ρίζες. Με παραγωγό τη κεντρική πυρσώνα των Dwarves, τον γλυκύτατο, άμα θέλει, Black Dahlia, το άλμπουμ έρχεται να συνεχίσει μια θριαμβευτική πορεία άνω των 4 δεκαετιών, κατά την οποία οι Dwarves κατάφεραν να γίνουν μια από τις πιο απρόβλεπτες και ακραίες παρουσίες του αμερικανικού punk rock, κατά τους επικριτές τους, χυδαίες και προσβλητικές παρουσίες εννοώ. Το Genchem διαρθρώνεται σε 13 σύντομα σχεδόν κοφτά, να καλή ώρα αυτό, μόλις παίξαμε Bad Drugs 1 και 33 καταιγιστικά τραγούδια, και ένα από αυτά λοιπόν είναι το άρτη μεταδοθέν Bad Drugs. Οι Dwarves σχηματίστηκαν στα μέσα των 80s με κεντρικό μοχλό έμψυχο τον Black Dahlia και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ονόματα του αμερικανικού underground, συνδυάζοντας hardcore punk, garage rock, noise και κυρίως pop μελωδίες. Οι Dwarves στο πυρήνα τους είναι pop συγκρότημα και σκηνική παρουσία που συχνά προκαλούσε, αν και εμείς πιστεύουμε ότι διακομωδούσε την ίδια την πρόκληση. Το Genchem, το καινούριο άλμπουμ των Dwarves, από που μόλις επαναλαμβάνω ακούσαμε το Bad Drugs, δείχνει ότι 40 χρόνια μετά το συγκρότημα εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία. Μικρά σε χρονική έκταση τραγούδια, μηδενικές εκπτώσεις και απόλυτη αφοσίωση στη δημιουργία χαοτικών συναυλιών. Συνεπώς, μετά από όλα αυτά, μας παίρνει να εξαιρώσουμε τους πολύ κοντινούς στην οτροπία των Dwarves, Nashville Pussy. Ακούμε Jacking Off and Taking Names από το νέο του EP 10 Inches of Pussy Season 1.

8 χρόνια σιωπής, 8 χρόνια αποχής για τους Nashville Pussy είναι αρκετά, αλλά οι βετεράνοι του Hard Rock έχουν επανέλθει με ένα EP που αποτελείται από 4 τραγούδια και έχει τίτλο 10 Inches of Pussy και η επάνωδός τους έγινε στις 22 Μαΐου. Από εδώ δηλαδή από το καινούριο EP 10 Inches of Pussy Season 1. Το Nashville Pussy διαλέξαμε το τραγούδι, το τέταρτο μας τραγούδι για απόψε και δεύτερο στη σειρά στο EP, Jacking Off and Taking Names. Μάλλον το ωραιότερο, το πιο κολλητικό του EP, γι' αυτό και μας έχει κολλήσει και μας και το μεταδίδουμε το συγκεκριμένο συνέχεια. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου αναλογικά που λέμε και εδώ οι Nashville Pussy απαρτίζονται από τα ιδρυτικά μέλη Blaine Cartwright, ο Blaine παίζει ρυθμική κιθάρα και τραγουδάει, Ryder Suis, η οποία έχει τα solo στην κιθάρα και μαζί τους είναι ο εκρηκτικός drummer Dusty Watson που έχει ένα βιογραφικό πλούσιο, The Sonics, Agent Orange, Dick Day, Lita Ford και έχουμε και την εδώ και χρόνια μπασίστρια Bonnie Buitrago. Ποιος όμως έχει νέο single? Αυτός!

Αυτά και με τον Ty Segall. Ο Ty Segall θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Chrome στις 28 Αυγούστου μέσω της Drag City, συνοδευόμενο από το

Basement. Ο John Dwyer, ο κινητήριος μοχλός των OCs, ένας από τους πιο παραγωγικούς σαν το Ty Siegel και ανήσυχους και μυστήριους παίκτες της σύγχρονης ανεξάρτητης σκηνής, με δεκάδες κυκλοφορίες, παράλληλα σχήματα και μια διαρκή ανάγκη, όπως ξαναλέω, ο Ty Siegel, για αλλαγή και για ελευθερία κινήσεων. Με λίγα λόγια, όπως συνεχώς λέμε, John Dwyer είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει.

Μας επιτρέπεις, φίλε John, να μπούμε στο fade out σου. Άλλωστε και αυτό δεν το έκανες, για να μπορεί να μπει ο ραδιοφωνατζής και να μιλήσει πάνω στο fade out. Ακούσαμε The Brute on His Knees από το Of Course. Και μάλλον όχι Of Course, το νέο πόνημα των OCs. Των OCs του αγιάτρευτα εργατικού John Dwyer. Ο Jack White τώρα από την πλευρά του αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει το 7ο solo album του που το βάφτισε Frozen Charlotte και θα το βγάλει την Παρασκευή 10 Ιουλίου μέσω της Third Man Records. Αυτό δεν είναι καμία έκπληξη, δικιά του είναι εταιρεία, ό,τι θέλει κάνει και αυτός στην εταιρεία του. Μαζί με την, τουλάχιστον όσον αφορά τα δικά του. Μαζί με την επίσημη ανακοίνωση παρουσίασε και ένα δείγμα από τον δίσκο, το τραγούδι Dollar Bill. Αυτό στο οποίο θα κατευθυνθούμε σε λίγο. Η συνέχεια του άλμπουμ No Name του 2024 περιλαμβάνει 13 πρωτότυπα τραγούδια, δεν έχουμε δηλαδή διασκευές. Ο Jack White έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα τα God and the Broken Ribs και Derecho Demonico, αυτό έγινε τον Απρίλιο, ενώ το παρουσίασε ζωντανά μια μέρα αργότερα στο Saturday Night Live. Την παραγωγή του άλμπουμ Frozen Charlotte, του καινούριου του δίσκου, υπογράφει ο ίδιος ο Jack White, εγωίσταρος, γνωστός, ο Jack White... Control Freak πιο σωστά, περιοδεύει αυτή την περίοδο στην Ευρώπη ενώ επιστρέφει στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο πριν συνεχίσει με εμφανίσεις αργότερα το καλοκαίρι σε Ασία, Βρετανία και Ιρλανδία. Το δεύτερο σκέλος της περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαρκέσει, είναι και εργασιομανής ο κερατάς, από τις 18 Σεπτεμβρίου ως τις 21 Νοεμβρίου. Jack White, Dollar Bill.

Είμαστε στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το δεύτερο κανάλι της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Διαμάντια, η οποία διανύει live Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Επειδή το 10 με 11 το βραδινό είναι η τελευταία και ωραία ζωντανή ζώνη στην ημερήσια ροή προγράμματος, στην 24ωρη ροή προγράμματος του 958, βγαίνουμε και με live streaming από το εύκολο στην αποπνημόνευση link studio958.r.gr. Πολύτιμος σύμβουλός μας είναι ο Αλέξης Γιαννούλας, το πρόγραμμα ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας και σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε η Αργυρό Αρβανιτίδου. Όσο για το αρχείο των εκπομπών μας, αυτό βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ertecho.gr που είναι η ηχό της μαμάς ERT. ertecho.gr, οι εκπομπές μας ανεβαίνουν on demand με μια περιληψούλα και ένα τιτλάκι. Κατά κανόνα την επόμενη μέρα, εκτός αν μεσολαβεί αργία ή έχουμε κάποιο έκτακτο γεγονός. Και τα συνέφη μέχρι στιγμής και έχουμε φτάσει στην καρδιά του προγράμματος και μισή έχουμε παίξει Inflatable Idols, παρακαλώ να προσεχτεί αυτό το άλμπουμ, Ultra Bomb και αυτό, Dwarves, καλά αυτό δεν θα φύγει έτσι, Nashville Pussy EP, Tie Single, νέο συγκλάκι, OC's, νέο EP, Jack White αμέσως πριν και την επόμενη θέση την έχουν ρεζερβέ οι Madball, τους οποίους ακούμε στο μεθυστικά εθιστικό Rebel Kids.

Αν είναι έτσι όλα τα τραγούδια του άλμπουμ, τότε μιλάμε για έναν ακόμα άσο στο μανίκι των Madball. Madball το συγκρότημα έχει ταυτίσει το όνομά του με το hardcore της Νέας Υόρκης. Ακούσαμε Rebel Kids, συγκλάκι τους από τις 14 Μαΐου που προαναγγέλει νέο άλμπουμ που θα λέγεται Not Your Kingdom, αναμενόμενο στις 24 Ιουλίου μέσω της Nuclear Blast, και πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά τους μετά το For The Cause του 2018. Αν θέλει κανείς να επικοινωνήσει με τον 958 της R3 και ενώ βέβαια με όλες τις εκπομπές του 958 μέσω Viber, τότε θα πρέπει να αποθηκεύσει στην εφαρμογή Viber το κινητό μας που είναι 6930078291. Άρα τι κάνεις, αποθηκεύεις στις επαφές σου 6930078291 και ανοίγεις με αυτόν τον τρόπο συνομιλία με τον 958. Ακούμε Neither Fish Nor Fowl, το τραγούδι με το οποίο μπαίνουμε στο άλμπουμ Those Specks of Dust, 5 Ιουνίου 2026, την καινούργια αλμπουμική έξοδο των Σαλονικιών, Minor Mine.

οι Minor Mine έχουν παραδώσει από την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην κυκλοφορία το νέο και τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Those Specks of Dust. Δισκάρα, από εδώ μόλις παίξαμε τον Either Fish Nor Foul, ακολουθούμε μια ύπουλη στρατηγική σε σχέση με το άλμπουμ αυτό, βάζουμε ένα τραγούδι, το αφομοιώνουμε, βάζουμε άλλο τραγούδι, το αφομοιώνουμε και θα συνεχίσουμε και με άλλα, γιατί όλα τα τραγούδια του άλμπουμ είναι άξια μετάδοσης. Minor Mind, καινούριο άλμπουμ, Those Specks of Dust, και όποιος θέλει να επικοινωνήσει ειδικά με τα διαμάντια, ας πούμε στο Facebook, είμαστε στην ένδειξη John C. Mandira's Radio DJ. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο για επικοινωνία προφορική σε πραγματικό χρόνο είναι 2313-338-456 και... Το email μας είναι iSimandiras, i από το Ιωάννης και μετά Σιμαντήρας, συνεχίζουμε μια λέξη μενού και ντου, iSimandiras, papaki.gr, σειρά των Captain.

Τι ωραίο live ζήσαμε την Παρασκευή που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου, όσο κράτησε, με τους Captain, γιατί τους κλείσανε το ρεύμα λίγο μετά τις 11.30 λόγω περασμένης ώρας. Οι Captain είναι ένα συγκρότημα που ξεφεύγει από τα στενά. Είναι στενά, γιατί είναι μικρή η έκταση και η απήχηση της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Ξεφεύγει από τα στενά, από το στενό πλαίσιο της ελληνικής μουσικής business. Υπερβαίνει την έκτασή της, υπερβαίνει τα όρια μας και τα όνειρά μας. Είναι διεθνούς βεληνικού συγκρότημα, έτσι όπως τους είδα. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά που μετά από αυτό το άλμπουμ, από που το καινούριο τους, τον Captain, μπορούν και δίνουν τέτοιες συναυλίες, αποδεικνύοντας την φόρμα, το ταλέντο τους, τη δουλειά τους και την φόρμα στην οποία βρίσκονται. Αν και το επόμενο άλμπουμ είναι στην ίδια υψηλή ποιότητα με αυτό από το οποίο, το Dancing Tooth, από το οποίο παίξαμε μόλις, το Dancing Tooth, από το οποίο μόλις παίξαμε το We Are The Water, τότε οι Captain θα έχουν επιβεβαιώσει ότι έχουν έρθει όχι για να μείνουν, αλλά για να ριζώσουν. Αλλάζουμε θέμα. Την Μάρθα Μαυροειδή την έμαθα από τις εκπομπές ενός εξαίρετου συναδέλφου. Ενός συναδέλφου με τεράστια και πολυσχηδή προσφορά στα του ελληνικού rock and roll, αλλά και της jazz. Ενός φίλου που έφυγε πρόωρα, αλλά είχαμε και ιδιαίτερη σύνδεση και πρέπει να πω και τώρα δημόσια ότι κρατούσε την επικοινωνία πάντα. Αλλά δηλαδή δεν χανόμασταν, δεν χανόταν για να είμαι απόλυτα ακριβής, αλλά οι εκπομπές του έμειναν να μας συντροφεύουν και μάλιστα επαναλαμβάνονται αυτή την εποχή μετά από τα Διαμάντια. Ο λόγος για τον Πάνο Ηλιόπουλο. Μένω λοιπόν μέχρι να μαζέψω τα πράγματα στο στούντιο και ακούω την εκπομπή του Ηλιόπουλου και αν βρω και κάτι που να με τσιγκλάει την ακούω σχεδόν ολόκληρη και εκεί εντόπισα την Μάρθα Μαυροειδή και μάλλον την άκουσα σε ένα τραγούδι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί ήταν σαν spoken word και την ξανάκουσα και άλλη φορά στον Ηλιόπουλο και λέω Μάρθα Μαυροειδή, για να το βάλω μέσα μου. Και το Σάββατο που μας πέρασε είμαι σε ένα αυτοκίνητο και στο αλλοτινό πρώτο πρόγραμμα, αυτό που τώρα μάλλον κακό είχα λένε Earth News Radio, το απόγευμα μέσα στα χρώματα του Θεσσαλονικιού καλοκαιρινού σούρουπου, η παραγωγός βάζει στο πρώτο πρόγραμμα, θα πω, στην εκπομπή της ένα τραγούδι. Το πετυχαίνω στο instrumental μέρος του και λέω τι έχουμε εδώ. Είναι ένα τραγούδι που καθώς ξεδιπλώνεται έχει σαφέστατα καταφανώς ηπειρώτικες ρίζες από την Ήπειρο. Ακούγεται όμως σαν κινέζικο, είναι και σαν Tuareg, τα εννοώ αυτά που λέω. Είναι και σαν, δεν λέω τυχαίες λέξεις δηλαδή, είναι και σαν λατινοαμερικάνικο. Είναι μεν τόσο ελληνικά παραδοσιακό, αλλά και σπαράζει σε μια οικουμενική ηχητική γλώσσα, γιατί είναι σπαραγμός και λαγνία μαζί αυτό το τραγούδι. Μαύρα μου χελιδόνια, από το σύνολο Σμάρι, μουσική με όμικρον γιώτα ένας και ένας. Θα πούμε μετά ποιοι, με την Μάρθα Μαυροειδή στο τραγούδι. Τα όργανα και λαϊδάν σαν τα χελιδόνια. Μαύρα μου χελιδόνια, από το σύνολο Σμάρι, στο 958 και στα Διαμάντια και ευχαριστούμε τη Μάρθα που έστειλε το σχετικό

Πέτρινη καρδιά θα είχε όποιος δεν ανατριχιάσει με τα μαύρα χελιδόνια που ακούσαμε μόλις από το Σμάρι. Θα τους ξαναβάλουμε. Θα βάλουμε και το τραγούδι σε άλλη εκτέλεση. Ίσως από την Δευτέρα, γιατί για υπηρεσιακούς και άλλους λόγους θα λείψουμε και μάλλον Παρασκευή θα επανέλθουμε τώρα, αλλά τη Δευτέρα θα το ξαναβάλουμε. Μαζί με μια άλλη εκτέλεση, Σμάρι, Χάρης Λαμπράκης. Χάρης Λαμπράκης, να ακουστεί καθαρά. Νέοι, ένα ακόμα νέοι από τον Νίκο Παραουλάκη. Η Μάρθα Μαυροειδή τραγουδάει. Ο Στρατής Ψαραδέλης είναι στη λύρα. Ο Γιώργος Ταμιολάκης στο τσέλο. Γιώργος Βεντουρής κοντραμπάσος. Σμάρι, Μαύρα μου χελιδόνια. Αργύρο Αρβανιτίδου στην κονσόλα του 958. Τα Διαμάντια για το ζωντανό 10 με 11 του 958 της R3, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ετοίμασε και παρουσίασε για μια ακόμα φορά ο συνήθις ύποπτος Γιάννης Σημαντήρας. Συνακροτές και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή αντάμωση τώρα μάλλον την Παρασκευή που μας έρχεται. Γεια χαρά!

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Όταν κάποτε μια ηλικιωμένη κυρία ρώτησε το Φατς Γουάλερ «Μα τι είναι τζαζ, κύριε Γουάλερ?» Λένε πως εκείνος αναστέναξε και της είπε «Αχ, κυρία μου, αν δεν μάθατε ως τώρα, μην το ψάχνετε πια». Ο Φατς ήξερε καλά τι έλεγε. Τη τζαζ, είτε την ακούς στη Νέα Υόρκη, είτε στη Βομβάη, είναι εύκολο να την αναγνωρίσεις, αλλά δύσκολο να την περιγράψεις. Με αυτό το πραγματικό περιστατικό, υπό τη μορφή του ανεκδότου, αρχίζει το βιβλίο του Marshall Stearns «Jazz». Εμείς ακούσαμε το μεγάλο χιουμορίστα και πιανίστα από τη δεκαετία του 30 στο «Pent Up in a Penthouse». Θα συνεχίσουμε με μια ακόμα σύνθεση του Fats Waller που έχει τίτλο «Jitterbug Waltz» και ηχογραφήθηκε το 1963 στη Νέα Υόρκη. Ο Eric Dolphy είναι στο φλάουτο, ο Woody Shaw στην τρομπέτα, ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο Eddie Kahn στο κοντραμπάσο και ο J.C. Moses στα τύμπανα.

Θα περάσουμε στην Αιθιοπία, όπου και εκεί παίζεται ένα είδος jazz blues που οι ντόπιοι το ονομάζουν τεζέτα. Θα ακούσουμε ένα δείγμα από το σαξοφωνίστα Τέσφα Μαριγιάμ Κιντάν και την All Star Band της Addis Abeba. Blues jazz από την Αιθιοπία λοιπόν, σε ηχογράφηση του 1970. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Hey Wete».

Αφήνουμε τον πολύ ενδιαφέροντα ήχο του αιθιοπικού τεζετά και περνάμε σε ένα γκρουπ που το αποτελούν ο Buddy Brown στον μπάσο, ο Rob Mazurek στην τρομπέτα, ο Jeff Parker στην κιθάρα, ο Doug Sherin στα κρουστά και η Julie Liu στο βιολί. Από τους Χιμ λοιπόν, γιατί για αυτούς πρόκειται, και από την παραγωγή τους Sworn Eyes του 1999, ακούμε το κομμάτι Of The Periphery.

Από το τρίο 3 και το δίσκο του Encounter ακούσαμε τη σύνθεση του drummer Andrew Cyril Ode to the Living Tree. Μαζί του ήταν ο Oliver Lake στο άλτο και το σοπράνο και ο Reggie Workman στο κοντραμπάσο. Η ηχογράφηση του κομματιού έγινε το 1999. Περνάμε τώρα στους Luke Flowers, Phil Franz, Tom Chant και Patrick Carpenter που είναι ο κύριος κορμός της Cinematic Orchestra και στο δίσκο τους Everyday που εν έτη 2002 κυκλοφόρησε σε βινήλιο. Ένα πολύ στιβαρό άλμπουμ και ένα ακόμα στιβαρότερο κομμάτι που έχει τίτλο Man with the Movie Camera.

Περνάμε σε ένα κομμάτι που το 2002 το ερμήνευσε και η Cinematic Orchestra που ακούσαμε πριν και μάλιστα με θρησκευτική ευλάβεια. Εμείς θα ακούσουμε το πρωτότυπο από τους δημιουργούς του Art Ensemble of Chicago και τη σύντροφο του Lester Bowie, Fontella Bass. Η ηχογράφηση έχει γίνει το 1970 στο Παρίσι και ο τίτλος του κομματιού είναι «Theme de Yo-Yo».

Θα κλείσουμε με τον Άγγλο σαξοφωνίστα Trevor Watts και την πενταμελή Moir Music Drum Orchestra από την Γκάνα στο Opening Gambit. Το κομμάτι υπάρχει στο άλμπουμ A Wider Impress του 1994 από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τη Γεωργία Κοκκίνη που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ο Ένιο Μορικόνε, 10 Νοεμβρίου 1928, 6 Ιουλίου 2020, ήταν Ιταλός και μεγάλος συνθέτης, ενορχιστρωτής, μαέστρος και πρώην τρομπετίστας, ο οποίος έχει γράψει μουσική για περισσότερες από 500 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σύγχρονα έργα κλασικής μουσικής. Μουσική του έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 60 βραβευμένες ταινίες. Το σημείο καμπής στην καριέρα του Μορικόνε σημειώθηκε το 1964, τη χρονιά που γεννήθηκε το τρίτο του παιδί, ο Ανδρέα Μορικόνε, που θα γινόταν επίσης συνθέτης ταινιών. Ο σκηνοθέτης και πρώην συμμαθητής του Μορικόνε, ο Σέρτζιο Λεόνε, προσέλαβε αυτόν τον σπουδαίο μουσικό και μαζί δημιούργησαν μια ξεχωριστή μουσική επένδυση που συνοδεύει την διαφορετική εκδοχή του Λεόνε για τα western «Για μια χούφτα δολάρια». Πάμε να ακούσουμε το «Για μια χούφτα δολάρια», που ο ιταλικός πρωτότυπος τίτλος είναι «Per un pugno di dollari» και ο αγγλικός «A fistful of dollars», που είναι σπαγκέτι western του 1964 με πρωταγωνιστή τον Clint Eastwood στον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με τους Τζαν Μαρία Βολοντέ, Μαριάννα Κοχ, Χωσέ Κάλβο και τον Τζόζεφ Έγκερ.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για μια χούφτα δολάρια, το Spaghetti Western του 1964 του Σέρτζιο Λεόνε. Η ταινία είναι διεθνή συμπαραγωγή Ιταλίας, Ισπανίας και της τότε Δυτικής Γερμανίας και είναι χαμηλού προϋπολογισμού, περίπου στα 200.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών κόστησε, με την αμοιβή του Ίσγουτ να είναι 15.000 δολάρια για το ρόλο του. Είναι μια ταινία που προβλήθηκε στην Ιταλία το 1964 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1967 και είναι βασισμένη στο ανεπίσημο remake της ταινίας Γιοζίμπο του 1961 του Ακίρα Κουροσάουα. Όπως σε πάρα πολλά σπαγκέτι western που γυρίστηκαν στην Ευρώπη και προβλήθηκαν έπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συντελεστές ταινίες χρησιμοποίησαν αμερικανικά ονόματα, όπως είναι του Σέρτζιο Λεόνε ως Bob Robertson, του Τζαν Μαρία Βολοντέ ως Johnny Wells και του συνθέτη Ένιο Μωρικόνε ως Ντάνι Σαβίο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για μια χούφτα δολάρια. Το Spaghetti Western του 1964 του Σέρτζιο Λεόνι. Ταινία αρχικά αποφεύχθηκε να σχολιαστεί από τους Ιταλούς κριτικούς, οι οποίοι μετέπειτα της έδωσαν εξαιρετικά αρνητικές κριτικές. Μερικοί Αμερικανοί κριτικοί είχαν διαφορετική άποψη από τους Ιταλούς ομολόγους τους, με το περιοδικό Variety να την επαινεί ως μια ταινία που διέθετε ένα σθένος του James Bond και μια ειρωνική προσέγγιση που σίγουρα θα εχμαλωτήσει τόσο τους εκλεπτισμένους όσο και τους μέσους θαμώνες του κινηματογράφου. Ακούσαμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για μια χούφτα δολάρια. Το Western Spaghetti του 1964 του Σέρτζιο Λεόνε. Το φιλμ αποτελεί την πρώτη ταινία της τριλογίας του Λεόνε, γνωστή και ως η τριλογία του δολαρίου, με τη δεύτερη να είναι το Μονομαχία στο Ελπάσο του 1965 και τρίτη να είναι ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος του 1966, στις οποίες θα έρθουμε στις επόμενες εκπομπές.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

and lay me down. Come all you young men and lay me down. Oh,

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με ένα από τα ομορφότερα και από τα πλέον πολυτραγουδισμένα ιρλανδέζικα folk τραγούδια ξεκινήσαμε απόψε. Το Carrick Fergus, όπως είναι ο τίτλος του, το ακούσαμε εδώ απόψε από την φωνή του Kevin Rowland, της κινητήριας δηλαδή δύναμης των Dexys, όπως ονομάζονται πια εδώ και κάποια χρόνια, οι Dexys Midnight Runners, ένα από τα ομορφότερα group που άφησε πίσω του το βρετανικό νέο κύμα. Είναι από τον καινούριο δίσκο τους με τίτλο Let the Record Show, Dexys Do Irish and Country Soul, ένα δίσκο φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από διασκευές Ιρλανδέζικων αλλά και country όπως και soul τραγουδιών. Το επόμενο τραγούδι, το I'll Take You Home Again Kathleen, αν και συνήθως από κάποιο είδους κεκτημένη ταχύτητα ίσως θεωρείται πολύ συχνά Ιρλανδέζικο, είναι ωστόσο γερμανοαμερικάνικης καταγωγής, μάλιστα από το 1875 και πρόκειται για ένα βέροποπ τραγούδι. Κατά τα άλλα είναι ένας ακόμη ωκεανός του ήχου που θα είναι και από σε κοντά σας μέχρι τις 9, από τον 9.58 βεβαίως όπως πάντα, με τον Χρήστο Βραγνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και αυτή τη φορά στον ήχο με τον Κώστα Χριστιανό.

I'll Take You Home Again, Kathleen, τραγούδι που έγραψε ο Thomas P. Westendorf το 1875. Εδώ απόψε, φίλοι και φίλες, το ακούσαμε από τους Dexys και την φωνή του Kevin Rowland και τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Let the Record Show, Dexys Do Irish and Country Soul. Δύο ακόμη τραγούδια θα ακούσουμε τώρα από τον δίσκο αυτό. Το πρώτο είναι ένα από τα ομορφότερα τραγούδια της Johnny Mitchell που πρωτοτραγούδησε η Judy Collins το 1967. Και το δεύτερο είναι ένα καταρχάς instrumental κομμάτι που έγραψε ο Φάιλμον Χου το 1968 και ο Χιού Μασακέλα που το πρώτο ηχογράφησε το πήγε αμέσως στο νούμερο 1. Και την επόμενη χρονιά το ίδιο κομμάτι απέκτησε όμως στίχους στην εκδοχή των Friends of Distinction, οι οποίοι επίσης γνώρισαν κάποια επιτυχία με αυτό. Το πρώτο είναι το Both Sides Now και το δεύτερο το Grazing in the Grass.

Και αφού οι Dexys, φίλοι και φίλες, έβαλαν τις βάσεις ώστε η μουσική μας να αποκτήσει ρυθμό, να είμαστε τώρα με τους Debo Band, το ενδεκαμελές αυτό γκρουπ του αιθιοπικής καταγωγής Αμερικανού σαξοφωνίστα Danny McConnen, να κάνουμε το ρυθμό πολύ πολύ πιο έντονο, σχεδόν καταιγιστικό.

με τους Debo Band και την αιθιοπική κεντρική τους Jazz Funk. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε, φίλοι και φίλες. Ήταν πριν το Blue Aways, είναι τώρα το Goro, κομμάτια και τα δυο τους από τον πολύ πρόσφατο πρώτο δίσκο τους με τίτλο Ere Gobez.

Με το κομμάτι που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες, το Sheet Love, πήραμε μια μικρή γεύση από την βάρβαρη, όπως αποκαλείται η jazz, του ελβετού άλτο σαξοφωνίστα και κοντραμπάσο κλαρινετίστα Lucien Dubuis. Sheet Love, ένα κομμάτι από τον δίσκο με τίτλο Ultimate Cosmos του 2009, στον οποίο συμμετείχε και ο εξαιρετικός αυτός και γι' αυτό βεβαίως περιζήτητος Αμερικανός κιθαρίστας που ακούει στο όνομα Mark Ribot. Συνεχίζουμε όμως και από το τρίο του ελβετού Lucien Dubuis, πάμε τώρα στο πολυμελές σχήμα ενός από τα πιο καυτά ονόματα της σύγχρονης αμερικάνικης jazz, του Καμάσι Washington. Rerun Home από τον επικών διαστάσεων νέο του δίσκο, ένα τριπλό CD με τίτλο The Epic.

Φτάσαμε όμως στο φινάλε και για απόψε, φίλοι και φίλες. Το τελευταίο μας κομμάτι θα είναι από ένα από τα ομορφότερα group της New Jazz και γενικώς της dance μουσικής σκηνής, που όμως χάθηκε πολύ γρήγορα. Ο λόγος για τους Salvador Group και το Moxa.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και για απόψε. Ο Κώστας Χριστιανός ρύθμισε απόψε τον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή σας νύχτα!

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με τους αγαπημένους Blair του Damon Albarn, συνεργασία με τη Françoise Hardy στο τραγούδι To The End, La Comédie, και περνάμε σε έναν υπέροχο καλλιτέχνη Αμερικανοκαναδό, τον Rufus Wainwright, ο οποίος τραγουδάει Sans Souci από τον δίσκο του 2007 Release the Stars. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ρώμη, αιώνια πόλη, γεμάτη ιστορία και ομορφιά, ένα τεράστιο μουσείο με τη μεγαλοπρέπεια μιας άλλης εποχής, ένα θεατρικό σκηνικό που αποτυπώθηκε σε αμέτρητες κινηματογραφικές ταινίες, άλλοτε παίζοντας και ίδια ρόλο στην πλοκή και άλλοτε απλά φιλοξενώντας στους δρόμους, τα μνημεία και τις πλατείες της τη δράση της ταινίας. Η ενότητα της 7ης τέχνης στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός στην κινηματογραφική Ρώμη, που έγινε η μούσα για διάσημους σκηνοθέτες Πάολο Σορεντίνο, Βίλιαμ Γουάιλερ, Φεντερίκο Φελίνι. Για την ιταλική πρωτεύουσα ο μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης Φελίνι είχε πει: «Δεν χρειάζεται να παράξει πολιτισμό, είναι ο πολιτισμός». Και φυσικά θα αναφερθούμε στην ταινία του Dolce Vita λίγο αργότερα. Μια λιγότερο λαμπερή εικόνα της Ρώμης παρουσιάζει η ταινία του 1948 «Κλέφτες ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντε Σίκα, «Λάντρι την Μπιτσικλέτε». Ένα αριστούργημα του νεορεαλισμού μας μεταφέρει στην μεταπολεμική Ρώμη και η ταινία περιγράφει την ιστορία ενός φτωχού πατέρα, ο οποίος αναζητά μαζί με το γιο του το ποδήλατό του, το οποίο κλάπηκε. Το γενικότερο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ανομία, την ανικανότητα της αστυνομίας και την αδιαφορία των συμμαχικών δυνάμεων που στάθμευαν στην Ιταλία μετά το τέλος του πολέμου. Η ιστορία της ταινίας αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Λουίτζι Μπαρτολίνι. Γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στους δρόμους της Ιταλικής πρωτεύουσας, έλαβε τιμητικό Όσκαρ το 1950, ενώ λίγα χρόνια αργότερα εκτιμήθηκε από τους κριτικούς κινηματογράφου και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σημαντικότερες δημιουργίες όλων των εποχών. Πρωταγωνιστούν ο Λαμπέρτο Ματζοράνι και Έντσο Σταϊόλα και η μουσική είναι του Αλεσάντρο Τσικονίνι.

0: Avete ascoltato una fantasia di motivi tratti dalla colonna sonora del film diretto da Vittorio De Sica, Ladri di biciclette.
1: Λοιπόν, το ακούσαμε και στα Ιταλικά, έτσι για να μπούμε στο κλίμα της ενότητας αυτής, η οποία είναι αφιερωμένη στην Ρώμη, έτσι όπως αποτυπώνεται στη μεγάλη οθόνη, και συνεχίζουμε. Roman Holiday του 1953. Ίσως η πιο εμβληματική ταινία που αποτυπώνει την ασύλληπτη ομορφιά της ιταλικής πρωτεύουσας. Το 1953 ο θρυλικός William Wyler, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για Όσκαρ σκηνοθεσίας, μεταφέρει στο σινεμά το σενάριο του σπουδαίου Dalton Trumbo με τους Gregory Peck και Audrey Hepburn, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε μια ταινία γεμάτη χιούμορ και ρομαντισμό. Το φιλμ απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, τιμήθηκε τελικά με 3 χρυσά γαλματίδια, 70 χρόνια από την πρεμιέρα του φιλμ, το διακοπές στη Ρώμη, κυκλοφορεί μάλιστα σε επανέκδοση. Η πριγκίπισσα Αν περιοδεύει με τη συνοδεία της πρωτεύουσας της Ευρώπης. Όταν φτάνουν στη Ρώμη, αποφασίζει να δραπετεύσει από τα βασιλικά της καθήκοντα και ενώ περιπλανιέται στην πόλη, γνωρίζει έναν Αμερικανό δημοσιογράφο, τον Τζο Μπράντλι, ο οποίος αποφασίζει να περάσει χρόνο μαζί της, προσποιούμενος ότι δεν ξέρει ποια είναι. Μέσα από τα ενθουσιώδη μάτια της Audrey Hepburn, τη γοητεία του Gregory Peck και με όχημα το σήμα κατευθέν της Ιταλίας στη Βέσπα, ο θεατής περιηγείται στις ομορφιές της Ρώμη. Από το Καστέλ Σαντάντζελο και τη ρομαντική θέα στις όχθες του Τίβερη, ως την Πιάτσα ντε λα Ροτόντα και τη θέα στο επιβλητικό Πάνθεον. Και από την πολύ σύχναστη πιάτσα της Σπάνια, όπου γνωρίζονται οι δύο βασικοί χαρακτήρες, ως το θεαματικό Παλάτσο Κολόνα, στο οποίο η Αν εμφανίζεται στις τελευταίες σκηνές πάλι ως πριγκίπισσα. Εμβληματική είναι η σκηνή με το περίφημο πλέον αξιοθέατο Bocca della Verità, ή αλλιώς το στόμα της αλήθειας. Ένα γιγάντιο μαρμάρινο καπάκι υπονόμου, η Μάσκα, που απεικονίζει τον θεό των ωκεανών Οσεάνους, τέλεια διατηρημένο και τοποθετημένο στο περιστήλιο της εκκλησίας από το 1953 που εμφανίστηκε στη διάσημη ταινία «Προσελκύει πλήθη τουριστών που διστακτικά βάζουν το χέρι τους στο ανοιχτό στόμα της θεότητας». Ο μύθος λέει ότι ο θεός, ο ωκεανός, τρώει το χέρι όποιου λέει ψέματα. Οπότε, αν τολμάτε, δοκιμάστε το, όπως ακριβώς έκανε και ο Μπράντλι για να τρομάξει την Άννα. Η μουσική της ταινίας «Διακοπές στη Ρώμη» είναι του Georges Auric.

Το Three Coins and the Fountain του 1954 είναι μια ρομαντική κωμωδία που έκανε τον ντεμπούτο της μόλις ένα χρόνο μετά την εμβληματική ταινία Roman Holiday του William Wyler. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία τριών Αμερικανίδων γραμματέων καθώς αναζητούν τον έρωτα στην αιώνια πόλη. Η σκηνοθεσία είναι του Ζαν Νεγκουλέσκο και πρωταγωνιστούν οι Clifton Webb, Dorothy McGuire, Gene Peters, Louis Jourdan, Rossano Pratzi και άλλοι. Το ομώνυμο τραγούδι των Stein Can με τη φωνή του Frank Sinatra κέρδισε Όσκαρ τραγουδιού και βασίζεται στον θρύλο που λέει ότι αν ρίξεις ένα νόμισμα στη φωντάνα αντιτρέβει και κάνεις μια ευχή να επιστρέψεις στη Ρώμη, αυτή θα πραγματοποιηθεί.

Λίγες ταινίες καθόρισαν μια εποχή, όσο η ταινία του θρυλικού Φεντερίκο Φελίνη, La Dolce Vita. Η γλυκιά ζωή, χρυσός φοίνικα στις Κάνες το 1960, ταυτίστηκε με τη λαμπερή και ανέμελη αιώνια πόλη και φίβρε τον όρο Παπαράτσο. Η ιστορία ακολουθεί τον Μαρτσέλο Ρουμπίνι, έναν δημοσιογράφο του κίτρινου τύπου, που καλύπτει τις κοινωνικές ειδήσεις, θαύματα και σκάνδαλα της αριστοκρατίας και τον στάρ του κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, ο ήρωας του Φελίνη αναζητά το αληθινό νόημα της Dolce Vita στη Ρώμη. Πρωταγωνιστούν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, η Ανίτα Έκπερκ, η Ανού Κεμέ, η Βον Φουγνό και πολλοί άλλοι. Παρά το ότι το μεγαλύτερο μέρος της δημιουργίας αυτής γυρίστηκε στα στούντιο της Τσινετσιτά, ένα πέρασμα στις θρυλικές τοποθεσίες παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη του Σινεφίλ, όπως η εμβληματική πλέον σκηνή όπου η σοηδή σεξοβόμβα Ανίτα Έκπερκ κάνει μια νυχτερινή βουτιά στην Φοντάνα Αντιτρέβη και ο Μαστρογιάννη βουτάει για να τη βγάλει. Η Φοντάνα Αντιτρέβη, σύμβολο της εποχής μαζί με το Κολοσσέο, θα γίνει το ιδανικό σκηνικό και για άλλες κινηματογραφικές δημιουργίες. Στο λιντερβίστα του Φελίνη, η σκηνή εισάγεται από τον ίδιο του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και επαναλαμβάνεται σαλόνι της Ανίτα Έκμπερκ. Η ταινία του Έτορε Σκόλα «Τσεραβάμο τα Αντιαμάτη» του 1974 παρουσιάζει μια σκηνή στην οποία Φελίνη και Μαστρογιάννη παίζουν τους εαυτούς τους. Στο «Ρισάτι τη Τζόια» του Μονιτσέλη βρίσκουμε επίσης την Άννα Μανιάνη με βραδινό φόρεμα στη Φοντάνα τη Τρέβη. Και φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες δημιουργίες. Όμως, ας επιστρέψουμε στην γλυκιά ζωή του Φελίνη, που δεν θα ήταν το ίδιο μαγική, υπέροχη και εγωιτευτική, χωρίς τη μουσική του Νίνο Ρότα.

Μετά το «Γυμνή στον ήλιο» του 1960, σε σκηνοθεσία Ρενέ Κλεμόν, ο Άντωνι Μιγγέλα μεταφέρει ξανά στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο της Πατρίτσια Χάισμιθ, «Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ». Το φιλμ του 1999 είναι ταξίδι σε μορφιές της Ιταλίας και ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευχάριστο να έλειπε ο ψυχασθενής Τομ Ρίπλεϊ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον και τον πλαισιώνουν ο Τζουντ Λο, η Γκουίνεθ Πάλτρου και η Κέιτ Μπλάντσετ. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, στη Νέα Υόρκη, ο εκατομμυριούχος εφοπλιστής Herbert Greenleaf ζητά από τον νεαρό Tom Ripley να ταξιδέψει μέχρι την Ιταλία και να πείσει τον γιο του Ντίκη να επιστρέψει στην Αμερική. Ο κύριος Ripley, ο οποίος έχει προσποιηθεί ότι γνωρίζει τον Ντίκη, πηγαίνει στην Ιταλία για να τον βρει και γοητεύεται από τον πλούσιο και ανέμελο τρόπο ζωής του. Ο Ντίκη και η αρβωνιαστικιά του Μάρτς θα τον ξαναγήσουν στα μικρά χωριά της Νότιας Ιταλίας. Ο Ripley θα νιώσει έντονη έλξη προς το πρόσωπο του Ντίκη, ο οποίος γίνεται το τέλειο πρότυπο προς μίμηση. Ο αρχικά φιλικός Ripley θα αποδειχθεί απρόβλεπτος και σατανικός και θα προσπαθήσει να κλέψει τη ζωή του. Υποψήφια για 5 Όσκαρ, η ταινία του Άντωνι Μικέλα είναι γυρισμένη μεταξύ άλλων στη Νάπολη, την Ίσια, την Προτσίντα και τη Ρώμη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σκηνή όπου ο Tom Ripley, Matt Damon και η Meredith Logg, Kate Blanchett, συζητούν καθώς κάνουν βόλτες στην καρδιά της αιώνιας πόλης ανάμεσα στην Πιάτσα Ναβόνα και τα ισπανικά σκαλιά. Η μουσική είναι του Γαλλολιβανέζου συνθέτη Gabriel Yared και θα ακούσουμε τη σύνθεση Ιτάλια.

Το Eat, Pray, Love είναι μια ταινία ταξιδιωτικός οδηγός σε σκηνοθεσία Ryan Murphy που βασίζεται στα βιβλία της Elizabeth Gilbert και μας ταξιδεύει στα φωτογενή τοπία της Ιταλίας, της Ινδίας και της Ινδονησίας. Η ηρωίδα, την οποία υποδίεται η Julian Roberts, εγκαταλείπει σε μια υπαρξιακή κρίση την ασφαλή καθημερινότητά της για να ζήσει τη ζωή της όπως την έχει ονειρευτεί. Αναζητά την Dolce Vita και τις απολαύσεις της γαστρονομίας στην Ιταλία, προσεύχεται στην Ινδία και ανακαλύπτει την αγάπη στην Ινδονησία. Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια θαμπώνεται από τα αρχαία μνημεία, τη θεαματική αρχιτεκτονική, τις μεγαλειώδεις πλατείες, αλλά και τις απλές καθημερινές συνήθειες που έχουν ανάγει σε τέχνη οι Ιταλοί. Ο πρωινός καφέ στον πάγκο ενός μπαρ, συνοδεία ενός μικρού γλυκού, ένα διάλειμμα για παγωτό σε μια πολύβοη πλατεία, η απόλαυση ενός αχνηστού πιάτου ζυμαρικών και οι ζωηρές συζητήσεις με έντονες χειρονομίες γύρω από το τραπέζι του γεύματος. Η επίσκεψη της Elizabeth στη Ρώμη προσφέρει πλάνα από χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, όπως είναι η περιοχή Τραστέβερε, η Βίλα Μπορκέζε, η Πιάτσα της Σπάνια και η Πιάτσα Ναβόνε, ξυπνώντας το θεατή σίγουρα την ανάγκη να ταξιδέψει στην Ιταλία. Ντάριο Μαριανέλλη είναι ο συνθέτης που έγραψε τη μουσική του φιλμ Eat, Pray, Love και θα ακούσουμε τη σύνθεση Ατραβερσιάμο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2310-222-302, για SMS γραφτή 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην ενότητα της 7ης τέχνης ταξιδεύουμε στην κινηματογραφική Ρώμη μέσα από τα μάτια διάσημων δημιουργών. Μπορεί να έκανε ένα πέρασμα από τη Βενετία κυνηγώντας την Τζούλια Ρόμπερτς στην ταινία του «Όλες λένε σ' αγαπώ», αλλά εν τέλει ο Γουντι Άλεν ενέδωσε στη μεγαλειώδη ομορφιά της Ρώμης, αφιερώνοντάς της μια ολόκληρη ταινία. Και μόνο η πρώτη σκηνή με την κλασική φιγούρα τροχονόμου με τα λευκά γάντια που ρυθμίζει ως άλλος μαέστρο την κυκλοφορία μπροστά στο επιβλητικό μνημείο Βιτοριάνο αρκεί για να μας κάνει να χαμογελάσουμε με νοσταλγία. To Rome with Love, αυτό το φιλμ ακολουθεί 4 ξεχωριστές ιστορίες αγάπης σε διαφορετικές μορφές, όλες στη Ρώμη βεβαίως. Φαινομενικά άσχετες και ανόητες, οι 4 ιστορίες ακολουθούν έναν υπάλληλο γραφείου που ξυπνά μια μέρα για να ανακαλύψει ότι έχει γίνει διάσημος χωρίς λόγο μέσα στη νύχτα. Ένα νεόπαντρο ζευγάρι στο μήνα του μέλητος, έναν αρχιτέκτονα που επιστρέφει στη Ρώμη για να ξαναβρει το δρόμο που έζησε ως φοιτητής και ένας δειλός Ιταλός με απίστευτη φωνή που μπορεί να τραγουδήσει μόνο στο ντους. Μέσα από τα ερωτικά βάσανα και μπερδέματα των ηρώων του αναδύονται πλάνα από τα πιο διάσημα μνημεία και σημεία της πόλης, όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι, το Κολοσσέο, ο Λόβος Καπιτολίνο και η Πιάτσα ντελ Καμπιντόλιο, με την θεματική σκάλα Κορντονάτα σε σχέδια του Μιχαηλάγγελου, η Πιάτσα Βενέτσια, η Πιάτσα Ναβόνα και το γνωστό στέκι διανοούμενων και καλλιτεχνών Καφέ de la Pace. Επίσης, στην ταινία βλέπουμε τους ήρωες να περπατάνε ή να χρησιμοποιούν κάποιο μέσο μέσα από τη διαδρομή τους. Βλέπουμε και εμείς την πόλη, ενώ την ξενάγηση στη Ρώμη εξυπηρετεί το γεγονός πως κάποιοι από τους ήρωες έρχονται ή επισκέπτονται πρώτη φορά την πόλη στο παρόν της ταινίας. Πρωταγωνιστούν ο Woody Allen, ο Alec Baldwin, ο Roberto Benigni, η Penelope Cruz, Judy Davis και άλλοι. Και φυσικά το soundtrack είναι γεμάτο ήχους ιταλικούς, μεταξύ αυτών ο Domenico Modugno τραγουδάει «Nel blu dipinto di blu».

Η τέλεια ομορφιά, αλλά grande bellezza του Paolo Sorrentino ακολουθεί την ιστορία του Τζεπ Γκαμπαρντέλα, τον υποδίδει τον Τόνι Σερβίλο, ενός δημοσιογράφου, ο οποίος στα 65 γενέθλιά του αποφασίζει ότι έχει ζήσει τη ζωή του επιφανειακά. Αναχωρεί για μια αναζήτηση της μεγάλης ομορφιάς και το κοινό ανταμείβεται με αναζωογονητικές και σκοτεινές εικόνες της Ρώμης πίσω από τις κλειστές πόρτες και μυστικές τοποθεσίες. Η συγκλονιστική νυχτερινή θέα του Κολοσσέου από τη βεράντα του πολυτελούς ρετυρέ του Τζεπ, η άποψη του Καστέλ τη Σαντάντζελο, το ξημέρωμα από το Λούγκο Τέβερε, το μονοπάτι κατά μήκος της όφης του Τίβερη. Μαγευτική είναι και εντελώς έρημη από κόσμο Πιάτσα Ναβόνα αργά το βράδυ. Και μοιάζει να νίκει ολόκληρη στον πρωταγωνιστή, ενώ η παρτενέρ του τον παρακολουθεί από την παρόκ εκκλησία Σαντανιέζε in Άγκονε. Ο Σορεντίνο εμπνέεται από την οπτική του Φελίνη, ακολουθεί ουσιαστικά τα ίχνη του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη και μας αποκαλύπτει μια πόλη που πίσω από τον γκροτέσκο πρόσωπό της δεν πάβει ούτε στιγμή να γοητεύει.

Αυτή είναι η υπέροχη μουσική Kronos Quartet Beatitudes από την ταινία Grande Bellezza του Paolo Sorrentino. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι, πολύ γνωστό, Renato Russell, Arrivederci Roma. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, η μεγάλη επιτυχία του Russell, ενέπνευσε και μια ταινία του 1957, το ομώνυμο φιλμ, σε σκηνοθεσία του Roland. Και θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στην Ρώμη, την αιώνια πόλη, μια από τις πιο μαγικές πόλεις του κόσμου, στην οποία θέλουμε να επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι ο 958 στους δέκτες σας, είναι η Βόλτα.